Άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα και τη μοναξιά μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε. Μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σε έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

χτύπω. Σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

Στις καλά κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο από

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γαλανό και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, ναι. Ρόδες 2005. Δεν είναι ο κόσμος σου.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Καλημέρα όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου. Για βροχή μας λέει το πρώτο τραγούδι που επέλεξε ο φίλος εδώ, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, για την έναρξη της πρωινής ενημέρωσης στον FM 100. Μας έβρεξε και χθες. Μας έβρεξε και μάλιστα χθες, παρά το γεγονός ότι δεν είχε μεγάλη διάρκεια η βροχή, προκάλεσε κάποια προβλήματα, κυρίως στα δυτικά, σαν Μπελόκηπους και Εύωσμα, όπου η πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις, διακοπές δέντρων και αντλήσει υδάτων. Άνοιξαν οι ουρανοί και στην περιοχή της Τούμπας για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά. Δεν είχε όμως, το τονίζω, μεγάλη διάρκεια το φαινόμενο, όπως την προηγούμενη μέρα, με αποτέλεσμα γρήγορα να αποκατασταθούν τα όποια ζητήματα. Και στην κυκλοφορία των οχημάτων παρουσιάστηκαν κάποια μικροπροβλήματα, πέρασαν όμως γρήγορα. Είμαι η Ευδόξια Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια της ημέρας σε αριθμό 90 διεθνούς εκθέσεως. Ήρθαν οι μέρες, το βλέπουμε εξάλλου παντού, έχει αυξηθεί ιδιαίτερη η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Βλέπαμε χθες το πρωί την περιφερειακή ως τις 11 τουλάχιστον στο κόκκινο, στο κέντρο πάρα πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Μην αγχώνεστε, είναι όλα μια χαρά και στην περιφερειακή κινείται κάποιος πάρα πολύ άνετα, με εξαίρεση το κομμάτι μεταξύ Τριανδρίας και 40 εκκλησιών, όπου παρουσιάζονται ήδη καθυστερήσεις. Πεντακάθαρος ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα, κανένα απολύτως ζήτημα εντός πολυοδομικού συγκροτήματος. Είναι νωρίς. Αυτό πάντως που θα δούμε παντού είναι η αυξημένη αστυνομική παρουσία. Και αυτό γιατί σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τριήμερη παρουσία του στην πόλη για την 90η Διεθνή Έκθεση. Θα γενιάσει σήμερα το πρωί τη νέα πτέρυγα γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και αμέσως μετά θα θεμελιώσει το βιοκλιματικό κέντρο στους Αμπελόκηπους. Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει τη Διεθνή Έκθεση με έμφαση στο περίπτερο της ημωμένης χώρας Ιαπωνίας. Και το βράδυ θα παρουσιάζεται στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπως γίνεται κάθε χρόνο, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030. Το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται την Κυριακή με τι άλλο, με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που, όπως κάθε χρόνο, θα μεταδώσει ζωντανά και φέτος στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Τηλεόραση. Είναι από χθες ήδη σε ίσχυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης λόγω των εγγενείων της διεθνούς εκθέσεως και των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων, και όπως είπαμε έχουμε ήδη και πολύ ξένο κόσμο. Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις αφορούν σε απαγόρευση στάθμευση, ενώ αύριο η μέρα κορύφωση των κινητοποιήσεων με αφορμή τα εγγένεια της διεθνούς εκθέσεως. Η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης μας. Και όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας, είναι κλισέ, αλλά θα το πούμε. Είναι δρακόντια για άλλη μια φορά. Για παράδειγμα, εμείς εδώ σε εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ είδαμε ξανά περιπολικό. Δίπλα υπάρχει ένα γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ και από χθες τα ξημερώματα υπάρχει περιπολικό. Και το λέω αυτό με κάποιο παράπονο, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού η αστυνομική παρουσία είναι μηδενική. Τι θέλω να πω. Δύο οι σταθμοί του μετρό, ο σιδηροδρομικός σταθμός. Μια περιοχή ευαίσθητη και δεν υπάρχει ένας αστυνομικός να απευθυνθεί τις πρώτες πρωινές ώρες, εάν και εφόσον κάτι συμβεί. Γιατί συνέβη πρόσφατα ένα περιστατικό στην είσοδο του μετρό, που μια κοπέλα κάλεσε βοήθεια. Κάποιος επιχείρησε να της πάρει την τσάντα νωρίς το πρωί. Έβγαινε από το μετρό το κορίτσι για να πάει στη δουλειά της. Και ευτυχώς που υπήρχαν 2-3 άνθρωποι τριγύρω που επίσης κινούνταν εκείνη την ώρα για την εργασία τους και επενέβησαν, δεν στάθηκαν αδιάφοροι και τράπηκε σε φυγή ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε ένα μαχαίρι και απείλησε την κοπέλα. Αστυνομία πουθενά. Τώρα όμως μέχρι και περιπολικό. Ελπίζουμε αυτή η αστυνομική παρουσία, τουλάχιστον σε αυτή την περιοχή, έτσι να μείνει. Τέλος πάντων, κάτι να αλλάξει. Θα μου πείτε τώρα τι σχόλιο ήταν αυτό, γιατί δεν μιλάς. Ήθελα να το κάνω εδώ και μέρες. Πάντως, λόγω της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως, παράλληλα με τις κινητοποιήσεις που είναι πάντα μαζικές τέτοιες ημέρες, τα μέτρα ασφαλείας έχουν εκτοξευθεί. Τι να πει κανείς, 3.500 αστυνομικοί, 57 δημιουργίες των ΜΑΤ, σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα Έντας και Άβρα. Λες και τι θα συμβεί. Ενώ αντί για ελικόπτερο, φέτος θα έχουμε ντρόνς υψηλής ευκρίνειας να επιτηρούν από αέρος τις πορείες, μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων της Ελλάδας. Από σήμερα το απόγευμα θα έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις, θα τα πούμε και στην πορεία. Φυσικά οι συγκεντρώσεις κορυφώνται αύριο το απόγευμα από εργαζόμενους, αγρότες, σωματεία, φοιτητές, σε Λευκό Πύργο, Χάνθα, Γάλμα Βενιζέλου και Καμάρα. Και στο τέλος, παραδοσιακά, όλες αυτές οι συγκεντρώσεις και πορείες ενώνονται και γίνονται μια μεγάλη πορεία. Και όπως συμβαίνει από πέρυσι που έχουμε μετρό στην Θεσσαλονίκη, με εντολή της αστυνομίας θα κλείσουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό. Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Επομένως, από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον σταθμό Ευκλείδη, να έχουμε κατά νου, δεν θα μπορεί να κινηθεί τίποτα άλλο. Θα σταματούν οι σειρμοί πριν ακριβώς στον προηγούμενο σταθμό. Ποιος είναι, δεν ξέρω, πριν τον Ευκλείδη, 25 Μαρτίου είναι.
1: Η Φλέμινγκ,
0: ωραία. Αυτό το λέμε για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό για τις μετακινήσεις τους, αλλά το ξέρουμε παραδοσιακά από τότε που έχουμε μετρό σε αυτή την πόλη ότι σταματάει η λειτουργία όταν έχουμε μαζικές κινητοποιήσεις στους σταθμούς που κρίνει η αστυνομία ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποιο θέμα. Για τον καιρό τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Και τι ωραίο κομμάτι κόβω τώρα, αγαπημένο Θεοδοσία Τσάτσου, δεν μπορώ. Λοιπόν, σήμερα δεν περιμένουμε βροχές. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Θα έχουμε λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα, αλλά όχι βροχές. Η άνεμη θα πνέουν ασθενείς έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης πάλι σε άνοδο. Θα κοιμανθεί μεταξύ 24 και 35 βαθμών Κελσίου. Αντά να τα απολαύσουμε το κομμάτι.

Λοιπόν, είχαμε νέα παρέμβαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών σε τοπικό site σιβορία.gr. Αναφέρομαι στον Νίκο Ταχιάο, η εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών, το μόνο πολιτικό κεφάλαιο που αξίζει να διατηρεί κανείς, είπε ο κύριος Ταχιάος. Μίλησε για την επέκταση του μετρό προς τα βορειοδυτικά, που είναι το επόμενο στίχημα της κυβέρνησης. Μίλησε για τον flyover που, όπως μας είπε χθες ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Χρήστος Δήμας, είναι η πρόοδός του στο 62%. Είναι αυτό που λέμε κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα, ότι είναι ίσως το έργο που τρέχει με τους ταχύτερους ρυθμούς που έχουμε δει εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη ποτέ. Αναφέρθηκε σε άλλα κρίσιμα έργα που θα βελτιώσουν το κυκλοφοριακό της πόλης, αλλά και τις συνθήκες μετακίνησης στην ευρύτερη περιοχή.

Απ' την άλλη, ακούσαμε διάφορα από τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος επίσης βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για το έκτο Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit. Και τι μας είπε ο Υπουργός, ότι είναι ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει επιτέλους την αδράνεια, να επιταχύνει τις αποφάσεις της και να αποκτήσει σαφή στρατηγική κατεύθυνση. Ως προς τι, ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και να πετύχει νέα αναπτυξιακή δυναμική. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, μετά την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και μετά όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και άλλα πολλά. Κύριε, γεγονός ότι τα αντανακλαστικά των Ευρωπαίων άργησαν να ενεργοποιηθούν. Όντως χρειάζεται άλλου τύπου αντιμετώπιση για τα επόμενα χρόνια. Άλλη προοπτική. Και πώς το είπε ο κύριος Πιερακάκης, το μέλλον επιταχύνεται και έρχεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν. Η κυβέρνηση σημείωσε πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και τις προκλήσεις που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί. Και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί του.

0: Και λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα στις 7.30, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά έτσι στο αστυνομικό δελτίο. Εδώ από εμάς ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση. Είχαμε όμως μια τραγωδία στο Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων στην Κρήτη. Νεκρός εντοπίστηκε πρώην αντιδήμαρχος με τραύμα από όπλο σε αγροτική περιοχή.
1: Να σε βρω. Συνέχεια χάνεσαι σαν ξωτικό και εγώ να σε...
0: Πρόκειται για τον Γιώργο Πολυζωάκη, 65 χρόνων, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες βράδυ σε χωράφι, όπως σας είπαμε, σε αγροτική έκταση, φέροντας τραύμα από όπλο. Ακόμη δεν έχουν δοθεί πολλές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και της αυτοχειρίας. Θα μάθουμε περισσότερα. Πάντως, η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη, καθώς ο Πολυζωάκης ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη, έχουμε ένα θρίλερ σε εξέλιξη στο Μαραθώνα, μια υπόθεση πολυετούς εξαφάνισης ηλικιωμένης, ο Ρώσος, ο οποίος φέρεται να έχει ταφεί στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου η οικογένεια συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή της. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία της εγγονής της, που είχε χάσει για αρκετά χρόνια κάθε επαφή μαζί της. Το περίεργο όμως υπόθεση είναι ότι όσο και αν έψαξαν οι αστυνομικοί, έσκαψαν λέει όλη την αυλή, την ευρύτερη περιοχή, δεν βρέθηκε πτώμα. Και από την άλλη συνεχίζεται το θρίλερ με την υπόθεση της οικογένειας στην Κυψέλη. Βιολογικοί γονείς λέει του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα, ο 43χρονος Έλληνας και 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του. Επίσης από τις αναλύσεις DNA φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι είναι γονείς του νεκρού παιδιού, της 15χρονης και του 12χρονου, ενώ ο 9χρονος είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του Έλληνα. Μια πολύ περίεργη υπόθεση και αυτή, η οποία είναι υποδιερεύνηση από τις αρμοδιές αρχές.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Λέγαμε και νωρίτερα ότι κινούμαστε όλοι πλέον σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως, λογικό, για τα μέτρα ασφαλείας σας τα είπαμε. Να πούμε εντάχει ότι είναι υποδός 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργία στον ΜΑΤ, επαναλαμβανόμαστε. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και τα δύο θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, Έαντας και η Άβρα, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που απαιτηθεί. Ευχόμαστε να μην απαιτηθεί επιτέλους μια χρονιά να έχουμε κινητοποίηση χωρίς έκτροπα. Θα έχουμε φραγμούς με κλουβές στον ΜΑΤ γύρω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στην Εγνατία, στο Συντριβάνι, στα γνωστά σημεία εικόνων που θα έχουμε αύριο το βράδυ. Οι κινητοποιήσεις όμως ξεκινούν από σήμερα. Οι πορείες και οι συγκεντρώσεις και κορυφώνται φυσικά το απόγευμα του Σαββάτου, εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπου παραδοσιακά έτσι παρουσιάζεται το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και οι παροχές, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, για το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια, στο 2030 το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας περιμένει σήμερα, να έχουμε και το νου μας, γιατί είναι που είναι έτσι προβληματικό το κυκλοφοριακό αυτές τις ημέρες, θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Για τις 8.30 το πρωί έχει προγραμματιστεί η πορεία διαμαρτυρίας υγειονομικών με αυτηρία το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και κατάληξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Στις 8.30 λοιπόν το πρωί οι υγειονομικοί, οι γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό θα συγκεντρωθούν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, θα διασχίσουν όλη την πόλη και θα φτάσουν στο διοικητήριο. Στις 11 είναι προγραμματισμένοι συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, υφυπουργείο, ας το πούμε έτσι. Ενώ για τις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνεται από ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Το πρωί λοιπόν στο κέντρο θα έχουμε το πρόβλημα λόγω της πορείας από το Ιπποκράτειο προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και το απόγευμα αυτές οι διαμαρτυρίες συνήθως των ενστόλων είναι ειρηνικές. Δεν έχουμε κανένα θέμα, απλώς κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα το απόγευμα θα τα έχουμε κατά τις 6. Το μεγάλο πακέτο των κινητοποιήσεων, των διαμαρτυριών, των συγκεντρώσεων και των πορεών έρχεται αύριο, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Στις 5 έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών στο Λευκό Πύργο. Θα μπουν με τα τρακτέρ, για να δούμε. Στις 5.30 στην πλατεία της ΧΑΝΘ το προγραμματισμένο ραντεβού η συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Την ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο, στην πλατεία της ΧΑΝΘ θα συγκεντρωθούν μέλη του Συλλόγου Σκηνών Θυμάτων Τεμπών και επίσης στο ίδιο σημείο την ίδια ώρα θα έχουμε και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, στην πλατεία της ΧΑΝΘ το απόγευμα στις 5.30, τρία διαφορετικά μπλοκ θα γίνουν ένα. Πάμε, Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών. Μισή ώρα αργότερα, στο άγαλμα του Βενιζέλου, έχουμε την κλασική συγκέντρωση από ΓΕΣΕ και Εργατικό Κέντρο. Εκεί φυσικά συμμετέχει και η ΕΔΟ θα δεδεί. Ενώ την ίδια ώρα στην Καμάρα δίνουν ραντεβού μέλη φοιτητικών συλλόγων, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και μετά τις 6-6.30 ώρα, άντε 7, θα αρχίσουν τα όργανα, οι πορείες, θα είναι απροσπέλαστο το κέντρο. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια αξία να σας πούμε ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, γιατί θα κλείσουν τα πάντα όλα. Ήδη λέμε από χθες ότι έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το ιστορικό κέντρο λόγω της 90ης διεθνούς εκθέσεως. Αφορούν σε απαγόρευση στάση στάθμευση σε πάρα πολλούς δρόμους από σήμερα σε 6 το πρωί. Χθες ήταν περιορισμένοι δρόμοι που είχαμε σε ισχύ αυτά τα μέτρα. Σήμερα από τις 6 τα ξημερώματα αυτό ισχύει σε όλο το ιστορικό κέντρο και όχι μόνο, δηλαδή μιλάμε από το ύψος του Δημαρχείου και πολύ πιο πριν μέχρι εδώ την περιοχή της Βενιζέλου. Αύριο όμως, ημέρα κορύφωσης των κινητοποιήσεων, με αφορμή και την έλευση του Πρωθυπουργού έτσι, στο Κέντρο για τα Εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως, η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι σε όλο το ιστορικό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είπαμε, είναι πολλές πορείες και το πρωί έχουμε, αλλά κυρίως το απόγευμα, 5.30 και 6 ώρα, είναι όλες οι προσκεντρώσεις και από εκεί χιλιάδες κόσμο αναμένεται να βγουν στους δρόμους για άλλη μια φορά. Αυτό που ευχόμαστε είναι να μην έχουμε έκτροπα, γιατί δυστυχώς χάνεται η ουσία και η αξία αυτών των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας
όταν μια μικρή μερίδα θερμοκέφαλων, για να μην χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις, βγαίνουν και αποκόπτονται και δημιουργούν επεισόδια. Δηλαδή μιλάμε την επόμενη μέρα για τα επεισόδια και τον πόλεμο εντός εισαγωγικών Πετροπόλεμου με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, παρά για το μήνυμα που δίνουν οι άνθρωποι που συγκεντρώνονται και βγαίνουν στους δρόμους.

Δεν μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σήμερα. Τι να κάνουμε, συγγνώμη, Αριστοτέλη μου. Πάντως, ναι, πρέπει να το πω, γιατί διαμορφώνεται σιγά σιγά μια εικόνα στην περιφερειακή που με προβληματίζει. Χθες ήταν πραγματικά, δεν ξέρω, δραματική κατάσταση, ως τουλάχιστον στις 11 η ώρα και το μεσημέρι είχε αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις, αλλά τις πρωινές ώρες από τον ΚΑΠΑ 12, από τη συμβολή της περιφερειακής με τη Μουδανίων μέχρι και την Ευκαρπία, ήταν προσπέλαστη η περιφερειακή. Ταλαιπωρήθηκε αφάνταστο ο κόσμος, ουρές χιλιόμετρων, τρελές καθυστερήσεις. Τώρα βλέπω ότι έχουμε ήδη αυξημένη κίνηση και είναι ένα κομμάτι του δρόμου της περιφερειακής ήδη στο κόκκινο. Μιλάμε για το κομμάτι από την Τούμπα μέχρι τις 40 εκκλησίες και στα δύο ρεύματα ο δρόμος είναι στο κόκκινο. Εκεί πάνε σημειωτών τα οχήματα. Αρχίζει και αυξάνει κίνηση και στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, χωρίς όμως να έχουμε αυτή την ώρα κάπου ιδιαίτερα προβλήματα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, ανεβαίνει κίνηση στην Τζιμισκή και έχουμε στο μισό κομμάτι τις χαμηλές ταχύτητες, ενώ χαμηλώνουν ταχύτητες και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη στα δυτικά και στα δύο ρεύματα, κατά τόπους όμως δεν έχουμε αισθητό μποτιλιάρισμα.

Μετά τις διεθνούς εκθέσεις, δεν είπα χρόνια πολλά και χίλια συγγνώμη, στον Άρον, τον Άνθιμο, την Ανθιμία, την Ερμιόν και το Μωυσή που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια σας πολλά. Να σας πω επίσης ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ταϊκμποντό αλλά και η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Να προσέχετε. Και πάμε εντάχει, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, το περνάς καλά, 7 και 45 πρώτα λεπτά. Πραγματικά πέρασε γρήγορα η ώρα, Άρη. Πάμε λοιπόν εντάχει να δώσουμε το φινάλε της πρώτης ενημέρωσης των FM 100, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με μια σύντομη αναδρομή σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη. Αρχής γενομένης από το 1682. 4 Σεπτεμβρίου ήταν όταν ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατήρησε για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο αργότερα δόθηκε το όνομά του, το γνωστό κομήτη του Halley. Σαν σήμερα το 1828 άρχισε η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατά εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκύτριων δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Ολοκληρώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση του ίδιου του Ιμπραήμ. Σαν σήμερα το 1839 ξεκινούσε η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας. Μια αναμέτρηση που έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οποίου έληξε στις 29 Αυγούστου του 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 4 Σεπτεμβρίου του 1955 διεξήχθη ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, του σημερινού Champions League. Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου, οι δύο ομάδες που ήταν αντιμέτωπες με σκορ 3-3. Επίσης, σήμερα το 1978, Γεώργιος Ράλης έγινε ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα τα χρόνια εκείνα. Σαν σήμερα επίσης το 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπρίγ, ίδρυσαν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Inc. Πώς το άλλαξε από τότε η ιστορία. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1768 ο Φρανσουά Ρενέ Ντε Σατομπριάν, πιο γνωστό στην Ελλάδα ως Σατομπριάνδος, κάποτε τώρα Σατομπριάν το λέμε, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλελληνάς. Προς τιμή του στην Αθήνα υπάρχει οδός Σατομπριάνδου. Είχαν έτσι μια τάση οι Έλληνες παλαιότερα να εξελινίζουν κάποια ονόματα και να ακούγονται περίεργα. Δεν πειράζει, η συμβολή του στην ελληνική υπόθεση ήταν σημαντική. Σαν σήμερα επίσης ήρθε στον κόσμο το 1905 η Μέρι Ρενό, Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της, πιο γνωστή με την αρχαία Ελλάδα. Σήμερα η γενέθλια και η Μπιγιόνσε, μια από τις γνωστότερες και πιο εμβληματικές αμερικανίδες τραγουδίστριες των τελευταίων πολλών χρόνων, θα έλεγα, γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου του 1981. Χρόνια πολλά, Μπιγιόνσε. Σαν αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1821 ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από Έλληνα. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1907 ο Νορβηγός συνθέτης Έντβαρντ Γκρίκ και το 1989 ο Ζόρ Σιμενόν, Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, με ηρωά τον επιθεωρητή Μεγκρέ.

Και πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, όχι γενικότερα, θα τα λέμε και στα δελτία ειδήσεων, γιατί θα παρακολουθήσουμε και τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα και όχι μόνο. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σε όλη την πρωινή ζωή του FM 100. Να ενημερώσουμε τους φίλους που μας ακούν από το Δήμο Χαλκιδόνας ότι και σήμερα έχουμε πολύ ωραία διακοπή ρεύματος προγραμματισμένη από τον ΔΔΕ σε ένα μεγάλο κομμάτι στα Κουφάρια. Αφορά στην περιοχή αγροτική και βιομηχανική, βορειοδυτικά, δυτικά και νότιο-δυτικά των Κουφαριών. Οι εργασίες αυτές ξεκίνησαν χθες, τα λέγαμε και από νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Επίσης, χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές επί της οδού Μελίνας Μερκούρη από το ύψος της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Γιατί ώρες μιλάμε, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Και ήρθε η ώρα να πούμε καλημέρα για άλλη μια φορά. Με προσοχή στους δρόμους, ιδιαίτερα αυξημένη όπως είπαμε κίνηση στην περιφερειακή και έχουν αρχίσει καθυστερήσεις, σιγά σιγά αυτό θα επεκταθεί. Θα κάνουμε λίγο υπομονή τις ημέρες της διεθνούς εκθέσεως λίγο πριν, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που έρχεται και το επόμενο Σαββατοκυριακό. Θα είναι λίγο πιο δύσκολα κυκλοφοριακά τα πράγματα, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες, να μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά κάνουμε υπομονή. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας από τις 7 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη. Και φυσικά το πρόγραμμα συνεχίζεται σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως από όλους τους συναδέλφους εδώ, από τη συχνότητα του FM 100. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με επισκέψεις και εγκαίνια. Ξεκινά από σήμερα η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την 20η Διεθνή Έκθεση. Ο Πρωθυπουργός θα γενιάσει τη νέα πτέρυγα γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και θα θεμελιώσει νέο βιοκλιματικό κέντρο στους Αμπελόκηπους. Το πρωί του Σαββάτου θα περιοδεύει στη ΔΕΘ με επικέντρο το περίπτερο της ημωμένης χώρας Ιαπωνίας και το βράδυ θα παρουσιάσει το συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με προοπτική το 2030. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ολοκληρώνεται την Κυριακή με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας της Ελλάς για τα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως σε υποδόσεις 5.000 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες στον ΜΑΤ. Σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα Ιάντας και Άβρε, ενώ ντρόνς υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Από σήμερα ξεκινούν οι κινητοποιήσεις με τις συγκεντρώσεις να κορυφώνονται το Σάββατο από εργαζόμενους, αγρότες, σωματεία και φοιτητές σε Λευκοπύργο, Χάνθα, Άγαλμα, Βενιζέλου και Καμάρα. Για σήμερα την αρχή κάνουν οι υγειονομικοί, οι οποίοι σε μισή ώρα θα συγκεντρωθούν έξω από το Ιπποκράτειο, από όπου και θα ξεκινήσουν πορεία με κατάληξη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, στο ίδιο σημείο, στο ΙΜΑΘ. Θα συγκεντρωθούν στις 11 το πρωί πάλι του ΕΚΑΒ, ενώ το απόγευμα στις 6 ενστολή θα διαμαρτυρηθούν στο Λευκό Πύργο. Μισή ώρα αργότερα, στις 6.30, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών οργανώνει διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων για τη Διεθνή Έκθεση με εντολή των αστυνομικών αρχών. Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανένα για την άμυνά της, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας, τόνισε, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, που το τελευταίο διάστημα έχει ανεβάσει προκλητικά τους τόνους με επίκεντρο το Αιγαίο. Επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν τους χρωστάει μια νέα ευκαιρία. Άτο βήμα της κεντρικής εκδήλωσης για τα γενέθλια του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε πολιτική αλλαγή και έκανε λόγο για ρεύμα ανατροπής ενώπιση των επόμενων εθνικών εκλογών. Χωρίς ρεύμα έως τις 2.30 το μεσημέρι, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, η αγροτική βιομηχανική περιοχή δυτικά και βορειοδυτικά των Κουφαλίων, αλλά και τμήμα της οδού Μέλινας Μερκούρης στο Δήμο Χαλκιδόνας, λόγω εργασιών από το ΔΔΕ. Ως ευικτό και βασικό στόχο χαρακτήρισε την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράν βρίσκεται στη δεινότερη θέση της ιστορίας της. Οι δηλώσεις έγιναν στον απόϊχο νέων επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιρανικών αντιπίνων σε χώρες της περιοχής, με τον Νετανιάχου να τονίζει ότι το Ισραήλ παραμένει απρόσβλητο χάρη στην αποτρεπτική του ισχύ, προειδοποιώντας παράλληλα τους αντιπάλους του να μην τα βάζετε μαζί τους. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μένετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Παρασκευή σήμερα 4 του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα πάμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, φίλες και φίλοι. Και είναι πολλά αυτά τα οποία θα παρουσιάσουμε, αυτά τα οποία θα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα τα περιμένω στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και τους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Ενώ μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και σήμερα μαζί μου η Σοφία Κανάκη. Παρασκευή και είμαστε λίγες ώρες πριν από τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίας επετειακής έκθεσης η οποία πραγματοποιείται με αφορμή και την σύμπληρωση των 100 χρόνων της έκθεσης. Φέτος θυμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Η Θεσσαλονίκη έχει βάλει τα γιορτινά της, περιμένει να υποδεχθεί τους επισκέπτες, να υποδεχθεί όλον τον κόσμο που θα βρεθεί μέσα στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου. Από σήμερα έχουμε βέβαια και την έναρξη των κινητοποιήσεων, οι οποίες είναι αρκετές και για σήμερα Παρασκευή, και φυσικά τα προγραμματισμένα συλλαλητήρια και οι πορείες αύριο Σάββατο, ανήμερα των εγγενείων της ΔΕΘ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα εγγενιάσει την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται στην πόλη από σήμερα. Θα πραγματοποιήσει επισκέψεις και θα συμμετέχει και σε τελετές εγγενείων. Θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Αύριο η καθιερωμένη συνάντησή του με τη διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο. Στη συνέχεια η βόλτα του στα περίπτερα, στους εκθεσιακούς χώρους της ΔΕΘ. Και το απόγευμα αναμένεται να ανοίξει αυτό το καλάθι με το οποίο ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη και να μας ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία έχουν κλειδώσει τις προηγούμενες ώρες, στον απόϊχο βέβαια και της παρουσίασης του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σήκωσε μεγάλη συζήτηση αυτό το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο Τσίπρας από εδώ από την Θεσσαλονίκη. Εχθές είχαμε πινκ-πονκ ανακοινώσεων μεταξύ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αλλά και των κυβερνητικών στελεχών, όπως επίσης και του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο γιόρτασε τα 52 του χρόνια στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Εκεί έγινε μία εκδήλωση, είχαμε νταούλια, είχαμε συναυλία, είχαμε βέβαια και τα πολιτικά μηνύματα τα οποία έστειλε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ένα μεγάλο σοου με drones πάνω στον ουρανό της Κρήτης, πολλές selfies, πολλά χαμόγελα. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Όπως σας είπα, μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα να σας παρουσιάσουμε.

Και Σοφία, ξέρεις, δεν μου αρέσει να ξεκινάω τη μέρα μου γκρινιάζοντας, αλλά σήμερα πήρα λίγο το μετρό για να έρθω εδώ στη δουλειά. Αυτό το οποίο συνειδητοποίησα είναι ότι μέσα στο μετρό είχε περισσότερη ζέστη από ό,τι έχει έξω. Κάτι μάλλον δεν ανάψαν το κλιματιστικό και ήταν ένα θέμα συζήτηση του κόσμου εκεί των επιβατών που ήταν στον ίδιο σειρμό μαζί μου. Και επίσης φυσικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενώ είμαστε λίγες ώρες πριν από τα εγκαίνια και η πόλη, όπως είπαμε, θα υποδεχθεί πάρα πολλούς επισκέπτες οι οποίοι θα θελήσουν να μπουν και στο μετρό, γιατί το γεγονός ότι πλέον για εμάς έχει γίνει καθημερινότητα και συνήθεια δεν σημαίνει το ίδιο και για τους επισκέπτες, και σε ορισμένους σταθμούς να μην λειτουργούν οι κυλιόμενες σκάλες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο εγώ τουλάχιστον το έχω εντοπίσει το προηγούμενο μεγάλο διάστημα και εδώ στον σταθμό, στον σιδηροδρομικό σταθμό, και στον Ευκλείδη επίσης δεν λειτουργούν οι κυλιόμενες, και στη Βενιζέλο έχω εντοπίσει μια σκάλα η οποία δεν λειτουργεί, και δεν είναι ότι δεν λειτουργεί μια, δυο, τρεις μέρες, άντε μια εβδομάδα βαριά, δεν λειτουργούν εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, και αναρωτιέμαι δηλαδή για ποιο λόγο δεν γίνεται κάποια συντήρηση προκειμένου να είναι τσίλικο το μετρό, το οποίο ναι, είναι ένα έργο το οποίο και εμείς ως Θεσσαλονίκης θέλουμε να δείξουμε και σε αυτούς οι οποίοι θα επισκεφτούν την πόλη τώρα λόγω της 90ης ΔΕΘ. Αυτά είχα να πω εγώ από γκρίνια. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, φίλες και φίλοι, στους δρόμους της πόλης, να δούμε πώς κυκλοφορείτε αυτή την ώρα. Στα 15 λεπτά μετά τις 8 βλέπω ότι σε γενικές γραμμές είναι καλή η εικόνα της πόλης. Υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από την έξοδο της Τριανδρίας βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Το αντίθετο ρεύμα επίσης στο ύψος της Τριανδρίας και στο ύψος της Πολύχνης στον περιφερειακό. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά αυτή την ώρα υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Η Εγνατία έχει πολύ καλή εικόνα, όπως επίσης και η Καραμαλή. Και η Βασιλίσσης Όλγας επίσης κατά πράσινη στον χάρτη. Στην Τζιμισκή όσοι βρίσκεστε οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Καθαρός ο δρόμος και της παραλιακής για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης για την μετακίνησή σας. Ενώ έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις, μικροκαθυστερήσεις, κυρίως λόγω των φαναριών στην Μίκης Θεοδωράκης στο κατέβασμα του δρόμου. Γεια σου Γεωργία, γεια σου Νίκο, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Πινολόπη που μου στείλατε μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Ελάτε να ξυπνάμε, να ξεκινάμε τη μέρα μας, να γινόμαστε πολλοί. Μας ακούτε στο αυτοκίνητο, μας ακούτε στο σπίτι ενώ κάνετε τις δουλειές σας, στα ακουστικά από το κινητό σας τηλέφωνο ενώ περπατάτε. Χθες άνοιξαν για άλλη μια μέρα οι ουρανοί εδώ στην Θεσσαλονίκη, εκεί γύρω στις 8:30-9 παρά πάλι είχαμε καταρακτώδη βροχή στην Θεσσαλονίκη, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Σήμερα έχουμε ξεκινήσει τη μέρα μας με συννεφιά, έτσι θα εξελιχθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας το σκηνικό του καιρού για την πόλη μας. Ωστόσο αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, αυτή την ώρα στους 22-23 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο, ενώ θα δείξει μέχρι και 35 σήμερα στην Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο θα είμαστε μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου με συννεφιά, ενώ την Κυριακή θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 38-39 βαθμούς Κελσίου, και τη Δευτέρα η εβδομάδα ξεκινά η επόμενη επίσης με ηλιοφάνεια και 32 βαθμούς Κελσίου. Όσοι έχετε την δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις καλές αυτές θερμοκρασίες και να πάτε να κάνετε και μία από τις τελευταίες βουτιές

Θα έχουμε και διακοπή ηλεκτροδότησης και σήμερα στο Δήμο της Χαλκιδόνας, έτσι για να περάσουμε σταδιακά στα χρηστικά της ημέρας. 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησαν τα προβλήματα. Συγκεκριμένα, καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται στην ευρύτερη αγροτική βιομηχανική περιοχή βορειοδυτικά, δυτικά, νοτιοδυτικά των Κουφαλίων, καθώς και επί της οδού Μελίνας Μερκούρη από το ύψος της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με κατεύθυνση δυτικά αντιμετωπίζεται πρόβλημα. 6,5 ώρες θα μείνετε χωρίς ρεύμα, είναι αρκετές οι ώρες, μέχρι και τις 2,5, οπότε και σταδιακά θα αρχίσει να αποκαθίσταται το πρόβλημα. Και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την έναρξη της 90ης ΔΕΘ από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι και τις 8 της Κυριακής. Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στην Αγγελάκη, την Εθνική Αμήνης, την Αγίου Δημητρίου, την Λαμπράκη, την Αρμενοπούλου, την Νικολάου Γερμανού από την πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι και την πλατεία της Χάνθ. Στην Ιασονίδου επίσης έχουμε απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Παύλου Μελά, Καφτανζόγλου, Ολυμπιάδος και Βυζιεινού. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από χθες μέχρι και την Κυριακή στη Λεωφόρο Στρατού, από την Καφτανζόγλου μέχρι και την πλατεία της Χάνθ και στην 3η Σεπτεμβρίου, από Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και Αγίου Δημητρίου, ενώ να υπενθυμίσω ότι αύριο Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι και μετά σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και των κινητοποιήσεων μέχρι και την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε Στρατού, 3η Σεπτεμβρίου, Βασιλής Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Λεωφόρου Νίκης, Κουντουριώτη, Καραμαλή, Εγνατή, Εθνικής Αμήνης, όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο, δηλαδή Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη τα γνωρίζουμε αυτά, μας ταλαιπωρούν και ισχύουν πριν από κάθε διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίσης, να ξέρετε ότι αύριο από τις 3 και μετά, αύριο Σάββατο, θα ανασταλεί προσωρινά με εντολή των αστυνομικών αρχών, όπως έκανε γνωστό η εταιρεία Θέμα που διαχειρίζεται τη λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης, η λειτουργία των σταθμών. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Οι 8 αυτοί σταθμοί δεν θα λειτουργούν, θα είναι κλειστοί από αύριο Σάββατο από τις 3 και μετά, με το πέρας των κινητοποιήσεων, φαντάζομαι θα ανοίξουν και πάλι για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Άλλωστε, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, το μετρό της Θεσσαλονίκης λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις λόγω της λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επομένως, μετά τον Ευκλείδη και η επέκταση προς την Καλαμαριά θα λειτουργούν κανονικά αύριο από τις 3 και μετά, την ώρα βέβαια που οι 8 σταθμοί που ανέφερα θα κλείνουν.

Χρόνια πολλά στον Αρών, τον Άνθιμο, την Ανθυμία, την Ερμιόνη και τον Μωυσή. Να είστε καλά, να έχετε πολλά χαμόγελα, πολλές χαρές και υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά, στη ζωή σας. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό, όπως επίσης και η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Σαν σήμερα, το 1998, συνέβη κάτι που έχει αλλάξει όχι απλά την καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν μία εταιρεία. Ποια είναι αυτή? Η εταιρεία παραχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1998, ιδρύθηκε η Google. Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you. Και έχει γενέθλια μια πολύ γνωστή παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια. Αναφέρομαι στην Beyoncé, η οποία σήμερα γιορτάζει τη γενέθλιά της, γεννημένη στις 4 του Σεπτέμβρη του 1981.

Και εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα θα έχουμε drones, θα έχουμε μέτρα ασφαλείας, θα έχουμε 3.500 αστυνομικούς στους δρόμους, 57 δημιουργίες των ΜΑΤ και δυνάμεις οι οποίες φτάνουν από την Αθήνα και την επαρχία για τις πορείες. Αποσύρονται τα ελικόπτερα της Ελλάδας, την θέση τους παίρνουν τα drones, τα οποία θα πετούν στον ουρανό της πόλης αύριο, την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη οι πορείες διαμαρτυρίας αλλά και η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από κάθε σημείο της πόλης. Ήδη βέβαια έχουν ανέβει στη Θεσσαλονίκη τα υψηλόβαθμα στέλεχη της ελληνικής αστυνομίας. Επιποδός, όπως είπαμε, θα βρίσκονται 3.500 αστυνομικοί με 57 δημιουργίες των ΜΑΤ στους δρόμους. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα τα δύο θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, ο Έαντας και η Άβρα, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που απαιτηθεί, ενώ θα έχουμε και φραγμούς οι οποίοι θα στηθούν γύρω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης αλλά και στην Εγνατία στο Συντριβάνι, ώστε να ανακόψουν τις πορείες και να μην κατευθυνθούν προς τα πανεπιστήμια. Τώρα, είπαμε ότι θα έχουμε αρκετές πορείες και συγκεντρώσεις. 8.30 ώρα, σε 4 λεπτά έχουμε το κάλεσμα των υγειονομικών σήμερα έξω από το Ιπποκράτειο. Θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, στο διοικητήριο, στις 8.30 αυτό. 11 η ώρα θα έχουμε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ έξω από το διοικητήριο, ενώ στις 6 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας από Ομοσπονδίας των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Αύριο στις 5 συγκέντρωση των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Οι αγρότες θα μπουν με τα τρακτέρ στην πόλη από τα δυτικά. Το δικό μου το ρεπορτάζ αναφέρει για την παρουσία 20 τρακτέρ μπροστά από τον Λευκό Πύργο. Στις 5.30 η συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Στις 5.30 η συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών επίσης στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Στις 5.30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης επίσης στη ΧΑΝΘ. Ενώ στις 6 είναι το ραντεβού της ΓΕΣΕΕ και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο άγαλμα του Βενιζέλου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. 6 ώρα πραγματοποιούν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου αλλά και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς στην Καμάρα.

0: Αυτά για την ΔΕΘ και για τις κινητοποιήσεις. Για να ξέρετε λίγο να κανονίσετε το πρόγραμμά σας, το πώς θα κυκλοφορήσετε, προς τα που θα κατευθυνθείτε αυτές τις ημέρες. Φυσικά αν θέλετε να πάρετε μέρος και σε κάποια πορεία, μιλήσαμε για τα καλέσματα και τους φορείς που διοργανώνουν τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. 90η λοιπόν Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πύλες της σε λίγες ώρες. Εσείς που θέλετε να την επισκεφτείτε αλλά ακόμα δεν έχετε αγοράσει το εισιτήριό σας, να ξέρετε ότι μέχρι και σήμερα πωλούνται ηλεκτρονικά εισιτήρια στην τιμή των 7 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε και την αναμονή στα ταμεία, αποφεύγετε βέβαια και να πληρώσετε και περισσότερα χρήματα, γιατί μετά την σημερινή ημέρα, δηλαδή από αύριο Σάββατο, την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, το εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ για την ηλεκτρονική έκδοση και 12 ευρώ τα εισιτήρια τα οποία εκδίδονται στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Μαζί με την διοργάνωση της ΔΕΘ, κάθε βράδυ βέβαια θα υπάρχει και μία ξεχωριστή συναυλία από γνωστούς τραγουδιστές Έλληνες. Επομένως, πολλής κόσμος αγοράζει εισιτήρια και πηγαίνει στις συναυλίες τα βράδια. 7 ευρώ λοιπόν μέχρι και σήμερα η τιμή του εισιτηρίου της Γενικής Εισόδου για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, και από αύριο στα 9 και 12 ευρώ αντίστοιχα. Όσοι βέβαια τώρα έχετε οικογένεια, μπορείτε να αγοράσετε οικογενειακό εισιτήριο προκειμένου να επωφεληθείτε και των προσφορών που έχει ανακοινώσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 13 του Σεπτέμβρη, περισσότεροι από 1.000 εκθέτες, φίλες και φίλοι, ήδη έχουν αρχίσει να στείνουν τα περίπτερά τους μέσα στους χώρους της ΔΕΘ. 25 οι συμμετέχουσες χώρες και 11 οι θεματικές ενότητες. Μου γράφει ο Παναγιώτης για το Ρέμο. Φυσικά και η μεγάλη συναυλία, βέβαια η συναυλία του Ρέμου δεν γίνεται στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αλλά είναι οι μέρες γιορτής για την πόλη. Φυσικά θα έχουμε και τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στις 12 του Σεπτέμβρη, το βράδυ του επόμενου Σαββάτου, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήδη έχει αρχίσει να προετοιμάζεται εκεί ο χώρος. Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος επιλέγει την Θεσσαλονίκη, την πόλη του, προκειμένου να γιορτάσει αυτή την 30χρονη πορεία του στο ελληνικό πεντάγραμμο με μια μεγάλη εκδήλωση. Θα έχει πολλούς καλεσμένους. Μαθαίνω ότι θα έρθουν και άλλοι τραγουδιστές να τιμήσουν τον Αντώνη Ρέμο, κύριος άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί είτε στα μαγαζιά στα οποία έχει εμφανιστεί είτε στην δισκογραφία. Θα είναι όλοι εδώ στην Θεσσαλονίκη για να σβήσουν μαζί αυτά τα 30 κεράκια στην τούρτα. Το Σάββατο στις 12 του Σεπτέμβρη η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. 8:31 δείχνει το δικό μου το ρολόι, φίλες και φίλοι. Θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Μην αλλάζετε τη συχνότητα.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιόδια. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο.
7: Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου κι όπως σε κάθε τοίχο έτσι και εδώ να περπατήσω.

Γι' αυτό κι απόψε θα επιλέξω το αγαπημένο σου χρώμα. Ελπίζοντας να πέσει ο τείχος, να γίνει στάχτη και χώμα. Αφού το ηφαίστειο συνάντησε στον δρόμο τη φωνά. Έτσι κι εμείς θα γίνουμε ένας, ο τείχος σαν μια εικόνα. Βάζω τα χέρια μου για πρώτη φορά δειλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Στα 36 λεπτά μετά τις 8 επιμένουμε ραδιοφωνικά. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε την αγαπημένη συχνότητα της πόλης εδώ στον FM 100. Βαγγέλη Στολέκη στο μικρόφωνο. Σοφία Κανάκη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουν αρχίσει ήδη να βρίσκονται στην πόλη κυβερνητικά στελέχη. Σήμερα περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα κάνει πρώτη στάση στα εγγένεια της νέας πτέρυγας κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και εργαστηρίων της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, και στην συνέχεια αναμένεται να βρεθεί στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα συμμετέχει στην τελετή εγγενείου του νέου διδακτηρίου στο 5ο Δημοτικό Αμπελοκήπων. Το βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει ένα πέρασμα, όπως συνηθίζει άλλωστε, στην συνάντηση που διοργανώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, με τους δημοσιογράφους, οι οποίοι θα βρεθούν στην πόλη προκειμένου να καλύψουν την περιοδία αυτή Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, ενώ αύριο θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ. Στη συνέχεια θα κάνει τη βόλτα του στα περίπτερα και το βράδυ θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή το πρωί η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, ο Γιώργος Ευγενίδης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πολύ καλός φίλος, συνάδελφος, τον διαβάζετε στο πρώτο θέμα, τον βλέπετε στο πρώτο θέμα, τον βλέπετε στο Star, στο δελτίο ειδήσεων. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις ετοιμάσει βαλίτσες, γιατί φαντάζομαι θα έρθεις και εσύ για να καλύψεις τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Αγγέλη μου. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ καλή σεζόν και την καλημέρα μου στους φίλους Θεσσαλονικής. Τα έχουμε ξαναπεί. Έχουμε σόγαμπρο στην πόλη, οπότε...
0: Μας έρχεσαι συχνά, έρχεσαι συχνά.
1: Και έρχομαι πάντα με ιδιαίτερη αγάπη. Ναι, το βράδυ θα έρθω κι εγώ.
0: Το μετρό το παίρνεις, Γιώργο, το μετρό στη Θεσσαλονίκη το παίρνεις όταν έρχεσαι?
1: Το έχω πάρει μία φορά, αλλά δεν με εξυπηρετεί ιδιαίτερα, διότι εγώ όταν έρχομαι είμαι κέντρο-κέντρο, οπότε μόνο αν έχω να πάω κάπου εκτός κέντρου.
0: Τώρα, αν βρεις λίγο χρόνο να κάνεις μία βόλτα μέχρι την επέκταση της Καλαμαριάς, είναι πάρα πολύ ωραία η σταθμή στα ανατολικά.
1: Αυτό ήθελα, είναι η αλήθεια, και έβλεπα, νομίζω δεν θυμάμαι, σε ένα site της Βορείου Ελλάδος το έβλεπα. Νομίζω στο Βόρεια, τώρα συγγνώμη αν κάνω διαφήμιση.
0: Δεν πειράζει, φίλοι είμαστε όλοι εδώ πέρα, συνάδελφοι είμαστε, Γιώργο.
1: Των καλών συναδέλφων. Έβλεπα στα social που κάνουν τον γκάλωπ αυτό στους πολίτες, ότι οι ίδιοι οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι από αυτό. Οπότε αυτό είναι πάντα το μέτρο της επιτυχίας μιας υποδομής ή μιας αστικής παρέμβασης. Βέβαια, αυτό δεν λύνει τα πολλά προβλήματα που έχει η Θεσσαλονίκη ή τη δυσαναλογία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Γι' αυτό και τρέχει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στα δυτικά. Νομίζω ότι στη συνάντηση που έκανε με τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης πριν από μία εβδομάδα, λίγο πριν ανέβει στη ΔΕΘ, για τη Δυτική Θεσσαλονίκη τους είπε στην πραγματικότητα, διότι υπάρχει μια μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ του κέντρου και των ανατολικών συνοικιών. Και εκεί τους γαζώνει και ο κύριος Βελόπουλος ούτως ή άλλως, όπου θυμάμαι ότι πήγε σε κάποιον...
0: Υπάρχουν περιοχές που ο κύριος Βελόπουλος έχει πολύ καλή καταγραφή στις δημοσκοπήσεις.
1: Υπάρχει δήμος, αν θυμάμαι καλά, που στις ευρωεκλογές ο κύριος Βελόπουλος πρότευσε.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι αν είναι ο δήμος Παύλου Μελά, μπορεί να ασφάλω τώρα, αλλά είναι ένας δήμος Δυτικής Θεσσαλονίκης που για 100 σταυρούς ο κύριος Βελόπουλος ήταν πρώτο κόμμα. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να το δει να συνεχίζεται και στις εθνικές εκλογές.
0: Τώρα,
1: καλώς να μαζευτείτε τώρα, γιατί θα κάνουμε τις ζωές σας δύσκολες για το επόμενο τριήμερο.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έρχεται στην Θεσσαλονίκη, φέρνει μαζί του αυτό το καλάθι, το οποίο το ακούμε, το συζητάμε τους τελευταίους μήνες. Έχουν κλειδώσει, φαντάζομαι, τα μέτρα. Διαβάζω σήμερα στο κείμενο σου το πρώτο θέμα ότι θα φέρει και εκπλήξεις μαζί του ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, και ενδεχομένως να είναι περισσότερες οι εκπλήξεις από αυτές που εμείς μπορούμε να προδιαγράψουμε. Να δούμε λίγο την αρχιτεκτονική των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη. Από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έρθει να πει, παιδιά, γεια σας, έχω να σας πω 10 μέτρα τα οποία είναι για τώρα, για τον Νοέμβριο, για τον Ιανουάριο και κάποια για την Άνοιξη μέχρι τις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης στην πραγματικότητα έρχεται να περιγράψει ένα σχέδιο δράσεων και παρεμβάσεων, το οποίο βεβαίως ξεκινάει από τώρα, ξεκινάει από τον Νοέμβριο του 2026, όμως εκτείνεται σε έναν ορίζοντα τετραετίας μέχρι το 2030-2031. Είναι στην πραγματικότητα η επικαιροποίηση με το βλέμμα σε μια τρίτη τετραετία αυτής της περίφημης συμφωνίας αλήθειας, την οποία είχε εξαγγείλει και πριν τις εκλογές του 19 και πριν τις εκλογές του 23. Αυτή η συμφωνία αλήθειας, ας πούμε, κάπως θα αναπροσαρμοστεί. Η αλήθεια είναι ότι οι παροχές ξεκινούν από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Γιατί το λέω? Θυμίζω ότι τον Νοέμβριο πληρώνονται δύο επιδόματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί από πέρσι. Πέρσι πληρώθηκαν πρώτη φορά. Ήταν το επίδομα στους συνταξιούχους, το οποίο έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί και άλλο. Και ήταν και το επίδομα ενοικίου. Αυτό το ένα ενοίκιο το οποίο δίνεται στους ενοικιαστές ως επιστροφή. Αυτό το πακέτο είναι περίπου, ήταν πέρσι γύρω στο 1 δις. Τώρα προφανώς θα αυξηθεί. Γιατί? Θα αυξηθεί το επίδομα για τους συνταξιούχους και ως ποσό. Θυμίζω ότι το επίδομα για τους συνταξιούχους είχε ανακοινωθεί ότι θα αυξηθεί και μετά το Πάσχα, άρα είναι αύξηση στην αύξηση στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Κατά πληροφορίες λέγεται ότι αυτό το επίδομα θα φτάσει τα επίπεδα της εθνικής σύνταξης, η οποία είναι 446 ευρώ, να είναι κάτι σαν μισή 13η σύνταξη. Κάτι τέτοιο, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Επίσης, για τους συνταξιούχους έχει και ένα σκέλος που είναι η απαλυφή της προσωπικής διαφοράς. Οπότε αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι όλοι θα παίρνουν τις αυξήσεις που δίνονται κατά πάγια πρακτική με τη συντάξη του Ιανουαρίου, γύρω στο 2,5-3% είναι αυτό.
0: Και φαντάζομαι αυτό έρχεται, Γιώργος, απάντηση στα κόμματα τα οποία δεσμεύονται για επαναφορά της 13ης σύνταξης και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
1: Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει μια λογική, αν εγώ την καταλαβαίνω σωστά. Δεν θέλει να πάει να βάλει όλα του τα λεφτά σε μία μάρκα, ας πούμε, να το πω έτσι, με όρους καζίνο. Mm. Δεν θέλει να πάει να δώσει πάρα πολλά λεφτά σε μία παροχή. Σου λέει, έχω δύο κάτι δις, εκλογές έρχονται, θα βρεις και λεφτά που δεν έχεις ενδεχομένως, μαζί με τη ρήτρα διαφυγής που αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις και είναι συγκεκριμένα προγράμματα. Σου λέει, εγώ αυτά τα λεφτά θέλω να τα μοιράσω σε όσο το δυνατόν περισσότερους μπορώ. Δεν θα πάρουν λοιπόν μόνο οι συνταξιούχοι. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση προσδιορίζει το κόστος της 13ης σύνταξης στα 2 δις. Το μεικτό ποσό, και το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι είναι 1,7 δις, κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλη απόκληση. Και 2,5 και 1,700 να ήταν, είναι μεγάλη απόκληση. Ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει κάποια πράγματα στους συνταξιούχους. Θα δώσει σίγουρα στους ελεύθερους επαγγελματίες στην αγορά, στις λεγόμενες ατομικές επιχειρήσεις, τα μπλοκάκια στην πραγματικότητα. Αυτοί θα δουν αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του τεκμηρίου, που πολλούς τους αδικεί, γιατί το τεκμήριο είναι ένας οριζόντιος φόρος. Mm. Και κάθε οριζόντιος φόρος έχει στοιχεία αδικίας. Βεβαίως όλα αυτά θα είναι στη βάση της φορολογικής συνέπειας, δεν θα είναι αβλεπή η φορολογική διόρθωση. Έχουν αρκετή λαμβάνει. Νομίζω ότι κάτι σχεδιάζεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο οφείλω από δεν το έχω καταλάβει απόλυτα τι ακριβώς είναι. Πάμε τώρα να δούμε για τους αγρότες. Οι αγρότες θα έχουν μία μείωση φόρου. Κάποια μείωση φόρου. Οφείλω να πω ότι το μέτρο για τους αγρότες έχει κρατηθεί ως επτασφράγη στο μυστικό. Μάλιστα, εχθές στη Θεσσαλονίκη γινόταν, αν δεν κάνω λάθος, και μια σύσκεψη του κυρίου Σχοινά με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων του Κόμματος και εκπροσώπους των αγροτών, όπου και εκεί, παρότι ζητήθηκε, δεν αποκαλύφθηκε ποιο είναι αυτό το μέτρο το οποίο έχει στη φαρέτρα του ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι πάντως κάτι άλλο, κάτι έξτρα από αυτό που έχει προαναγγελθεί. Για παράδειγμα, ότι οι αγρότες από την 1η Νοεμβρίου θα παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία με μια προπληρωμένη κάρτα. Στην πραγματικότητα, όταν κάνουν συναλλαγές, θα τους επιστρέφεται θα τους επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και θα κόβεται η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία. Άρα είναι κάτι άλλο αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα να δούμε αυτό που
0: και
1: αφορά.
0: Και οι αγρότες είναι ένα κομμάτι, μια ομάδα, Γιώργο, όπου οι σχέσεις με την κυβέρνηση έχουν περάσει 40 κύματα το τελευταίο διάστημα.
1: 50-40. Πρώτα απ' όλα ακόμα περνούν, διότι πληρώθηκαν μεν αρκετοί και πληρώθηκαν σωστά και πληρώθηκαν και περισσότερα λεφτά από ό,τι περίμεναν ενδεχομένως στην ενδιάμεση πληρωμή του Ιουνίου. Όμως αρκετοί έμειναν εκτός της περιμέτρου των πληρωμών. Και τώρα το μεγάλο ραντεβού δίνεται με τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, που έχει τεθεί σε εφαρμογή με αριθμίες, οφείλω να πω, η νέα πλατφόρμα, το MyAgro της ΑΔΕ, εκεί όπου θα κάνουν δηλώσεις οι αγρότες. οι οποίοι περιμένουν να δουν πώς θα πληρωθούν. Αν πληρωθούν σωστά, πόσοι θα πληρωθούν όλων, εξ όλων αυτών. Θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία το 2023 στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους πήρε με βάση το exit poll 48%. Καλά, είναι προφανές ότι αυτό το νούμερο δεν πρόκειται να το ξαναπάρει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στους αγροτικούς νομούς, και εσείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα έχετε πολλούς αγροτικούς νομούς, οι νομούς που συνδέονται, εν πάση περιπτώσει, με τον πρωτογενή τομέα και με τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, οι απώλειες είναι σημαντικές, γιατί έχει αφενός αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος παραγωγής, αφετέρου έγιναν όσα έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έσκασε το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έσκασε η φούσκα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πλήρωσαν και οι συνεπείς αγρότες μετά από το πάρτι όλων αυτών των χρόνων.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ένα τελευταίο να πω μόνο. Ναι. Νομίζω ότι θα έχουν λαμβάνει και οι οικογένειες με παιδιά.
0: Ναι.
1: Στο οικονομικό επιτελείο υπήρχε ένα δίλημα αν πρέπει να πάνε σε μια οριζόντια λογική όπως πέρσι. Πέρσι θυμίζω ότι ανακοινώθηκε η μεγάλη μείωση φόρων, μεγαλύτερη ανάλογα με το πόσα παιδιά είχε ο καθένας, και είχε και το μέτρο έκπληξη για το αφορολόγητο των νέων, μηδέν φόρος κάτω από 25, μισός φόρος κάτω από 29. Τώρα έγινε αυτή η άσκηση, αν πρέπει να πάνε και πάλι στις οικογένειες με παιδιά ή πρέπει να πάνε να κάνουν κάτι πιο γενναίο για τους τριτέκνους. Στις αρχές της εβδομάδας η συζήτηση ήταν για τις οικογένειες με παιδιά να πιάσουν όλους. Χθες που το ξανατσέκαρα, η μπίλια φαινόταν να έχει κάτσει στην ουσιαστική εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Θα μου πεις πόσοι είναι οι τρίτεκνοι. Είναι 100.000 άνθρωποι και οι οικογένειες αυτές είναι επίσης αρκετές. Δεν είναι αμεληταίο το ποσό, οπότε μάλλον προς τα εκεί θα πάμε, αλλά όλα θα τα δούμε αύριο το
0: Αύριο το βράδυ. Και βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον, το αναφέρεις και εσύ σήμερα στο δημοσίευμά σου, τα τραπέζια τα οποία θα στρωθούν στο περιθώριο της ΔΕΘ, γιατί ξέρουμε ότι έχουν ιδιαίτερο, όχι μόνο παρασκηνιακό και παραπολιτικό ενδιαφέρον, έχουν έντονο ενδιαφέρον ποιοι θα δώσουν το παρόν, και ήδη έχουν αρχίσει έτσι να κανονίζονται αρκετές συναντήσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Έχεις καμία πληροφορία αν ο κύριος Μητσοτάκης θα ασχοληθεί καθόλου με τον Αλέξη Τσίπρα και όσα παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας προχθές από εδώ από την Θεσσαλονίκη, γιατί μέχρι στιγμής, εχθές είδαμε αυτό το πινκ-πονκ των ανακοινώσεων και των δηλώσεων μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών και των στελεχών της Ελλάς για το κατά πόσο βγαίνει ο λογαριασμός και πόσο βγαίνει ο λογαριασμός του κύριου Τσίπρα.
1: Νομίζω πολύ λίγο. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει μια λογική ότι δεν αντιπαρατίθεται ονομαστικά στην ομιλία του στη ΔΕΘ, ούτε με τον κύριο Τσίπρα ούτε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Προφανώς θα πει κάτι. Η λογική όμως ποια είναι? Ότι οι δικές μας εξαγγελίες είναι πολύ σαφώς προσδιορισμένες και κοστολογημένες, σε αντίθεση με αυτές της αντιπολίτευσης, οι οποίες είναι λόγια του αέρα και μαξιμαλιστικές υποσχέσεις. Δεν περιμένω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του θα είναι τόσο επιθετικός απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Στη συνέντευξη τύπου βεβαίως, όπου όλοι ρωτάνε ελεύθερα τα πάντα και δέχεται, ξέρω εγώ, 30-40 ερωτήσεις.
0: Φαντάζομαι
1: κάποιος θα ρωτήσει. Κάποιος συνάδελφος.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση, για την παρουσία σου εδώ. Τα λέμε από κοντά αυτές τις ημέρες. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είσαι καλά, καλημέρα και στο Δημοτικό Ραδιό.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Ευγενίδης, φίλες και φίλοι, από το πρώτο θέμα, από το Star. Έτσι λίγο μας έδωσε.

0: και στα αγγλικά. Έτσι εντοπίζετε τη σελίδα μας στο Facebook. Περιμένω τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου που μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παραμένουν τα προβλήματα στην μετακίνησή σας στον περιφερειακό, κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την Τριανδρία και μετά. Βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, ενώ στην Καραμανλή επίσης έχουμε διάφορα κόκκινα σημεία. Στην Εγνατία η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή, δεν αντιμετωπίζεται προβλήματα. Το ίδιο και στη Βασιλίση Σόλγας και η Τσιμισκή επίσης σε καλή κατάσταση αυτή την ώρα. Στην Μίκη Θοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, υπάρχουν κλασικές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στα 51 λεπτά μετά τις 8. Να πάμε πάλι σε μια συνάδελφο όμως, να την καλημερίσουμε. Είναι η Βούλα και Χαγιά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη. Να δεν πω... ξέρω αν είσαι μόνος.
0: Είμαι μόνος. Ή... είμαι μόνος μαζί μόνος. Με τη Σοφία στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, τη Σοφία την Κανάνικη. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο και καλή σεζόν, γιατί από ό,τι είδα και εσύ ξεκίνησες.
1: Ξεκίνησα, αναπόφευκτα ξεκινάμε. Ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να απολαύσουμε τον Σεπτέμβριο, που είναι ένας πολύ ωραίος, ζεστός και καλοκαιρινός, θα έλεγα, μήνας.
0: Και λίγο πιο φτηνός για αυτούς οι οποίοι κάνουν διακοπές.
1: Διότι και για μας ξεκινάει, χτυπάει το κουδούνι που σχετίζεται με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλή ώρα. Με τα νέα προγράμματα των κομμάτων, στη συγκεκριμένη χρονιά με τον πολιτικό ανταγωνισμό λόγω εκλογών. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον και φυσικά, και δεν καταλαβαίνω την επιμονή σου να βγω εγώ σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, αφού τα βλέμματα όλα εκ των πραγμάτων, Βαγγέλη μου, είναι στραμμένα στην Θεσσαλονίκη και όλα όσα τεκταίνονται εκεί με επίκεντρο τη Διεθνή Έκθεση. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Θα σου πω γιατί ήθελα να βγούμε μαζί σήμερα εδώ στην εκπομπή. Γιατί προηγήθηκε η ομιλία του Τσίπρα, ένα ρεπορτάζ το οποίο παρακολουθείς, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Και θέλω να σε ρωτήσω αν εσύ εκτιμάς ότι πέτυχε αυτό που ήθελε ο πρώην Πρωθυπουργός, δηλαδή να δημιουργηθεί μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτά τα οποία παρουσίασε.
1: Ναι, αυτό έγινε. Έγινε και πριν από την εκδήλωση. Συζητήθηκε πολύ, ακόμη και λίγο αρνητικά θα έλεγα, γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο χρόνο και όλα αυτά, αλλά το πέτυχε και με το περιεχόμενο των όσων είπε. Κάποιοι επιτέθηκαν στον πρώην Πρωθυπουργό και στο κόμμα του, κάποιοι αντέδρασαν θετικά, κάποιοι ακούνε και ακούνε με πιο έντονο ενδιαφέρον αυτά που έχει να πει. Γιατί καλώς ή κακώς τον παρουσιάζει ένα οικονομικό πρόγραμμα, σίγουρα αυτό, και αναφέρομαι σε κάθε κόμμα και όχι μόνο στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, περιλαμβάνει κάποια στοιχεία τα οποία είναι ελκυστικά για ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά. Νομίζω ότι το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο λειτουργήσε καλά αυτή τη φορά, αναφέρομαι και στους συνεργάτες και στα κομματικά στελέχη και στο επικοινωνιακό, ότι προσπάθησε να πείσει ότι δεν έχουμε κάτι εξωπραγματικό, καμία σχέση με το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014. Τώρα μιλάμε για το 2026. Η ίδια η Ελλάδα βρίσκεται σε μία άλλη αναπτυξιακή φάση. Έχει μπει το τέλος των μνημονίων και αυτό θέλουμε να μην επαναληφθεί ποτέ. Αυτό είναι η δική μου παρένθεση. Και ο Τσίπρας, πιο όριμος και πιο κατασταλαγμένος, παρουσίασε τη δική του πρόταση. Τώρα αν αυτή μπορεί να πείθει ένα ευρύτερο κομμάτι της κοινωνίας, αυτό είναι ένα ζητούμενο και δεν μπορούμε να το δούμε αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της ΔΕ, όταν θα έχει δώσει συνέντευξη τύπου, θα πει πώς θέλει να κυβερνήσει ή τι ποσοστό πρέπει να πάρει στις εκλογές. Θα δούμε τι θα πει αύριο ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είναι το μείζον και σημαντικό, ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη που πήραμε μία γεύση χτες. Και από εκεί και πέρα και ο κόσμος θα κρίνει και θα δούμε τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου.
0: Βούλα, πιστεύεις ότι
1: είναι βαρόμετρο.
0: Ο κόσμος ακούει αυτές τις εξαγγελίες?
1: Ο κόσμος,
0: γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα προγράμματα, γίνεται, για την κοστολόγηση, για το που θα βρείτε τα λεφτά, πώς να τα εφαρμόσετε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο κόσμος μπορεί να μην διαβάζει αναλυτικά κάθε πτυχή του προγράμματος των κομμάτων, αυτά.

0: όμως που τον ενδιαφέρουν ή αφορούν τη δική του καθημερινότητα,
1: και
0: τα εντοπίζει. Ή, ακριβώς, ή μέσα από έναν τίτλο, ή μέσα από μία συζήτηση, ή από την προσπάθεια των άλλων κομμάτων να τα αποδομήσουν. Όπως για παράδειγμα αυτό που ακούμε από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ για την εξαγγελία του κυρίου Τσίπρα για την πατριωτική εισφορά, ή μια συζήτηση που έγινε χθες για τις στηρίδες και όλα αυτά. Αυτά εντυπώνονται στο μυαλό των πολιτών και ό,τι θέλουν το κρατάνε. Δεν θα πούμε ότι οι πολίτες διαβάζουν όπως διαβάζουμε εμείς ή κάνουν συγκρίσεις ή κάνουν ρεπορτάζ, όμως αυτά που θέλουν να μάθουν, πίστεψέ με, τα γνωρίζουν και αναπόφευκτα κάνουν συγκρίσεις. Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι είναι τι ιδέες και για το κόμμα του κ. Τσίπρα την Ελλάς και για το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να ανεβάσει τα ποσοστά του. Το λέει και ο ίδιος. Δηλαδή πρέπει να πάρει μία ανάσα, δεν μείνει καθυλωμένος στο 17, 16,5, 17,5, 18%. Θέλει να πάρει τα πάνω του. Γιατί αλλιώς πώς θα διεκδικήσει τη νίκη. Και το ΠΑΣΟΚ σε πρώτη φάση θέλει να ανεβάσει τα ποσοστά του
1: και να γίνει δεύτερο.
0: Πλησιάσει, μπράβο, τον κύριο Τσίπρα. Δεν σου βάζω τι θα κάνει η κυβέρνηση. Εκεί θα παιχτεί μία μισή μονάδα πάνω κάτω. Κατάλαβες, είναι αναμενόμενο. Το μεγάλο πολιτικό παιχνίδι γίνεται. Θα μπορέσει ο Τσίπρας να ανεβάσει τα ποσοστά ή θα τον πλησιάσει. Και αυτό σίγουρα θα το δούμε μετά τη ΔΕΘ. Γι' αυτό έχουν σημασία τα
1: έτσι κι αλλιώς και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ θέλουν να αξιοποιήσουν την παρουσία στη ΔΕΘ για να πάρουν αυτό το μπουστάρισμα το οποίο μας περιγράφεις εσύ.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι τέτοιο, ας πούμε, έκανε και το ΠΑΣΟΚ χθες στην Κρήτη, όπου βρέθηκε από τις αρχές της εβδομάδας, προκειμένου να πάρει αυτή τη δυναμική και να μπει στην νέα πολιτική περίοδο, να μπει στο φθινόπωρο, που είναι προεκλογική περίοδος ουσιαστικά αυτή η οποία ξεκινά από την ΔΕΘ, έτσι με μια ορμή το ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι όπως το λες. Εγώ, επειδή παρακολουθώ τη ΔΕΘ από τα γενοφάτια μου και την έχω καλύψει άπειρες φορές, ομολογώ ότι μπουστάρισμα ή απόθυση προκαλούν για τα πολιτικά κόμματα και οι συνεντεύξεις τύπου των πολιτικών αρχηγών. Εκεί, κατά τη γνώμη μου, από τις απαντήσεις που δίνονται, φαίνεται η ετοιμότητα του κάθε πολιτικού αρχηγού να κυβερνήσει ή να διεκδικήσει κάτι καλύτερο για το κόμμα του, το πόσο πιστικό είναι το πρόγραμμά του, το πώς αντιμετωπίζει τους άλλους, το πώς βλέπει την κοινωνία, πώς βλέπει τους πολιτικούς του αντιπάλους και τι συμμαχίες θα μπορούσε να κάνει. Και από αυτό ακόμη, νομίζω, οι πολίτες βγάζουν συμπεράσματα. Άρα εγώ θα έδινε έμφαση και σε αυτό. Δηλαδή η υπόθεση για τον Τσίπρα δεν έχει λήξει στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στο Πόρτο Παλάς. Θα ολοκληρωθεί με τη συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Τετάρτη, όπως και με τη συνέντευξη τύπου του Ανδρουλάκη την μεθεπόμενη, πει ο κύριος Μητσοτάκης, την ερχόμενη Κυριακή.
1: Ναι.
0: Πάντα πρέπει να βάζουμε και τον παράγοντα Σαμαρά μέσα στην εξίσωση, διότι δεν είναι αμεληταίος.
1: Νίκιασε και γραφεία ο Σαμαράς, διάβαζα. Έχει νοικιάσει και γραφεία ο Σαμαράς,
0: διάβαζα. Τα γραφεία τα έχει νοικιάσει εδώ και αρκετό καιρό. Είναι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ιστορικό βιβλιοπωλείο Λιβάνη. Με τώρα όλοι τον Αντώνη Λιβάνη, των εξαπορήτων του Ανδρέα
1: Παπανδρέου.
0: Έχει γίνει μία μίσθωση. Το βιβλιοπωλείο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και είναι και σε έναν συμβολή Χαριλά Τρικούπη, με Ακαδημία Συνεκής, όλους δεν θυμάμαι, που κατάλαβες, συμβολίζει πολλά σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Όντως αυτό είναι το κτίριο στο οποίο θα στεγαστεί προσωρινά όμως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Βουλά, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, εφόσον υπάρχει αυτή η μάχη μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη θέση, εμείς πώς να πιστέψουμε ότι ο αγώνας και των δύο είναι μονομέτωπος κατά της Νέας Δημοκρατίας? Δεν υπάρχει έτσι, ας πούμε, και ένας άτυπος αγώνας μεταξύ τους?
0: Είναι πολύ εύλογη η απορία σου, το ερώτημά σου, δηλαδή το δημοσιογραφικό. Ναι, δημοσίως τόσο η Ελλάς όσο και το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη τους δηλαδή, λένε εμείς έχουμε έναν αντίπαλο, είναι η δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Όμως υπάρχει και ένας εσωτερικός, ας το πούμε, στο χώρο της κεντροαριστεράς, ανταγωνισμός. Και αυτός είναι αναπόφευκτος. Εγώ δεν ξέρω αν θα γίνει μάχη για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει μάχη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρξει ένα θρίλερ, αλλά μάχη πραγματική δεν θα υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι, γιατί δεν θέλω να δημιουργώ...
1: Θα τα δούμε, θα τα δούμε κιόλας.
0: Στο τέλος, στο τέλος.
1: Έτσι, στο τέλος ξύριζουν τον γαμπρό.
0: Αλλά ο ένας θα αντιπολιτεύεται τον άλλον και μάλιστα με σκληρούς χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, και κλείνω με αυτό γιατί ξέρω ότι έχει δελτίο, ο κύριος Ανδρουλάκης επί της ουσίας επανέλαβε χθες στο Ηράκλειο ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ευνοείται από μεγάλα συμφέροντα, εξυπηρετήσεις και από ολιγάρχες. Αυτό δεν είναι λίγο ως κατηγορία.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη Βούλα αυτές τις μέρες.
0: Θα με περιμένετε μετά την έκθεση.
1: Μετά την έκθεση. Ωραία. Καλώς να ορίσεις. Καλώς να ορίσεις. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν η Βούλα και Χαγιά, φίλες και φίλοι. Πολύ καλή φίλη και συνάδελφος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που συνέβη πριν από λίγο στην ανηφόρα του Επταπηγείου και έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι το σημείο του τροχαίου. Χαμηλές επίσης ταχύτητες από τις 40 εκκλησίες μέχρι την Τούμπα, επίσης το ρεύμα προς τα δυτικά, καθαρή περιφερειακή στο αντίθετο ρεύμα. Όσον αφορά στο πολυδρομικό συγκρότημα, αυξάνει σταδιακά η κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κατσιμίδη κυρίως στο ρεύμα καθόδου, χαμηλώνουν ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ και σε τμήμα της Τσιμισκή, καλύτερη εικόνα στην Εγνατία, ενώ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, στο ρεύμα προς το κέντρο, στο ύψος της Νάπολης. Με επισκέψεις και εγγένεια ξεκινά από σήμερα η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την 1η-20η Διεθνή Έκθεση. Ο Πρωθυπουργός θα εγγενιά στη νέα πτέρυγα γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και θα θεμελιώσει το βιοκλιματικό κέντρο στους Αμπελόκηπους. Το πρωί του Σαββάτου θα περιοδεύσει στη Διεθνή Έκθεση και το βράδυ θα παρουσιάσει στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ολοκληρώνεται την Κυριακή με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Δρακόντρια είναι τα μέτρα ασφαλείας της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Υποδόσεις 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ, ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα έντας και αύρα, ενώ ντρόνους υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Από σήμερα ξεκινούν οι κινητοποιήσεις, με τις συγκεντρώσεις να κορυφώνονται το Σάββατο από εργαζόμενους αγρότες, σωματεία και φοιτητές σε Λευκοπύργο, Χάνθ, Άγαλμα, Βενιζέλου και Καμάρα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πρώτη προγραμματισμένη ενόψη της ΔΕΘ πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι υγειονομικοί έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Θα ακολουθήσει πορεία με καταλήξη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, όπου δίνουν ραντεβού στις 11 και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ. Τη σκητάλη των κινητοποιήσεων παίρνουν στις 6 το απόγευμα οι ένστολοι, οποίοι θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ μισή ώρα αργότερα η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών οργανώνει διαμαρτυρία έξω από το Παπα-Νικολάου, που αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Αδόνης Γεωργιάδης. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων για τη Διεθνή Έκθεση. Με εντολή των αστυνομικών αρχών, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αφορά όλους τους σταθμούς μεταξύ του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και του σταθμού Ευκλείδη. Σε ισχύ επίσης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης λόγω της Διεθνούς Εκθέσεως αφορούν σε απαγορεύσεις στα στάθμευση, ενώ αύριο η μέρα κορύφωση των κινητοποιήσεων με αφρομή και την έλευση του Πρωθυπουργού για τα εγγένεια της ΔΕΘ, κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού και εμπορικού κέντρου. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανένα για την άμυνά της, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας, τόνισε, στέλνοντας μήνυμα στην Άγκυρα από το τελευταίο διάστημα, έχει ανεβάσει προκλητικά τους τόνους με επίκεντρο το Αιγαίο. Σκληρή κριτική σε Νέα Δημοκρατία και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν τους χρωστά μια νέα ευκαιρία. Από το βήμα της κεντρικής εκδήλωσης για τα γενέθλια του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε πολιτική αλλαγή και έκανε λόγο για ρεύμα ανατροπής ενώπιση των επόμενων εθνικών εκλογών. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε πρώην αντιδήμαρχος στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη. Πρόκειται για τον Γιώργο Πολυζωάκη, 65 χρόνων, πατέρα δύο παιδιών, που εντοπίστηκε νεκρό σε αγροτική έκταση, φέροντας τραύμα από όπλο. Στο Μαραθώνα, υπό πλήρη διερεύνηση, είναι η υπόθεση πολιετούς εξαφάνισης ηλικιωμένης, η σωρός οποίας φέρεται να έχει ταφεί στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου η οικογένεια να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία της εγγονής της, που είχε χάσει κάθε επαφή μαζί της. Ωστόσο, οι έρευνες των αρχών στα σημεία όπου υποδείχθηκε ότι είχε ταφεί η ηλικιωμένη γυναίκα δεν έχουν φέρει μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Παράθυρο για συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, βλέπει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας να στηρίξουν μια ειρηνευτική λύση. Ο Ουκρανός Υπουργός των Εξωτερικών μίλησε επίσης για νέα δυναμική στις διπλωματικές προσπάθειες. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται συμφωνία, ενώ οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν κατηγορίες και πλήγματα. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σου, ο Βαγγέλης Στολάκης, και εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Ακούτε Δημοτικό Ραδιοφώνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Σοφία Κανάκη στα πλήκτρα της κονσόλας, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 10 θα είμαστε κοντά σας. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Έτσι με εντοπίζετε στο Facebook και στο Instagram. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη και για εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και κυκλοφορείτε ή για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι και σκέφτεστε ποια διαδρομή θα ακολουθήσετε, αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό στα 14 λεπτά μετά τις 9, να το κάνετε, γιατί έχει κίνηση ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Βλέπω ότι τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά την Ευκαρπία, εκεί στο ύψος της Πολύχνης, μέχρι να φτάσετε στην έξοδο της Τριανδρίας, πηγαίνετε σημειωτών στο αντίθετο ρεύμα από την Τριανδρία και μέχρι περίπου το Επταπύργιο. Επίσης αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μετακίνησή σας. Στην Εγνατία, να σας πω,

Στην Εγνατία λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται προβλήματα. Στην Βασιλή Σόλγας επίσης βλέπω ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ζητήματα. Στην Τζιμισκή επίσης κυκλοφορείται χωρίς να αντιμετωπίζεται θέματα. Στην Μίκης Θεοδωράκης έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στην κάθοδο του δρόμου, φίλες και φίλοι, ενώ εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, κυκλοφορείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου. Να πούμε επίσης ότι έχει ξεκινήσει η πορεία των υγειονομικών, από ό,τι είδα στην ΕΡΤ, είναι η κινητοποίηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Δώσανε ραντεβού σήμερα στις 8.30 το πρωί έξω από το Ιπποκράτειο και ξεκίνησαν πορεία με κατεύθυνση το Διοικητήριο, το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

0: χθες το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, όπως είπαμε, γιόρτασε τα 52 γενέθλιά του στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και είχε πολύ κόσμο η εκδήλωση, η οποία βέβαια συνοδεύτηκε από την κεντρική ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε το μήνυμα πως το κόμμα του έχει πρόγραμμα και σχέδιο. Τώρα ΠΑΣΟΚ για ένα άλλο κράτος, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε σκληρή, οξία κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας πως οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας της μεταπολίτευσης. Φυσικά από τα βέλη του δεν έλειψε και ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα. Το σύνθημα είναι το ξεκίνημα της νίκης έγινε εδώ. Αυτό είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό είπανε τα στελέχη τα οποία βρέθηκαν στην Κρήτη. Από ό,τι είδα σε φωτογραφίες, σχεδόν όλο το ΠΑΣΟΚ μετακόμισε στην Κρήτη αυτές τις ημέρες. Ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα που αφορά, όπως είπε, άμεσα τη χώρα μας και που θα απαντηθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων ή θα πάρουμε ξανά το μέλλον στα χέρια μας, γιατί η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μία χαμένη τετραετία. Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με την στασιμότητα. Τώρα ΠΑΣΟΚ για ένα άλλο κράτος. Εμείς δεν μιλάμε αφηρημένα για την πολιτική αλλαγή. Είναι το πρόγραμμά μας η πολιτική αλλαγή. Μίλησε και για τη δικαιοσύνη, μίλησε και για την καθημερινότητα, μίλησε και για την ακρίβεια. Όπως σας είπα, έστρεψε τα βέλη του και κατά του κύριου Τσίπρα και της Ελλάς. Είπε πως πρόκειται για ένα κόμμα προσωποπαγές, παρέας, με προνομιακές σχέσεις εξουσίας με την εγχώρια ολιγαρχία. Μετά την ομιλία Ανδρουλάκη είχε συναυλία εκεί στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, ένα ωραίο σόου με drones πάνω στον ουρανό της Κρήτης και πολλά παρασκήνια, πολλές παρουσίες. Ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο βουλευτής Κιλκής, ο οποίος όμως στις επόμενες εκλογές θα δώσει την μάχη εδώ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Στολάκη. Πραγματικά ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ το χθεσινό. Ήταν ένα ξεκίνημα νίκης, όπως το είπε και ο αρχηγός.
0: Είδα εκεί, στήσατε χορό, βουλευτές, στελέχη μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, κύριε Παπά. Πρέπει να είχε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και να περάσατε και καλά εχθές.
1: Ήταν πολύ θερμό το κλίμα και ο κόσμος στην Κρήτη υπάρχει έτσι μια μεγάλη αγάπη για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν ένα κόμμα το οποίο στιγμάτισε θετικά το Μεγαλόνισο και έδωσε πνοή στους κριτικούς, στην οικονομία της Κρήτης. Νομίζω ότι θα είναι για πάντα ευγνώμων ο κόσμος της Κρήτης για όλα αυτά τα οποία πρόσφερε το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη και στη χώρα. Ξεκινάει ένας αγώνας εδώ από τα νότια της χώρας. Πήραμε μεγάλη δύναμη και για την ΔΕΘ που έρχεται στη Θεσσαλονίκη και για τους πολλούς αγώνες που έχουμε να δώσουμε για την πόλη μας. Και σας άκουγα, κύριε Στολάκη, που λέγατε χθες για το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Η ναυαρχίδα των νοσοκομείων στη Βόρεια Ελλάδα, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο των Βαλκανίων αυτή τη στιγμή, με υποδομές που δεν υπάρχουν αλλού, να είναι υποστελεχωμένο, να του λείπει τουλάχιστον 25% του προσωπικού του, σύμφωνα με αυτά που λέει η ΠΟΕΔΗΝ, και επίσης να έχουμε 35 κλίνες μέθ, από τις οποίες να λειτουργούν 20 ή 25. Λόγω της υποστελέχωσης του νοσοκομείου. Και πρέπει να σκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτό, πάνω στο ότι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το προσωπικό του ΕΣΥ εγκαταλείπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να σταματήσει ο κύριος Γεωργιάδης να παρουσιάζει πλαστά στοιχεία σε σχέση με την κάλυψη των νοσοκομείων. Παρουσιάζει τις προκηρυγμένες θέσεις ως καλυμμένες. Σήμερα το πρωί, τώρα κατέθεσα ερώτηση στη Βουλή ακριβώς για το θέμα της υποστελέχωσης του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο στενάζει αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, κύριε Παπά, μετά ο επόμενος σταθμός, μετά την Κρήτη, είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί θεσμικά και επίσημα το επόμενο Σαββατοκύριακο την ΔΕΘ. Το Σάββατο το πρωί θα συναντηθεί με τη διοίκηση, θα κάνει τη βόλτα στα περίπτερα. Μετά θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Μία ομιλία η οποία έχει ενδιαφέρον και για αυτά τα οποία έχει προαναγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί έχει μιλήσει για την παρουσίαση ενός μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης της ακρίβειας που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Αυτό είπε σε συνέντευξή του ο κύριος Ανδρουλάκης. Μένει να δούμε βέβαια πώς το σχεδιάζει αυτό το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Θα το παρουσιάσει ο πρόεδρός του το Σάββατο. Την επόμενη θα είναι η συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όμως θα ανηφορήσει και λίγες ημέρες νωρίτερα, καθώς την Τρίτη θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της πόλης.
1: Ακριβώς, κύριε Στολάκη, την Τρίτη στις 11 η ώρα ο πρόεδρος του Πασόκ θα δει τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Ακολουθεί στη 1 η ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης η σύσκεψη με τα επιμελητήρια, όπου το οικονομικό επιτελείο του Πασόκ αλλά και παρουσία του πρόεδρου θα συζητήσει με όλα τα επιμελητήρια της Βορείου Ελλάδος. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ είναι το μόνο το οποίο τολμάει να πει αυτό το οποίο είναι αυτονόητο, ότι ο πλούτος πρέπει να αναδιανεμηθεί και ότι δεν μπορεί συγκεκριμένα ολιγοπόλια στη χώρα να καρπώνονται όλη την ανάπτυξη, να παρουσιάζουν τεράστιους τζίρους, τεράστια υπερκέρδη και οι Έλληνες πολίτες να περιμένουν ψίχουλα από τον Πρωθυπουργό να μοιράσει στην πραγματικότητα την εσχροκέρδεια η οποία συντελείται εις βάρος του ελληνικού λαού λόγω της ακρίβειας, λόγω του υψηλού ΦΠΑ, λόγω του υψηλού ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το Πασόκ, να σας θυμίσω κύριε Στολάκη, ότι έχει καταθέσει ήδη τροπολογίες για την φορολόγηση, για την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών με ποσοστό 8%, το οποίο σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας για τη χρήση του 2025 και του 2026 που τρέχει ακόμα μπορεί να αποδώσει στο κράτος, αν η Νέα Δημοκρατία δεχόταν να το εφαρμόσει, ένα ποσό άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πολύ σημαντικό ποσό το οποίο μπορεί να φορολογήσει, να χρηματοδοτήσει την πρώτη δόση της 13ης σύνταξης, την οποία το Πασόκ λέει ότι μπορεί να φέρει τη χώρα σε δύο δόσεις μέχρι το τρίτο έτος της διακυβέρνησης. Είναι μια κυβέρνηση η οποία αρνείται να φορολογήσει τον πλούτο, ενώ από την άλλη μεριά αυτό το οποίο κάνει να δίνει 1,5 δισεκατομμύριο σε εταιρείες συμβούλων τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Πάντως αυτή η πρόταση για επαναφορά της 13ης σύνταξης είναι μια από τις προτάσεις που έχουν δεχθεί κριτική από την κυβερνητική πλευρά. Λένε στο Μέγαρο Μαξίμου οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι δεν έχετε κοστολογημένο πρόγραμμα και μάλιστα κάποια άλλα στελέχη της κυβέρνησης σας χαρακτηρίζουν και πράσινο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι αστείο να το λέει αυτό η κυβέρνηση τη στιγμή που ετοιμάζεται να αυξήσει αυτό το επίδομα το οποίο έδινε έκτακτα πέρυσι στους συνταξιούς των 300 ευρώ, να το ονομάσει εθνική σύνταξη και να δίνει 450-460 ευρώ στους συνταξιούς. Άρα στην πραγματικότητα το μισό κόστος της 13ης σύνταξης, αυτό το οποίο λέει το Πασόκ ότι θα χρηματοδοτήσει τον πρώτο χρόνο, κάτι που θα κάνει και η κυβέρνηση τώρα. Έτσι, δηλαδή, μας εγκαλεί για κάτι το οποίο το μισό θα το κάνει τώρα. Εμείς λέμε ότι στον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης και αυτή τη στιγμή που εμείς θα φορολογήσουμε και τα υπερκέρδη των μονοπωλίων. Δεν θα κάνουμε τη σπατάλη η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή στην εταιρεία συμβούλων. Δεν θα ξοδέψουμε δημόσιο χρήμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα σπιτάκια ανακύκλωσης, στα ψηφιακά υδρόμετρα, τα οποία είναι το νέο τεράστιο σκάνδαλο το οποίο θα συζητάμε τους επόμενους μήνες, κύριε Στολάκη, και αφορά δημόσιο χρήμα, πολλές δημοτικές διοικήσεις της χώρας και ενδεχομένως και κάποια κυβερνητικά στελέχη τα οποία έχουν υποθάλψει αυτή την διαδικασία για την οποία έχουμε κάνει ερωτήσεις οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και στο παρελθόν. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορέσουν τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης να χρηματοδοτήσουν με 840 επιπλέον εκατομμύρια το δεύτερο μισό της 13ης σύνταξης και μια χαρά θα βρεθούν τα χρήματα. Το ίδιο θα βρεθούν τα χρήματα, κύριε Στολάκη, και για το ΕΚΑΣ, για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι παίρνουν 500-550 ευρώ μόνοι τους ή 800 ευρώ το ζευγάρι. Το έχουμε κοστολογήσει στα 540 εκατομμύρια και πού θα τα βρείτε αυτά, λέει. Τον πρώτο χρόνο μπορεί να βρεθούν μόνο από το να βάλουμε τις 120 δόσεις. Αν αυξήσουμε τις δόσεις 120 για το ιδιωτικό χρέος, έχει διαπιστωθεί ότι όταν εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο είχαμε 580 εκατομμύρια ίσπραξη σε ένα χρόνο για το κράτος. Η κυβέρνηση αρνείται στην πραγματικότητα να βοηθήσει τους πολίτες να ξεπληρώσουν το ιδιωτικό χρέος τους και να εισπράξει χρήματα για το κράτος.
0: Κύριε Παπά, εσείς αντιδράσατε, εσείς ως Πασόκ αντιδράσατε και στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα από εδώ από την Θεσσαλονίκη, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είπατε μάλιστα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του προγράμματος είναι αντιγραφή του προγράμματος που παρουσιάστηκε από το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη στην περσινή ΔΕΘ. Πού βλέπετε τα κοινά σημεία?
1: Μια κακή αντιγραφή, θα έλεγα, κύριε Στολάκη. Εγώ πρόχειρη, όπως πρόχειρος πάντοτε ήταν ο κύριος Τσίπρας γενικά στην πολιτική του προσέγγιση στα πράγματα, και αυτό έχει στοιχήσει στη χώρα σημαντικά, όπως βλέπουμε σήμερα. Είπε πράγματα τα οποία έχει πει προφανώς και το Πασόκ και για το στεγαστικό και για την κοινωνική κατοικία, αλλά όλα αυτά με έναν τρόπο όχι ενδελεχή, όχι κοστολογημένο, και παράλληλα ακούσαμε και την γνωστή μαξιμαλιστική ρητορική, όχι για το 1% της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου, χωρίς να μας προσδιορίζει ποιο είναι αυτό το 1% του πληθυσμού. Ακούσαμε ότι θα φορολογηθούν τη μαλφή, τα κοσμήματα στις θηρίδες, μετά το πήρανε πίσω, δηλαδή η γνωστή προχειρότητα η οποία χαρακτηρίζει τον κύριο Τσίπρα, αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ 2.0 τον οποίο έχει ιδρύσει, γιατί παρακολουθήσαμε από τις τηλεοράσεις και την ομιλία του στην Θεσσαλονίκη, δεν είδαμε κανένα καινούριο στέλεχος, ήταν όλος ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα. Όλοι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται, αποτυχημένοι πολιτευτές και λιγότερο αποτυχημένοι πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι συνοστίστηκαν με την ελπίδα ότι ένα προϊόν το οποίο στην πραγματικότητα έχει δοκιμαστεί μπορεί κάτω από έναν άλλον τίτλο να τους εξασφαλίσει κομματικές θέσεις. Όλοι από αυτούς εξάλλου είναι και άνθρωποι χωρίς.
0: Ξέρετε,
1: να το ολοκληρώσω μόνο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Είναι άνθρωποι χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στην ζωή τους. Και τι από αυτούς δεν λέω, ότι προφανώς είναι όλοι παιδιά του κομματικού σωλήνα, έτσι έχουν συνηθίσει να πορεύονται, θα πάρουν την απάντησή τους από τον ελληνικό λαό.
0: Αυτό το οποίο έτσι σκέφτεται κάποιος βλέποντας τις αντιδράσεις από το κόμμα σας απέναντι στο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε από τον κύριο Τσίπρα, και ειδικά τώρα που μιλήσατε για κοστολόγηση. Παίρνω εγώ για παράδειγμα την πρόταση για κοινωνικές κατοικίες, για τη δημιουργία σπιτιών με χαμηλό ενίκιο στη συνέχεια, προκειμένου να βοηθηθούν οι οικογένειες οι οποίες δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Και το Πασόκ έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα για κοινωνική στέγαση. Γιατί το πρόγραμμα του Τσίπρα είναι ακοστολόγητο και το πρόγραμμα του Πασόκ είναι κοστολογημένο σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη συγκεκριμένη πρόταση?
1: Εμείς καταρχάς έχουμε αναγνωρίσει, κύριε Στολάκη, ότι για να μειωθούν γρήγορα τα ενίκια στη χώρα, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να αυξήσουμε τα διαθέσιμα κίνητα στην αγορά. Για να αυξηθούν τα διαθέσιμα κίνητα πρέπει να περιορίσουμε δραστικά τη βραχυπρόθεση.
0: Αυτό είναι το ένα, κύριε Παπά. Αλλά ακούω το Πασόκ και μάλιστα θέλω να το αναγνωρίσω αυτό. Το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν από τους πρώτους που έθεταν το ζήτημα της κοινωνικής στέγης στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι πολλά χρόνια πριν να τα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και στη συνέχεια τον ακολούθησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία για την κοινωνική κατοικία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε πολλές δράσεις κοινωνικής κατοικίας, φοιτητικών εστιών μέχρι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δυστυχώς άλλα έργα πεντάχτηκαν ή δεν βάλαμε αυτές τις προτεραιότητες. Από εκεί πέρα είμαστε τελευταίοι, στη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κοινωνικές κατοικίες, τη στιγμή που σε άλλες χώρες ανέρχεται και στο 15 και στο 20% σε κάποιες χώρες. Πρέπει να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα, αλλά το να πούμε ότι η κοινωνική κατοικία που θα την ξεκινήσει το Πασόκ και θα τη βάλει σε ράγες, θα δώσει γρήγορη λύση στην πτώση των ενοικίων, δεν είναι αληθές. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να περιορίσουμε τις εταιρείες. Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που μισθώνουν ένα και δύο ακίνητα στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά τεράστιες εταιρείες από τη Βουλγαρία, συχνά από την Τουρκία, που βέβαια με προκάλημα Βουλγαρίας έρχονται, Κίνα, Ισραήλ κτλ., που αγοράζουν εκατοντάδες ακίνητα και μοχλεύουν τις τιμές στην αγορά. Εμείς λέμε πού θα βρούμε τα χρήματα. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε για κάτι τη Μαλφή, για κάτι αυτά, για το μεγάλο πλούτο, για τα σκάφη που τρέχουν γρήγορα. Όλα αυτά θυμίζουν λίγο ένα νόμο και ένα άρθρο τα οποία η χώρα έχει πληρώσει σκληρά. Ο ελληνικός λαός καλείται να συγκρίνει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κατατεθειμένο εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω ήδη από το Πασόκ, το οποίο επικαιροποιείται καθημερινά, και ένα πρόγραμμα που είναι ύξης αφήξης το οποίο δεν βγάζει σε αρχή, μέση και τέλος.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο εσείς στο ΠΑΣΟΚ το παρακολουθείτε ως εργαλείο αποτύπωσης της στιγμής. Το έχετε πει πολλές φορές και εσείς αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Ωστόσο, βλέπουμε ότι σε αυτές τις μετρήσεις που δημοσιεύθηκαν μετά την θερινή Ραστόνη, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, πάλι παραμένετε εσείς στην τρίτη θέση, με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα να βρίσκεται στην δεύτερη. Στη χθεσινή βέβαια της ίντερβιου για λογαριασμό της Political, βλέπω ότι μεταξύ σας διαφορά, η διαφορά μεταξύ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής έχει μειωθεί. Στο 13,7% βρίσκεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στο 11,9% βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με 26,3%. Θέλω να μας πει ο κύριος Παπάς, με τον οποίο επιχειρούμε λίγο να επικοινωνήσουμε, γιατί έπεσε η γραμμή, κατά πόσο αυτές οι μετρήσεις έτσι δίνουν την αίσθηση ότι είναι εφικτός ο στόχος της πρωτιάς, ο στόχος που έχει τεθεί από την Χαριλάου Τρικούπη.

0: Κύριε Παπά, καλημέρα και πάλι.
1: Καλάκι, έπεσε η γραμμή.
0: Έπεσε η γραμμή. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Άκουσα την ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις που μου κάνατε.
0: Θεωρείτε λοιπόν ότι ο στόχος της πρωτιάς με αυτά τα νούμερα είναι εφικτός?
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι εφικτός και θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Βλέπουμε το φαινόμενο του κόμματος του κ. Τσίπρα να αρχίζει να ξεφουσκώνει όπως είχαμε προβλέψει και θα ξεφουσκώσει και άλλο το επόμενο χρονικό διάστημα όταν ο κόσμος θα διαπιστώσει ότι στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος ήταν αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποσυρθεί για πολλά χρόνια και ξαφνικά επιχειρεί να επιστρέψει στην πολιτική. Είναι το ίδιο πολιτικό προϊόν το οποίο κρίθηκε στις μόλις προηγούμενες εκλογές. Οπότε θεωρώ ότι θα ξεφουσκώσει και από και πέρα και η ένταξη του κυρίου Σαμαρά στο πολιτικό σκηνικό. Βλέπουμε την τεράστια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία σέρνει ο κύριος Σαμαράς σε μια έτσι ακροδεξιά ρητορική. Προσπαθούν να, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να γίνουν ακροδεξιότεροι του κυρίου Σαμαρά, μπας και μαζέψουν το ακροατήριό τους. Όλο αυτό λοιπόν θα επιφέρει και μια τεράστια πτώση, μεγάλη πτώση στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Το βλέπουμε ήδη να αγχώνει τους υπουργούς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εκεί νομίζω το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει μια καλή παρουσία και δεδομένου το ότι θα είναι καλή η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και συγκροτημένη θα δώσει την προοπτική ενδεχομένως και σε μια δεύτερη κάλπη στον κόσμο να συγκροτηθεί και να συγκεντρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Πέτρος Παπάς από την Κρήτη, ο βουλευτής του Κιλκής. Από την Κρήτη μιλήσαμε εκεί όπου βρέθηκε στην χθεσινή επαιτειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, Σοφία Κανάκη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ευτυχώς καλύτερη εικόνα στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Αυτή την ώρα κάτι πρέπει να έχει συμβεί εκεί στο ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος των Πεύκων. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και χαμηλές ταχύτητες. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό, να το κάνετε, μετακινηθείτε από κάποια άλλη διαδρομή. Να πούμε την καλημέρα μας τώρα στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Ζούκου μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή, κυρία Ζούκου. Είστε στη Θεσσαλονίκη, έχετε έρθει?
1: Όχι, αμέσως μετά, μόλις τελειώσουμε, θα ξεκινήσουμε το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Τώρα όλα τα κυβερνητικά στελέχη, όλη η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να φτάνουν στην πόλη για την παρουσία του Πρωθυπουργού στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε να ακούσουμε αυτό το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουν κλειδώσει τα μέτρα?
1: Σίγουρα έχουν κλειδώσει τα μέτρα. Θα κάνουμε υπομονή μια μέρα για να τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχει ενδιαφέρον, πιστεύω, όλη η ελληνική κοινωνία έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει αυτά που θα εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός. Εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να περιμένουμε στη φετινή ΔΕΘΕ, θα έλεγα, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ακόμη πακέτο μέτρων. Έχει σημασία, πιστεύω, να ακούσουμε και μία προοπτική για τη ζωή μας για τα επόμενα χρόνια, να μην πηγαίνουμε δηλαδή εξάμηνο-εξάμηνο στη ζωή μας, παρόλο που πλέον με την παγκόσμια κρίση και τους πολέμους σίγουρα δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Αλλά θα ακούσετε όμως αυτή τη φορά από τον Πρωθυπουργό και ένα σχέδιο και για την επόμενη μέρα σίγουρα της χώρας, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Ο στόχος βέβαια είναι πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή αυτό που θέλει να πει ο Πρωθυπουργός είναι, λέμε διαρκώς ότι η οικονομία μας προοδεύει και πάει καλά. Μπορούμε αυτό να το δούμε ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα του πολίτη? Προφανώς ο κόσμος δεν περιμένει να του λέμε διαρκώς ότι όλα είναι καλά και η οικονομία μας πάει καλά και τα νούμερα πηγαίνουν καλά. Γιατί αντιλαμβανόμαστε και το ζούμε ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει το στεγαστικό πρόβλημα, πολλά νοικοκυριά πιέζονται. Άρα αυτό που θέλει να δει πρακτικά και να ακούσει είναι τι περισσότερο μπορεί να μείνει στο πορτοφόλι του στο τέλος του μήνα. Άρα η έμφαση λοιπόν στο πακέτο των μέτρων για αυτά που θα ισχύσουν τώρα, αυτή τη χρονιά που έχουμε μπροστά μας και για τα επόμενα χρόνια, κυρίως ας πούμε για τη χρονιά που έρχεται, είναι ποια άλλα φορολογικά βάρη θα μειωθούν, πώς θα ενισχυθεί περισσότερο το εισόδημα σε μια οικογένεια, ας πούμε, που έχει παιδιά, στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Πιστεύω ότι αυτές είναι οι βασικές κατευθύνσεις. Η αγορά περιμένει να ακούσει πράγματα, το επιχειρήν δηλαδή, αυτό που λέμε μικρομεσαία και μικρή επιχειρηματικότητα. Ναι. Βάζω δύο διαφορές σε σχέση με αυτά που οι πολίτες θα ακούσουν και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ένα είναι ότι δεν πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για να μοιράσει χρήματα που δεν υπάρχουν. Ό,τι ανακοινωθεί εκεί είναι κοστολογημένο, είναι μόνιμο μέτρο και είναι και δημοσιονομικά ασφαλές, γιατί αυτός ο χώρος που λέμε συνέχεια ο δημοσιονομικός δεν έχει πέσει έτσι από τον ουρανό, να το πω. Έχει δημιουργηθεί επειδή η οικονομία μας αναπτύχθηκε, επειδή περιορίστηκε φοροδιαφυγή και επειδή η χώρα πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς.
0: Φαντάζομαι κυρία Σδούγου, κυρία εκπρόσωπε, το λέτε αυτό και με αφορμή την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κυρίου Τσίπρα εδώ στην Θεσσαλονίκη προχθές και με αφορμή και αυτά τα οποία έχει πει κατά καιρούς και το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Θέλω να μείνω όμως λίγο στο κομμάτι του κυρίου Τσίπρα. Εσείς κοστολογήσατε περίπου στα 13 δις, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού.
1: Ακριβώς. Και δεν έχουμε καμία διάθεση.
0: Και υπήρξε έτσι ένα ντόμινο ανακοινώσεων μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών, μεταξύ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το οποίο έκανε γνωστό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι ότι θα προσφύγει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για την αξιολόγηση του προγράμματος.
1: Πολύ ωραία λοιπόν, και αυτό για μένα είναι ένα θετικό βήμα από τις παλιές εξαγγελίες που ακούγαμε. Τουλάχιστον φαίνεται ότι αυτή τη φορά προτίθενται να το καταθέσουν. Και θα έλεγα εγώ κάθε κατεργάρι στον πάγκο του λοιπόν, αφού δεν πιστεύουν αυτά που λέει το Υπουργείο Οικονομικών που έκατσε και τα μέτρησε, αυτά που έχει υποσχεθεί, ωραία, ας έχουν τη σφραγίδα ενός επίσημου θεσμού, για να μην νομίζει κανείς ότι εμείς έχουμε καμία όρεξη να αμφισβητήσουμε ή να υπερβάλλουμε σε αυτά που λέμε όταν λέμε ότι κοστίζουν 13 δισεκατομμύρια. Όμως, ο κ. Τσίπρας είπε πολλά λόγια του αέρα, βέβαια. Εγώ το αναγνωρίζω ότι πολλά από αυτά που λέει, ξέρετε, τα ακούγονται πάρα πολύ ευχάριστα και πολύ ωραία στα λόγια των, στα αυτιά των συμπολιτών μας. Γιατί ένας εκπαιδευτικός, ας πούμε, που σίγουρα δεν του φτάνει ο μισθός σήμερα, όταν ακούει από τον κύριο Τσίπρα ότι θα πάρει άλλα 300 ευρώ, είναι μεγάλη υπόθεση. Λέει, παίρνω 900, συν 300 του κύριου Τσίπρα, ακούγεται πολύ ωραίο. Ή ένας γιατρός που ακούγεται θα πάρει άλλα 500. Ή ένας φοιτητής, ακούει ο γονιός, ότι ο φοιτητή, το παιδί του που σπουδάζει,
0: θα μπορέσει να σπουδάσει γιατί θα παίρνει 500 ευρώ επίδομα.
1: Αυτά λέω ότι είναι πολύ ευχάριστα και έβυχα και φυσικά και πολύ και αναγκαία. Δηλαδή ποιος αμφισβητεί ότι δεν θέλουμε ο κατώτατος μισθός να φτάσει 1000 και παραπάνω, εγώ σας λέω, και όλα αυτά τα ωραία. Το ζήτημα είναι ότι αυτά που λες, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορείς να τα... Πρώτον, δεν έχεις τα χρήματα για να τα υλοποιήσεις έτσι όπως λες, ότι εγώ από του χρόνου, ας πούμε, θα δίνω συν 300 ευρώ, συν 500, συν αυτό, γιατί αυτά κοστίζουν, γιατί υπάρχουν κόφτες. Άρα εδώ τίθεται και ένα θέμα αναξιοπιστίας. Και εμείς λέμε, δεν έμαθες από το παρελθόν. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρώην πρωθυπουργός. Θα έπρεπε να έχει την εμπειρία πλέον και να ξέρει. Γιατί τα έζησε με τους δανειστές, με τα μνημόνια, με τις περικοπές, με τους φόρους, με όλα αυτά. Πώς πηγαίνεις να εξαπατήσεις πάλι την ελληνική κοινωνία λέγοντας ξανά πράγματα τα οποία είναι ανεφάρμοστα. Συν βέβαια αυτά τα πισωγυρίσματα, θα βάλω τον πατριωτικό φόρο στους πλούσιους, ακόμη δεν ξέρω ποιοι είναι οι πλούσιοι, θα φτιάξω πρώτα ένα περιουσιολόγιο, θα φορολογήσω κοσμήματα και θηρίδες. Καλά, όχι, δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι. Αυτά είναι ένα δείγμα έλλειψης σοβαρότητας.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι ο κόσμος τα ζυγίζει και τα αξιολογεί.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Πάμε λίγο στα πιο έτσι, πολιτικά, τα οποία σχετίζονται βέβαια με αυτή την κινητικότητα που υπάρχει στα κόμματα, κυρία Σδούγκου, γιατί εντάξει, η έκθεση, αυτή η φετινή παρουσία των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων στην Θεσσαλονίκη άτυπα σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Διαβάζω σήμερα στα δημοσιεύματα ότι μάλλον οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού βέβαια αυτό.
1: Ναι. Θα θυμίζω ότι αυτό ο Πρωθυπουργός το έλεγε το, τους τελευταίους μήνες συνέχεια το έλεγε, αλλά δεν το πίστευε και κανένας. Και διαρκώς λοιπόν υπήρχε αυτή η εκλογολογία που είναι και αγαπημένο σπορ σε μας. Από την άλλη όμως πιστεύω ότι τον Πρωθυπουργό νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια μπορούμε πλέον να τον αξιολογούμε σε ό,τι αφορά τη συνέπειά του, τη σεσμικότητά του, τη σοβαρότητά του. Όταν λέει κάτι το εννοεί και δεν εκμεταλλεύεται συγκυρίες. Άρα έχει πει ότι εγώ θέλω να ολοκληρώσω την κυβερνητική θητεία και θέλω οι εκλογές να πάνε την άνοιξη του 27. Όμως έχουμε μπροστά μας, ξέρετε, αρκετούς μήνες μέχρι τις εκλογές. Και εγώ σας έλεγα ότι έχουμε μπροστά μας και αρκετούς μήνες δουλειάς. Θα ήταν μεγάλο λάθος να αντιμετωπίσουμε αυτό το διάστημα σαν ένα παρατεταμένο προεκλογικό χρόνο όπου ξαφνικά σταματούν όλα και αρχίζουμε να περιμένουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Επομένως, και εντολή που έχει δώσει και ο ίδιος προς τα Υπουργεία είναι να ολοκληρώσουμε σχεδόν δηλαδή όλο το μέρος των δεσμεύσεων που αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες το 2023. Θα δείτε λοιπόν παρεμβάσεις να ολοκληρώνονται, ακόμη και αυτά που θα ανακοινώσει τώρα στη ΔΕΣ, τα οικονομικά μέτρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά δεν τίθενται σε αμφισβήτηση, γιατί θα υλοποιηθούν. Θα υλοποιηθούν μέχρι τις εκλογές, θα έχουν ψηφιστεί σε νόμους και θα τα δούμε και στη τσέπη μας, όπως έγινε και πέρυσι που είπε την φορολογική μεταρρύθμιση. Από εκεί και πέρα υπάρχει η υγεία, η αναβάθμιση των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Σε πάρα πολλούς τομείς λοιπόν θέλω να σας πω ότι θα βλέπετε την ολοκλήρωση πολλών έργων. Μάλιστα. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Είναι σημαντικό γιατί από αυτό θέλουμε να μας κρίνει ο κόσμος την ώρα της κάλπης. Να δει, ναι, τη συνολική προσπάθεια που έκανε αυτή η κυβέρνηση σε αυτά τα χρόνια με ένα απτό χειροπιαστό αποτέλεσμα. Εμείς πάντα κάνουμε την αυτοκριτική και πιστεύω ότι έχετε δει πάρα πολλές φορές τον Πρωθυπουργό να λέει «Εδώ ήταν ένα λάθος, δεν έπρεπε να έχει γίνει, σημασία έχει ότι το εντοπίσαμε και το διορθώνουμε για να μην ξαναγίνει». Και λάθη έχουν γίνει και παραλήψεις υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι στο ισοζύγιο σε αυτή την πορεία της θητείας είναι θετικό στα πράγματα που έχουν γίνει. Γι' αυτό ζητούμε την ψήφο εμπιστοσύνης, να το πω έτσι, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, να τα ζυγίσει ο κόσμος αυτά καλά, να δει συνολικά αν τα θετικά υπερτερούν έναντι των αρνητικών, εάν η χώρα, ας πούμε, προχωράει βήμα-βήμα κάθε χρόνο προς το καλύτερο, και βεβαίως αυτά τα οποία πρέπει να συνεχιστούν, γιατί σίγουρα οι μισθοί πρέπει να πάνε ακόμη παραπάνω, οι συντάξεις πρέπει να πάνε ακόμη παραπάνω, το κράτος που λέμε έχει να διορθωθεί σε πάρα πολλά πράγματα ακόμη,

0: Είναι άλλα τα ζητήματα που έχουν αυτή τη στιγμή προτεραιότητα. Είναι ο πόλεμος και οι διεθνείς κρίσεις και η ολοκλήρωση του έργου.
1: Εντάξει, όμως όταν ασκεί κριτική ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα υπήρξε και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στα πετραγμένα της σημερινής κυβέρνησης, φαντάζομαι όμως είναι κάτι το οποίο δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις.
0: Κοιτάξτε, είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή εμένα μου δίνεται το λόγο αυτή τη στιγμή να μιλήσω με την ιδιότητά μου της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω ότι ως πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός στη Νέα Δημοκρατία τον τιμούμε και όλοι οι νεοδημοκράτες όλα αυτά τα χρόνια για το έργο του. Από εκεί και πέρα έχει επιλέξει και είναι δικαίωμά του ως πρώην πρωθυπουργός να εκφράζει αυτές τις απόψεις, να βρίσκεται πολιτικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα να ας κάνει πρώτα το κόμμα, ναι, όπως ακούγεται, και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία μετά να συζητήσουμε ποια είναι τα πεδία και οι επιμέρους διαφωνίες. Αλλά σίγουρα, εντάξει, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το σχόλιο ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι αρκετά, θα έλεγα τώρα το να παίρνουμε αυτό το νεοδημοκρατόμετρο και να μετράμε πόσο της 100 Νέα Δημοκρατία είναι κάποιος σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι πολλές και δύσκολες διεθνώς, γεωπολιτικά, οικονομικά, αυτό που προέχει είναι η χώρα μας να προοδεύει, να προχωράει μπροστά και οι άνθρωποι που υπηρετούν αυτή τη χώρα να είναι ικανοί και άξιοι για να μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας συνέχεια. Καλό δρόμο να έχετε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Από σήμερα λοιπόν ξεκινούν οι κινητοποιήσεις στην Θεσσαλονίκη με αφορμή την έναρξη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ανήμερα των εγγενείων, η ΓΕΣΕ σε συνεργασία με το Εργατοϊπαλικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης καλούν τους εργαζόμενους, καλούν τους ανέργους, καλούν τους συνταξιούχους να δηλώσουν μαζικά συμμετοχή στο συλλαλητήριο, στο αγωνιστικό συλλαλητήριο το οποίο διοργανώνεται φέτος στις 6 στο άγαλμα του Βενιζέλου και στη συνέχεια στην πορεία που θα ακολουθήσει στους δρόμους της πόλης. Φέτος οι εργαζόμενοι διεκδικούν μείωση του χρόνου εργασίας, αύξηση των μισθών τους, όπως επίσης και ποιότητα ζωής. Ο κύριος Απόστολος Δραυτόπουλος, ο οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΣΕ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, καλή ημέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε.
0: Η Πατμόνη είστε, φαντάζομαι ότι έτσι...

0: φροντίζετε τις τελευταίες λεπτομέρειες για την αυριανή κινητοποίηση και σήμερα όμως η ΓΕΣΕ σε λίγη ώρα θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και το ΗΝΕ ΓΕΣΕ θα δώσει στην δημοσιότητα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Ραυτόπουλε,
1: θα δώσει πραγματικά στοιχεία και αποδείξεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και αφού σας πω ότι το συλλαλητήριο το οποίο θα γίνει μέχρι στιγμής, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή, από τη δήλωση της συμμετοχής των εργαζομένων, ναι, των συνταξιούχων, mm, όπως είπατε, των ανέργων, θα είναι ένα μαζικό συλλαλητήριο, δυναμικό συλλαλητήριο, το οποίο πρέπει να βροντοφωνάξουμε όσον αφορά το εισόδημά μας, τις συλλογικές συμβάσεις και εκείνο το οποίο θέλουμε να πούμε πάγει ο αίτημα της ΓΕΣΕΕ, είναι να επιστραφούν οι συλλογικές συμβάσεις εκεί που ανήκουν, δηλαδή στους κοινωνικούς εταίρους, στους εργαζόμενους και στους εργοδότες. Δεν μπορεί ο κατώτατος μισθός που δεν έχει καμία δουλειά του κράτους, δεν πληρώνει ούτε ένα λεπτό το κράτος για τον ιδιωτικό τομέα, να καθορίζει εκείνο τον κατώτατο μισθό των εργαζομένων, των σκληρά εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα.
0: Είναι κάτι στο οποίο εσείς οι εργαζόμενοι επιμένετε, παρά το γεγονός ότι υπήρξε και αυτή η κοινωνική συμφωνία πρόσφατα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η συμφωνία που υπογράφηκε, ωστόσο υπάρχουν και άλλα πράγματα να γίνουν για να φτάσει ο μισθός των εργαζομένων σε ένα σημείο που να μπορούν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί οι εργαζόμενοι δύσκολα τα βγάζουν πέρα, κύριε Ραυτόπουλε. Φαντάζομαι σας το λένε καθημερινά οι συνάδελφοί σας, το ζείτε και εσείς ο ίδιος.
1: Θα έλεγα δεν τα βγάζουν πέρα. Δεν τα βγάζουν πέρα, όχι πριν τελείωσε ο μήνας, αλλά φτάνουν ίσα ίσα πληρώνοντας μόνο τις ανελαστικές δαπάνες που θέλει το κάθε νοικοκυριό τις πρώτες 15 ημέρες του μήνα. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να έχουμε γίνει η ουραγή. Βρισκόμαστε στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης. Μας πέρασε και η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη και στο κατά κεφαλή ΑΕΠ. Είδαμε τα στοιχεία του ΟΣΑ, τα οποία λένε, αυτά τα οποία επιβεβαιώνουμε εμείς και αυτά τα οποία θα υποθούν σήμερα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ στο ξενοδοχείο Μεντεράνιο στις 12 η ώρα. Αυτό το οποίο είπαν λοιπόν, λέει τα στοιχεία του ΟΣΑ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ότι έχει μειωθεί το κατακεφαλή ΑΕΠ στη χώρα μας κατά 3,6%. Δηλαδή έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη. Να μας καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, με τα χρήματα του μισθού μας παίρνουμε λιγότερα από αυτά που παίρναμε τον προηγούμενο χρόνο. Και αυτό το οποίο δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, δεν έχουμε ακούσει τίποτα να έχει υποθεί στις εξαγγελίες οι οποίες έχουν γίνει για τους εργαζόμενους. Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, το τονίζω.
0: Για άλλη μια φορά λοιπόν δίνετε ραντεβού στους δρόμους. Μας είπατε ότι τα μηνύματα τα οποία παίρνετε είναι ότι πρόκειται για μια συμμετοχή μαζική, έτσι φαίνεται, την αυριανή ημέρα των εγγενείων. Κύριε Ραυτόπουλε, βλέπετε ο κόσμος να ξαναγυρίζει στους δρόμους και να διεκδικεί τα δικαιώματά του? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως εκεί τα χρόνια της κρίσης των μνημονίων δεν είχε να περιμένει και κάτι ο εργαζόμενος.
1: Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος είχε γυρίσει την πλάτη και στα σωματεία και στο συνδικαλιστικό κίνημα, είχε γυρίσει την πλάτη, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά ήταν τα μνημόνια τα οποία όλα γινόντουσαν με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ο κόσμος έκανε τη δουλειά του, οι μισθοί είχαν φτάσει στα τάρταρα.
1: Σε διαθεσιμότητα πάρα πολλοί εργαζόμενοι είχαν μπει, θα θυμάστε, είχαν γίνει πάρα πολλές απολύσεις και όλα αυτά. Τώρα βλέπουμε ότι ο κόσμος πράγματι μας εμπιστεύεται. Πράγματι έχει αρχίσει να μας εμπιστεύεται και να επιστρέφει ο κόσμος εκεί που ανήκει. Εκεί που ανήκει να οργανώνεται, και το βλέπουμε αυτό από τη συμμετοχή η οποία υπάρχουν τόσο στα συνέδρια της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, όσο στα εργατικά κέντρα, στις ομοσπονδίες, στα σωματεία, να συνδικαλίζεται και να εμπιστεύεται τα σωματεία του, να εμπιστεύεται το συνδικαλιστικό κίνημα, και αυτό βέβαια θέλει και από εμάς, αυτό είναι πρωτίστως, να του δώσουμε πράγματι τα εχέγγυα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να καταλάβει, να δει ότι πράγματι εμείς αγωνιζόμαστε γι' αυτόν.
0: Μάλιστα. 6 ώρα λοιπόν αύριο το κάλεσμα της ΓΕΣΕΕ για του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκη στο άγαλμα του Βενιζέλου. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, γεια σας. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Παρασκευή, έρχεται η Ευδοξία Δένη για Δελτίο Ειδήσεων, στη συνέχεια στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης για 2 ώρες η Σοφία Ξανθοπούλου. Εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το πρωί. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα κυκλοφορία στο τμήμα της Περιφερειακής από την Ευκαρπία μέχρι το Επταπύργιο, που νωρίτερα είχαμε και ένα τροχαίο. Καλύτερη εικόνα στο υπόλοιπο τμήμα του δρόμου. Καθαρή περιφερειακή στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Βασιλής Όλγας και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Αυξημένη αυτή την ώρα και με καθυστερήσει κίνηση στην Εγνατία μετά τα Πανεπιστήμια. Ενώ στο κόκκινο είναι στα δυτικά, η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη, κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, η συγκέντρωση με την οποία άνοιξε η αυλαία των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού για τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως, ξεκίνησε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που συγκεντρώθηκαν οι υγειονομικοί και θα καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Στράικς, όπου επίσης δίνουν ραντεβού στις 11 οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ. Οι σκυτάλοι των κινητοποιήσεων παίρνουν στις 6 το απόγευμα οι ένστολοι, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο. Μισή ώρα αργότερα, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών οργανώνει διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με επισκέψεις και εγκαίνια, ξεκινά από σήμερα η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την 1η-20η Διεθνή Έκθεση. Ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιά στις 6.30 την νέα πτέρυγα γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα θεμελιώσει το νέο βιοκλιματικό κέντρο στους Αβελόκηπους και θα επισκεφθεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Το πρωί του Σαββάτου θα περιοδεύσει τη Διεθνή Έκθεση και στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12 με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της έκθεσης, υποδόσεις 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ. Σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα έντας και αύρα, ενώ ντρόνς υψηλής ευκρίνειας επιτηρούν τις πορείες μεταδιδώντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Όπως είπαμε, ξεκίνησαν ήδη οι κινητοποιήσεις, με τις συγκεντρώσεις να κορυφώνονται αύριο Σάββατο από εργαζόμενους, αγρότες, σωματεία και φοιτητές σε Λευκό Πύργο, Χάνθα, Άγαλμα Βενιζέλου και Καμάρα. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρόλογου των κινητοποιήσεων για τη Διεθνή Έκθεση. Με εντολή των αστυνομικών αναρχών, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αφορά σε όλους τους σταθμούς μεταξύ του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και του σταθμού Ευκλείδης. Σε ισχύ παράλληλα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης λόγω της 1η-20η Διεθνούς Εκθέσεως αφορούν σε απαγόρευση στάση στάθμευση, ενώ αύριο η μέρα κορύφωση των κινητοποιήσεων η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανένα για την άμυνά της. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφίας χώρας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις από το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Το τελευταίο διάστημα έχει αναβάσει προκλητικά τους τόνους με επίκεντρο το Αιγαίο. Έντονη κριτική σε Νέα Δημοκρατία και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν τους χρωστά μια νέα ευκαιρία. Από το βήμα της κεντρικής εκδήλωσης για τα γενέθλια του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε πολιτική αλλαγή για κανένα λόγο για ρεύμα ανατροπής ενώπιση των επόμενων εθνικών εκλογών. Τουλάχιστον 1.280 νεκροί και πάνω από 5.600 εγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός από την καταστροφική κατολίσθηση και τις πλημμύρες που ακολούθησαν μετά τις 26 Αυγούστου στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες ξένοι πολίτες. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήλθατε στον FM 100. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, η αγαπημένη συχνότητα που βρισκόμαστε και σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026, 14 λεπτά μετά τις 10. Σοφία Ξανθοπούλου στο μικρόφωνο και τις 12 το μεσημέρι, παρέα με τον Τέλη Αναστασιάδη στη ραδιοφωνική παραγωγή και την καλή συνάδελφο Ευδοξία Δένη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και ελπίζω να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα η οικογένεια, έτσι. Γιατί μια οικογένεια αισθανόμαστε με τους ακροατές μας.
0: Και χρόνια μας πολλά, γιατί χθες είχα ρεπό και δεν σας πρόλαβα. Σας άκουγα όμως. Χρόνια πολλά στον FM 100 για το Δεσποινής ετών 39.
1: Καλό, καλό.
0: Είμαστε 39 ετών. Λοιπόν, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε? Είμαστε
1: έτοιμοι
0: να αντέξουμε αυτό το τριήμερο?
1: Άστο, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Από τη μία δεν το συζητώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση. Κάθε χρόνο είναι διεθνής έκθεση. Προσελκύει χιλιάδες κόσμου. Τονώνει την τοπική οικονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όσα γίνονται. Από την άλλη, επειδή παραδοσιακά έχουμε και μια σειρά κινητοποιήσεων που δεν ξεκινούν, δεν περιορίζονται, θα έλεγα, στο απόγευμα του Σαββάτου, λίγο πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης, όπου παραδοσιακά στις 8 το βράδυ παρουσιάζει το πλάνο της κυβέρνησης οικονομικώς επιτοπλίστων για το επόμενο διάστημα. Έχουμε όλη την αυριανή μέρα κινητοποίηση. Ξεκίνησαν από σήμερα κινητοποίηση. Είναι σε εξέλιξη πρώτη, το ξέρει.
0: Βεβαίω. Υγειονομική.
1: Ακριβώ. Κεντρώθηκαν στι 8 το πρωί στο Ιπποκράτειο. Πριν από δύο λεπτά επικοινωνήσαμε τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Είναι ακόμη σε εξέλιξη πορεία. Η κατάληξη θα είναι το Υπουργείο Μακεδονία Τράκη. Εκεί θα συναντηθούν στι 11 και με του εργαζόμενου του ΕΚΑΒ. Το ραντεβού εκεί το δίνουν οι εργαζομένοι στο ΕΚΑΒ και είναι λογικό, είναι πανηγυρωμική, θα έλεγα, η κινητοποίηση σημερινή.
0: Βαρεθήκαμε, λένε, τις φιέστες. Θέλουμε ουσιαστική στήριξη, να έρθει περισσότερο προσωπικό και καλύτερη ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Κοίτα, Σοφία, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα βγάζει εξαιρετικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Είναι περιζήτητη σε όλη την Ευρώπη, να μην σου πω παγκοσμίως, το ξέρουμε.
0: Επιστημονικά δεν έχουμε θέμα.
1: Όχι,
0: το πρόβλημά μας είναι.
1: Δεν έχουμε θέμα. Είναι εξαιρετική.
0: Είναι εξαιρετική.
1: Θεωρούνται οι κορυφαίοι σε όλη την Ευρώπη. Σε
0: φυσικά.
1: Ότι την περίοδο των μνημονίων ερχόταν, γινόταν το γραφείο διασύνδεσης μέσω του προξενιού της Γερμανίας εδώ μια φορά το χρόνο και δύο, και Θεσσαλονίκη και Αθήνα, προσπαθούσαν να τραβήξουν γιατρούς και αποφύτους του Πολυτεχνείου με πάρα πολύ καλούς μισθούς. Στη Γερμανία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το επίπεδο των γιατρών.
0: Μα δεν έχουμε
1: το θέμα είναι οι υποδομές.
0: Η υποστελέχωση. Δεν μπορεί ένας γιατρός να γίνει λάστιχο, έτσι, και έχουμε και το γνωστό
1: περνάω. Μα γίνονται λάστιχο. Γίνονται λάστιχο και πραγματικά εγώ τους θαυμάζω.
0: Όπως
1: δηλαδή υπερβάλλουν αυτό.
0: Και ένα μεγάλο χειροκρότημα στους νοσηλευτές μας.
1: Όλο μαζί το υγειονομικό προσωπικό.
0: Οι οποίοι καλούνται να φροντίσουν 40 ασθενείς και βάλε, όταν είναι δύο άτομα. Σε μια μέρα, ας πούμε.
1: Φαντάσου, υπό αυτές τις συνθήκες και επιτελείται έργο. Αν και εφόσον μια κυβέρνηση αποφασίσει επιτέλους να στηρίξει αυτό τον κλάδο,
0: ακριβώς.
1: Η δημόσια δωρεάν υγεία, το σύστημα υγείας, νομίζω ότι θα γίνονται θαύματα, θα έρχονται από όλο τον κόσμο. Άνθρωποι εδώ για να νοσηλευτούν, να κάνουν επεμβάσεις και όλα αυτά. Μια άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα, ας την ανοίξουμε μια άλλη.
0: Το ανοίξαμε τώρα γιατί οι πρώτοι στήσανε το χώρο των κινητοποιήσεων. Ξεκίνησαν
1: έτσι,
0: γι' αυτό.
1: Σήμερα λοιπόν το απόγευμα έχουμε και τους ένστολους. Μας μάθανε τα τελευταία χρόνια, παλιά δεν το είχαμε αυτό. Οι ομοσπονδίες εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις εν γέννη θα συγκεντρωθούν στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Παλαιότερα δεν θυμάμαι καθόλου να βγαίνουν οι ένστολοι στους δρόμους. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό. Πάντα είναι ειρηνικές οι συγκεντρώσεις και οι πορείες τους, δεν το συζητά κανείς, εννοείται.
0: Και οι ένστολοι έχουν θέματα και οι αστυνομικές διευθύνσεις χρειάζονται στήριξη. Οι πυροσβέστες μας, οι αστυνόμοι μας, όλοι αυτοί οι οποίοι εργάζονται για την ασφάλειά μας, πώς να μην θέλουν και αυτή τη στήριξή τους, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Αύριο όμως ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα και τελειωμό δεν έχει. Τα γνωστά στις 5 κέντρος διαμαρτυρίας αγροτών στο Λευκό Πύργο. Με περιέργεια να δω αν θα τους επιτραπεί τελικά να κατέβουν έστω και συμβολικά με κάποια τρακτέρ όπως έχουν προαναγγείλει. Θα το δούμε αυτό. Μισή ώρα αργότερα έχουμε τριπλή συγκέντρωση, θα έλεγα, στην πλατεία της Χάνθ από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Και οι τρεις κλάδοι εργαζομένων δίνουν ραντεβού στην πλατεία της Χάνθ. Στις 6 έχουμε την κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Η ΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου, αλλά και εκεί βρίσκονται φυσικά και εκπρόσωποι της ΑΔΔΗ και της ΕΔΟ, του τοπικού παραρτήματος, στο έγγραμμα του Βενιζέλου, η παραδοσιακή συγκέντρωση, θα λέγαμε, των φορέων αυτών. Και την ίδια ώρα στην Καμάρα θα υπάρχει ένα κάλεσμα από φοιτητικούς συλλόγους, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και όχι μόνο, για μια ακόμη συγκέντρωση. Από εκεί θα ξεκινήσουν πορείες σταδιακά, αφού λέμε. Όλα αυτά θα γίνουν μεταξύ 5 και 6 το απόγευμα. Όσες 7 θα έχουμε τις συγκεντρώσεις, θα αρχίσουν οι πορείες, θα ενωθούν σε μία. Και αυτό που εύχομαι, και το είπα και το πρωί, νωρίς το πρωί, είναι να μην έχουμε για άλλη μια φορά έκτροπα από μια πολύ μικρή μερίδα, το τονίζω, ανθρώπων που πάντα μπαίνουν σε αυτές τις πορείες για να προκαλούν επεισόδια. Γιατί δυστυχώς την επόμενη μέρα, και εμείς οι δημοσιογράφοι φταίμε γι' αυτό, αντί να μιλάμε για τη μαζικότητα και τα αιτήματα, τον παλμό αυτό των κινητοποιήσεων, μιλάμε για το που έγινε. Πόλεμος, πετροπόλεμος με χημικά, ή με χημικά με τις ομάδες των ΜΑΤ κτλ. Και αναφέρομαι σε μια μικρή μερίδα 30-40 ανθρώπων.
0: Που αμαυρώνουν την ουσία της κινητοποίησης.
1: Ακριβώς, την ουσία των κινητοποίησεων. Αυτό ακριβώς.
0: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια, τον περιμένουμε νωρίς τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα θα φτάσει. Πάντως θα είναι μετά το μεσημέρι, πιθανότατα. Γιατί το πρόγραμμά του ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα. Θα γενιάσει λοιπόν εκείνη την ώρα τη νέα πτέρυγα γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αμέσως μετά θα έρθει προς τα μέρη μας εδώ, προς τους Αμπελόκηπους. Θα θεμελιώσει το νέο βιοκλιματικό κέντρο στους Αμπελόκηπους και θα επισκεφθεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Τώρα, για αργότερα, μάθαμε στο Ηλέκτρα Παλάς. Υπάρχει μια, ο Πρωθυπουργός θα παρακαθήσει έτσι σε τραπέζι, σε δείπνο που οργανώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, με δημοσιογράφους. Αυτά τα γνωστά πηγαδάκια, από εκεί θα βγουν ειδήσεις, δεν το συζητώ. Και το πρωί του Σαββάτου έχουμε την κλασική επίσκεψη του Πρωθυπουργού, όπως συμβαίνει και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσης και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, στα περίπτερα της διεθνούς εκθέσεως, με έμφαση φυσικά στο περίπτερο της θυμόμενης χώρας της Ιαπωνίας.
0: Εξαιρετικό αφιέρωμα φέτος, έτσι, η θυμόμενη χώρα Ιαπωνία, η Ιαπωνία που είναι έτη φωτός μπροστά
1: σε όλα, τα επίπεδα. Και έχει και παράδοση και πολιτισμό που τον διατηρεί και τον τονίζει. Και γαστρονομία ιδιαίτερη, νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η φετινή διεθνής έκθεση στις 8 το βράδυ, τα υπόλοιπα είναι προκάτ, θα λέγαμε. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης το πλάνο, θα λέγαμε, το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η κυβέρνησή του, όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές, αλλά θα παρουσιάσει και ένα σχεδιασμό στο 2030, λέει. Και το πρόγραμμά του θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, μετά τις 12 το μεσημέρι, γύρω στις 2 ολοκληρώνεται αυτό, με την συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, που ξεκινά στις 12 και μεταδίδουμε κάθε χρόνο ζωντανά.
0: Εννοείται. Λοιπόν,
1: έχουμε για τα μέτρα ασφαλείας, τα λέμε και στα δελτία ειδήσεων. Πες το, γιατί έχουμε άλλη μια φορά.
0: Να πούμε βασικά στον κόσμο ότι αν δεν έχουν κάτι επίγον, που τι επίγον έχει τώρα αυτό το τριήμερο, όταν το κέντρο θα είναι σχεδόν κλειστό, έτσι.
1: Απροσπέλαστο.
0: Οπότε, μάλλον θα χρειαστεί να πάτε προς ανατολικά, αντί να κατευθυνθείτε.
1: Νομίζω ότι αρκετός κόσμος όμως θα κατέβει στο κέντρο με όποιον τρόπο μπορεί για να συμμετάσχει.
0: Καλά.
1: Σε κάποια από τις διαμαρτυρίες.
0: Σίγουρα.
1: Είναι τόσο πολλά τα σωματεία, οι φορείς, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια που βγαίνουν στους δρόμους, σχεδόν οι πάντες βγαίνουν στους δρόμους, που εκεί νομίζω θα δούμε τον περισσότερο κόσμο. Δεν θα φύγουν, ελάχιστοι είναι αυτοί. Κάποιοι νέοι που αδιαφορούν, εκτιμώ ότι θα φύγουν, κάποιοι πολύ οικειωμένοι. Αλλά εδώ να θυμόμαστε, αυτό το τονίζω, αν και το λέμε από τις 7 το πρωί στις ειδήσεις, ότι από τις 3 το μεσημέρι αύριο σταματάει η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό.
0: 8 σταθμών,
1: δηλαδή,
0: του μετρό.
1: Πώς θα κατεβείτε στο κέντρο είναι ένα θέμα. Τι εννοώ? Από το, πάω, ξεκινάω από τα ανατολικά, από το σταθμό Ευκλήδη και μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, από τις 3
0: δεν
1: θα υπάρχει μετρό. Δηλαδή, νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, στην Τριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης, κλειστή μετά τις 3 και μέχρι να ολοκληρωθούν οι κινητοποιήσεις, που σημαίνει μέχρι το βράδυ.
0: Μάλιστα. Οπότε.
1: Αυτό το έχουμε κατά νου. Επίσης είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και από τις 3 αύριο το μεσημέρι, οπότε και θα κλείσουν οι 8 σταθμοί του μετρό, θα απαγορευτεί, θα διακοπεί η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης, εδώ που κινούνται προφανώς οι πορείες και οι συγκεντρώσεις. Θα είναι λίγο δύσκολο.
0: Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για αυτό το, ειδικά τα αυριανά. Μια που είπες τώρα για κυκλοφορία και μέσα μεταφοράς, αφορμής δοθήσεις τώρα με το μετρό, να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί μια αναστάτωση στους κατοίκους του Δήμου Καλαμαριάς με την κατάργηση της γραμμής 6, αλλά με την χρήση του για εσωτερική, δηλαδή μέσα στο Δήμο να κυκλοφορεί. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό, διότι το θέμα δεν είναι επειδή έχουμε μετρό να καταργούμε λεωφορειακές γραμμές.
1: Έχουμε και καινούργια λεωφορεία, αν μου επιτρέπεις. 51 λεωφορεία από προχθές στους δρόμους. Εγώ έχω μπει. Ναι. Και χθες μπήκα, είναι εξαιρετικά,
0: ωραία, είναι εξαιρετικά,
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: 171 επιπλέον οδηγούς.
0: Μπράβο.
1: Οπότε για ποιο λόγο να διακόπτε μια γραμμή, γιατί να ενισχυθεί το σύνολο.
0: Μα επειδή έχουμε μετρό, δεν σημαίνει ότι θα καταργούμε λεωφορειακές γραμμές, βρε παιδιά. Δηλαδή, άμα καταργούμε από τα δύο λεωφορεία το ένα, υπάρχουν και οι άνθρωποι που εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία. Γιατί το μετρό δεν καλύπτει τα πάντα όλα. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό. Και μάλιστα οι κάτοικοι μαζεύουν υπογραφές για την, να απορριφθεί αυτή η απόφαση και να λειτουργήσει κανονικά το έξι. Διότι εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου Καλαμαριάς. Εξυπηρετεί τους κατοίκους που ζουν στην λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βασίλης Σόλγος, Βασιλέος Γεωργίου. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν.
1: Ναι, είναι εσωτερική κυκλική γραμμή. Άλλαξε εντελώς το σύστημα. Τώρα, πώς το σκέφτηκα, δεν
0: αυτό
1: ξέρω.
0: Με βάζει σε σκέψεις, γιατί αυτό σημαίνει ότι αν επεκτείνεται το μετρό, θα καταργούμε γραμμές λεωφορείων. Μα δεν είναι αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή, και θα επεκταθεί το μετρό, σταδιακά θα επεκτείνεται. Okay. Τι θα γίνει, δηλαδή, αν το μετρό πάει στην Τούμπα, θα σας πούνε κόβουμε το 12, τη γραμμή λεωφορείου του 12, επειδή έχουμε μετρό. Λέω τώρα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω, υποτίθεται ότι ήταν μια από τις αλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του κοινωνιακού χάρτη της Καλαμαριάς, αλλά επειδή γίνονται αλλαγές που στην πράξη αποδεικνύονται ότι δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο γίνονται οι αλλαγές, καλό θα ήταν οι υπεύθυνοι του σας να το ξανακοιτάξουν.
0: Βέβαια, γιατί το μετρό δεν είναι φάρμακο δια πάσα νόσων. Το μετρό εξυπηρετεί αυτούς που είναι να εξυπηρετεί. Τα λεωφορεία εξυπηρετούν την υπόλοιπη γκάμα ανθρώπων που δεν μπορούν να πάνε στο μετρό, γιατί και το μετρό δεν είναι για όλους εύκολα προσβάσιμο, έτσι. Η Καλαμαριά είναι τεράστιος δήμος. Επειδή έχει μετρό, δηλαδή, τι θα γίνει, ας πούμε, ότι όλοι βολεύονται με το μετρό. Λίγο να το δείτε αυτό. Λίγο να το δείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευδοξία μας. Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιόδια. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
9: FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Σοφία Αξανθοπούλου στο μικρόφωνο. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το σύνολο των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους. Στις 6 το απόγευμα, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕΕ και του Εργατοπολικού Κέντρου Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου. Καλημερίζουμε τον Χάρη Κυπριανίδη, τον πρόεδρο του Εργατοπολικού Κέντρου Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα.
9: Βγαίνετε ξανά, θα πω, στους δρόμους, κύριε Κυπριανίδη, για άλλη μία διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, για να ζητήσετε ξανά τι ακριβώς?
10: Κοιτάξτε, καταρχήν θα ξαναβγαίνουμε γιατί ξαναέρχονται. Εφόσον λοιπόν κάθε φορά, σε κάθε διεθνή έκθεση, το κυβερνητικό κλιμάκιο έρχεται σύσσωμα εδώ και έχει ένα καλάθι παροχών, πρέπει και ο εργαζόμενος να είναι παρόν στη διεκδίκηση αυτή, πρέπει να θέσει τα αιτήματά του. Και τα αιτήματα αυτά ουσιαστικά επικεντρώνονται σε μια φράση. Θέλουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και όλα αυτά μπορούν να εξασφαλιστούν με τα πάγια αιτήματα, τα οποία είναι και πολλά, της ΓΕΣΕ, την επιστροφή της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης στους κοινωνικούς εταίρους για τη διαπραγμάτευσή της. Θα σταματήσει πλέον να ορίζεται ο κατώτατος μισθός με εντολή ενός υπουργού ή μιας κυβέρνησης. Την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων μετά και το πέρας της συμφωνίας που έχει γίνει το φθινόπωρο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, την υγεία και την ασφάλεια, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια μια τρομακτική αύξηση στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, το περιβάλλον εργασίας, την αντιμετώπιση της εργασικής κρίσης, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της εσχροκέβειας, την ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά είναι αιτήματα τα οποία τα θέλει ο κόσμος, γιατί χωρίς αυτά δεν θα μπορέσει να έχει ουσιαστικές αυξήσεις την αγοραστική του δύναμη, γιατί καλές οι αυξήσεις των κατώτατων, αλλά τα μεσαία στρώματα δεν έχουν δει καμία αύξηση και ακόμα και αυτές οι αυξήσεις του κατώτατου απορροφούνται από την ακρίβεια.
9: Η ακρίβεια που μαστίζει τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές και τους συνταξιούχους. Βγαίνουν κατά καιρούς κάποιες κινήσεις από την κυβέρνηση, η οποία παραδέχεται βέβαια ότι δεν πρόκειται για λύση του προβλήματος, αλλά για μια, ας πούμε, ανακούφιση των πολιτών.
10: Μπορεί να είναι μια προσωρινή ανακούφιση στιγμιαία. Δεν είναι ούτε καν ανακούφιση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε λύσεις. Και αυτό είναι το χρέος μιας κυβέρνησης σε μια χώρα, να βρίσκει λύσεις και όχι προσωρινά μέτρα τα οποία είναι καθαρά στιγμιαία. Όταν η ακρίβεια λοιπόν έχει απορροφήσει τις όποιες αυξήσεις, έχει μειώσει ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών, δεν μπορείς να έρχεσαι με χαπάκια και με ασπιρίνες και να λες αντιμετωπίσω το πρόβλημα με ένα πας. Πρέπει να βρεις μια λύση που θα μπορέσει να αποφέρει ωφέλη προς τα νοικοκυριά. Τα μέτρα, τα προσωρινά, είναι όταν υπάρχει κάτι έκτακτο. Σε ένα έκτακτο γεγονός παίρνει ένα προσωρινό μέτρο. Εμείς ακρίβεια έχουμε εδώ και 6 χρόνια. Και δεν μην γίνεται ακόμα να μην έχουμε βρει λύση σε αυτό το πρόβλημα.
9: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Από την άλλη, τα εργασιακά δικαιώματα πώς εξελίσσονται, κύριε Κυπριανίδη? Έχουν θυγεί πάγια εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα?
10: Τα τελευταία νομοσχέδια, τα οποία ευαγγελίζονταν από την κυβέρνηση ότι είναι και φιλοεργατικά. Το μόνο που κάναν είναι να δεσκεραίνουν το πλαίσιο διεκδίκησης των εργαζομένων, τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Μην ξεχνάμε ότι αυξήθηκε το ωράριο, δίνει τη δυνατότητα για 13ωρο. Υπάρχει δυσχέρεια στην απόφαση και δυσκολία στην απόφαση για απεργία. Ποινικοποιείται το συνδικαλιστικό κίνημα σας και ποινικοποιείται το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας και της διεκδίκησης των δικαιωμάτων σου. Πολλά άρθρα νόμων τα οποία δυστυχώς ήρθανε, μείνανε και αντί για φιλεργατικά ήταν δυστυχώς εναντίον εργαζομένων.
9: Θα σταθώ πολύ και στο θέμα της ασφάλειας στην εργασία, καθώς είχαμε πάρα πολλά και δυστυχήματα στη χώρα το 2025-2026. Όπου εδώ προκύπτει ένα πολύ σημαντικό θέμα για το πόσο σημασία δίνουμε στην ασφάλεια των εργαζομένων.
10: Όταν παραμελούνται τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, όταν εντατικοποιείται η εργασία, δυστυχώς παίρνει αποτελέσματα που είναι αρνητικά. Και ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν αυτά? Σχεδόν τίποτα. Ίσα-ίσα αυξάνουμε τα ωράρια, αυξάνουμε την πίεση στους εργαζόμενους, θέλουμε περισσότερες ώρες εργασίας, να κουραστούν περισσότερο οι εργαζόμενοι, να κάνουν και λάθη ακόμα οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να χάνονται ζωές, να τραυματίζονται άνθρωποι. Δεν αντιμετωπίζονται έτσι λοιπόν τέτοια προβλήματα και δυστυχώς είμαστε από τις χώρες που έχουν πολύ υψηλούς αριθμούς εργατικών ατυχημάτων, όταν θέλουμε να λεγόμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.
9: Για να θυμηθούμε την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Γιολάντα, κυρία Κυπριανίδη, που οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν την εργοδοσία ότι κάτι άσχημο μυρίζει, κάτι άσχημο συμβαίνει στο χώρο. Για πάνω από ένα μήνα γινόταν αυτή η προειδοποίηση και τελικά δυστυχώς είχαμε το τραγικό θάνατο που βρήκαν 5 εργαζόμενες μητέρες.
10: Και δεν είναι το μόνο. Μην ξεχνάτε την τραγωδία των Τεμπών, που επίσης το Σωμάτιο Εργαζομένων έστειλε επιστολές και επισήμανε τον κίνδυνο και χτυπούσε το καμπανάκι και αυτά τα νέα παιδιά και οι εργαζόμενοι
9: Βεβαίως.
10: Που είχαν στο σειρμό χάσαν τη ζωή τους. Και δεν είναι τα μόνα.
9: Και
10: σε πολλές περιπτώσεις, γιατί αυτά βγήκαν στη δημοσιότητα, γιατί ήταν μεγάλα γεγονότα και βγήκαν πιο εμφανείς στη δημοσιότητα. Υπάρχουν καθημερινά προβλήματα που εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι εκεί υπάρχει κίνδυνος. Αλλά ή ευτυχώς καταρχήν δεν έχει συμβεί κάτι, αλλά δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με το δόξα τον Θεό μας έσωσε και σήμερα ο Πανάγαθος και δεν πάθαμε κάτι. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και να προστατεύεται ο εργαζόμενος.
9: Ένα μήνυμά σας κλείνοντας για την αυριανή ενόψη της αυριανής κινητοποίησης που έχει το Εργατιοπολικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
10: Τον τόπο και το δημόσιο την είπατε. Εμείς απλά περιμένουμε όσο κινείται περισσότερο κόσμο, γιατί ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι χρέος δικό μας είναι να διεκδικούμε και για τους εαυτούς μας και για τα παιδιά μας για ένα καλύτερο αύριο. Δεν έρχεται από μόνο του. Το διεκδικείς, το απαιτείς για να μπορείς να το καταφέρεις. Ξέρουμε ότι δεν είναι μια μάχη μιας ημέρας. Δεν είναι ένας αγώνας που μέσα σε ένα απόγευμα 4-5 ώρων θα μπορέσει να έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αλλά θέτουμε τις βάσεις και θέτουμε τα θέλω μας για να καταλάβουν και να αντιληφθούν και από την κυβέρνηση ότι δεν είναι μονότερμα αυτό το παιχνίδι.
9: Ευχαριστούμε κύριε Κυπριανίδη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Ραντεβού αύριο.
10: Καλά.
9: Να είστε καλά.
10: Και πολύ ευχαριστώ.
9: Να είστε καλά. Λοιπόν, μετά το μουσικό μας διάλειμμα, θα δούμε τι γίνεται με τα σχολεία. Τι λέει η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Θα μας μιλήσει ο Ανδρέας Καργόπουλος, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ.

0: Λοιπόν, στον FM 100 είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σοφία Ξανθοπούλου μαζί σας έως και τις 12 μετά το μεσημέρι. Παρέα με τον Τέλη Αναστασιάδη, είστε η ραδιοφωνική παραγωγή. Ευδοξία Δένη στην αίθουσα σύνταξης. Και σας έχουμε πει ότι, όπως είχε πει και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κ. Κώστας Γιουτίκας, στη Θεσσαλονίκη μόνο έχουμε το πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών. 16.500 μαθητές κινδυνεύουν με το θέμα της μεταφοράς. Στον αέρα βρίσκεται λοιπόν η λειτουργία των σχολείων και, όπως είπε προχθές ο κ. Γιουτίκας, είναι ορατός ο κινδυνός κάποια σχολεία στη Θεσσαλονίκη να μην ανοίξουν. Και είμαστε μία εβδομάδα ακριβώς πριν χτυπήσει το κουδούνι. Τέλει. Λοιπόν, Ανδρέας Καργόπουλος, πρόεδρος της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Πώς είστε σε περιοδία νομίζω, κάτι έχετε ενημερώσει?
1: Ναι, ήμασταν πριν στο δεύτερο πλέον ΕΕΚ Θέρμης, το οποίο να σας θυμίσω ήταν το ΕΕΚ Πηλαίας που είχαν κλείσει πριν 2 χρόνια. Είχαμε κάνει πολλές κινητοποίησεις, είχαν έρθει και εγώ προσωπικά αρκετές φορές πάνω και τελικά καταφέραμε τους μεγάλους αγώνες και της ΕΛΜΕ εκεί, των συναδέλφων, των γονέων και των όμορων ΕΛΜΕ, και αυτό το σχολείο να λειτουργεί τώρα στη Θέρμη. Και βέβαια, επειδή άκουσα πριν αυτό που σχολιάζατε, για τα ειδικά σχολεία καταλαβαίνετε πόσο τεράστιο πρόβλημα το θέμα της μεταφοράς που δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Γιατί πρακτικά απαγορεύει από αυτά τα παιδιά να μπορούν να προσεγγίσουν να πάνε στο σχολείο, μένουν στο σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όλα αυτά τα παιδιά μετακινούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα βρίσκομαι στα σχολεία του Βασιλικού.
0: Του Βασιλικού. Κύριε Καργόπουλε, 2026. Ελλάδα 2026. Ναι, σε τι κατάσταση είναι τα σχολεία μας, η παιδεία μας?
1: Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Να ξέρετε, για τη σχολική στέγη, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Σας είπα πριν για το παράδειγμα του ΕΕΚ. Μόνο 14 σχολεία θα παραδοθούν καινούργια σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Να ξέρετε ότι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκοπολη διαφημίζεται, πέρα από το γεγονός ότι περνάνε συστημικές τράπεζες και διαφημίζονται μέσα στα σχολεία, καλύπτει μόνο 670 σχολικές μονάδες. Είναι για ράμπες, αμαία, τουαλέτες και άβλους χώρους, σημαντικά βέβαια και αυτά. Αλλά οι σχολικές μονάδες που το βάθος του βάθος είναι 12.500. Καταλαβαίνω ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό και βέβαια δεν εξετάζει και το βασικό που είναι η στατικότητα των κτηρίων σε μια συμμογενή περιοχή. Το οποίο έχει να κάνει με το έλεγχος, γίνεται μόνο σε επίπεδο Α, που είναι οπτικός έλεγχος. Ένα λοιπόν μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι λείπουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί από τα σχολεία. Θέλετε να σας πω λίγο τα στοιχεία από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση?
0: Βεβαίως.
1: Πέρσι είχαν δουλέψει 8.200 περίπου στη Γενική Παιδεία Δευτεροβάθμια αναπληρωτές. Βγήκαν 2.558 συνάδελφοι στη σύνταξη και διορίστηκαν μόνο 910 στη Γενική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια. Και πήραν προχθές 4.109 αναπληρωτές. Αυτό σημαίνει, με βάση τα νούμερα τα δικά του, συχνά με 7.000 κενά. Και αν παρουσιαστούν όλοι οι αναπληρωτές, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το επάγγελμά μας έγινε αντιδημοφιλές, έχουμε χιλιάδες παρετήσεις αναπληρωτών. Να ξέρετε ότι έχουμε πλέον και έλλειψη ενδιαφέροντος για μόνιμους. Μείναν 240 θέσεις κενές, επειδή δηλώσαν την Ελλάδα μόνιμων διορισμών, όχι αναπληρωτών. Υπάρχουν περιοχές που είναι πραγματικά σε τραγική κατάσταση. Ας πω στη Ζάγκρεπ, από τους 36 που διορίστηκαν, οι 12 πήραν άδεια ανεφοποδοχών, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα δύο βασικά προβλήματα είναι και δύο βασικοί παράγοντες για να υπάρχει δημόσια εκπαίδευση. Να υπάρχει, δηλαδή, προσωπικό στα σχολεία και δεύτερον ένα ασφαλές κτίριο που να μπορεί να με ασφάλεια να στεγάζει τους μαθητές πάνω απ' όλα και τους εκπαιδευτικούς.
0: Σωστά.
1: Μετά πάνε όλα τα υπόλοιπα που είναι πολύ σημαντικά για αυτά, η ποιότητα της εκπαίδευσης, των συγγραμμάτων, καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά εδώ μιλάμε, δεν έχουμε τα βασικά.
0: Διαβάζω για η κυβέρνηση, και σωστά κάνει γιατί θέλει να διαφημίσει το έργο της. Διαβάζω λοιπόν για το νέο σχολείο, το ψηφιακό φροντιστήριο, το International Baccalaureate.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω λίγο έτσι να μας τα σχολιάσετε αυτά.
1: Κοιτάξτε, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο Λύκειο, και είναι και το International Baccalaureate και το νέο Λύκειο, είναι ότι είχε απαξιωθεί ως βαθμίδα της εκπαίδευσης και γίνει επί της ουσίας προπαρασκευαστικό μέρος. Προπαρασκευαστικό, να το πω έτσι, πρόγραμμα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ξέρετε πολύ καλά ότι με τα εξάωρα μαθήματα τρίτης λυκείου, όλα τα φροντιστήρια ξεκινάνε προετοιμασία από τη Β' λυκείου. Απαξιώνονται τα μαθήματα πλέον, με μαθητές δεν διαλέγουν μαθήματα, απλά διαλέγουν κεφάλαια τι θα διαβάσουν. Σου πω ένα παράδειγμα: στη φυσική, ρωτάει ένας μαθητής δευτέρα λυκείου, η θερμοδυναμική του χρόνου είναι μες στην ύλη. Λέμε, όχι, δεν είναι μες στην ύλη, καλά δεν το διαβάζω. Μπορεί να πάει στο Πολυτεχνείο στο μεταξύ. Μιλάμε τώρα για πράγματα απίστευτα. Και πρακτικά σταματάει το σχολείο στην πρώτη λυκείου. Εάν περάσει το νέο λύκειο έτσι όπως το λέγανε, που λέγανε για πανελλαδικού τύπου εξετάσεις πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου, βέβαια τώρα την πρώτη λυκείου το μαζέψανε ως ένα βαθμό, πραγματικά θα καταργηθεί το λύκειο ως βαθμίδα, θα γίνει ένα πολύ σκληρό ανταγωνιστικό σχολείο, πανάκριβο για τους γονείς. Να ξέρετε για τα IB, που το IB ξέρετε είναι διαιτές προπαρασκευαστικό πρόγραμμα, κανονικά κάνουν τα παιδιά 3-4 μαθήματα, πολλές ώρες τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι διεθνής αγορά, φτάνουν 80-100 ευρώ την ώρα. Θα γίνει λοιπόν ένα πανάκριβο, να το πω έτσι, μια πανάκριβη βαθμίδα. Ένα εξεταστικό κέντρο επί της ουσίας, που θα μπορούν να πηγαίνουν κάποιοι λίγοι μαθητές που έρχονται από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και όλοι οι υπόλοιποι μαθητές δεν θα μπορούν να το παρακολουθήσουν. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, γιατί δεν ξέρω, όπως ξέρετε, δεν έχουμε καμιά πρωτοτυπία εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αυτό έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Να σας πω, στη Γερμανία υπάρχουν τρεις τύποι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι το γυμνάζιουμ, που είναι το κυριλέ, να το πω έτσι, σχολείο, που πάει μια μειοψηφία των μαθητών, που μπορεί να μπουν στο πανεπιστήμιο από εκεί. Είναι το Real Schule. Το γυμνάζιουμ είναι από 8 χρόνια. Το Real Schule που είναι 5 ετές και το Hauptschule που είναι 4 ετές. Πηγαίνουν τα παιδιά στην παραγωγή από 15 χρονών. Ή ξέρω εγώ, στην Αγγλία πάλι υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση. Εμείς θεωρούμε ότι ο ρόλος του σχολείου είναι τελείως διαφορετικός. Σε όλες τις βαθμίδες, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικία, ο ρόλος είναι να αναπτύσσουν τα παιδιά ολόπλευρη γνώση, να μπορούν να εξηγούν τη φυσική και την κοινωνική πραγματικότητα, να είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες, δηλαδή να μπορούν να αλλάζουν και την πραγματικότητα και όσοι να εξελίσσουν την κοινωνία. Και μετά, εντάξει, με κάποιο τρόπο προφανώς θα υπάρχει ένα εισαγωγικό τρόπο για τα πανεπιστήμια. Διαφωνούμε κάθετα με το να μετατραπεί το Λύκειο σε εξεταστικό κέντρο.
0: Κύριε Καργόπουλε, αφορμής δοθήσεις το ότι έχω την ευκαιρία να μιλάω μαζί σας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μία ερώτηση που θέλω να την κάνω έτσι και ως γονιός και ως μητέρα, αλλά και ως μαθήτρια και σπουδάστρια τόσα χρόνια στα σχολεία και στην εκπαίδευση κτλ. Και επειδή είπατε για τις χώρες της Ευρώπης, αυτό που μου κάνει εντύπωση και επειδή είπαμε και για τα. Διότι η παιδεία στην Ελλάδα κοστίζει πάρα πολύ σαν γονιό, το ξέρουμε αυτό, το ξέρετε κι εσείς. Μου κάνει πολύ εντύπωση, τρομερή εντύπωση, ότι ενώ διδάσκεται η ξένη γλώσσα στα δημόσια σχολεία, γιατί, θα σας πω το εξής, γιατί αναγκάζεται ένας γονιός να πάει το παιδί του στο φροντιστήριο για να μάθει τη γλώσσα σωστά, την ξένη, ενώ υπάρχει διδασκαλία στο δημόσιο σχολείο, κάτι που δεν γίνεται στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν θα δεις φροντιστήρια ξανών γλωσσών έξω. Θέλω λίγο αυτό να το σχολιάσουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα?
1: Υπάρχει και μεγάλο θέμα με την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας. Ότι όταν πας, για παράδειγμα, κάπου να βρεις δουλειά, ζητάνε το λόγο ή το προφήσεις, για παράδειγμα. Δεν επαρκεί η γλώσσα. Ενώ στο εξωτερικό δεν ισχύει αυτό, εφόσον έχει τελειώσει το σχολείο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Να σου πω καλά παραδείγματα πόσο ο γονέας επιβαρύνεται σε μαθήματα που θα πρέπει να διδάσκονται ολόπλευρα στο σχολείο. Η γυμναστική, είπατε για τις ξένες γλώσσες, οι τέχνες.
0: Ναι.
1: Να σου πω το πιο απλό πράγμα. Υπάρχει, υποτίθεται, πρόγραμμα κολύμβησης στο δημοτικό σχολείο και δεν λειτουργεί.
0: Ναι, ακριβώς. Θέλω να πω ότι έμεινα στο θέμα της ξένης γλώσσας, γιατί υποτίθεται.
1: Είναι το πιο κραυγαλαίο.
0: Το πιο κραυγαλαίο.
1: Αλλά υπάρχει γενικά. Εμείς θεωρούμε ότι το σχολείο, να το πω, θα πρέπει να τα παρέχει όλα αυτά μέσα στο σχολείο. Για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους προέλευση. Αυτό είναι ο ρόλος του σχολείου.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ένα άνθρωπο ολοκληρωμένο. Μόνο αυτό δεν κάνει τελικά το σχολείο.
0: Καταλαβαίνω βέβαια ότι και οι άνθρωποι που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια που έχουν σπουδάσει ξένη γλώσσα και ψάχνουν εργασία θα απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα και λογικό είναι, η λύση είναι τα φροντιστήρια. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει μια υποβάθμιση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο.
1: Με τους συναδέλφους που κάνουν τα ξενόγλωσσα που λέμε, αγγλικής, γαλλικής, φιλολογίας, γερμανικής, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ότι είναι απαξιωμένο επί της ουσίας και πώς το πω, το παιδί μαθαίνει τη γλώσσα αλλού. Αλλά είναι το πιο κραυγαλαίο, δεν είναι το μόνο.
0: Ναι, είναι το πιο κραυγαλαίο. Είναι το πιο κραυγαλαίο, ξέρετε γιατί.
1: Γενικώς,
0: γιατί δίνουμε.
1: Να σου πω, καλύπτεται με τη μία-δύο ώρες και έτσι όπως γίνεται η γυμναστική και σε αυτούς τους χώρους. Γιατί λέμε τώρα για την ξένη γλώσσα, αν θέλετε, η γυμναστική έχει να κάνει με τη σωματική ευεξία, την υγεία των μαθητών.
0: Ναι. Απλά.

0: Δηλαδή να λύσουμε τα βασικά, που είναι το να υπάρχουν καθηγητές, να υπάρχουν σχολικά κτίρια με ασφάλεια, να υπάρχουν, βλέπετε, καταλαβαίνετε τι λέω, και μετά να συζητήσουμε αυτό το κομμάτι που λέτε εσείς και που συζητάμε με πολύ έτσι ενδιαφέρον, το τελικά τι θέλουμε από το σχολείο.
1: Ακριβώς. Τι θέλουμε τελικά.
0: Και αυτό που θέλουμε κατά τη γνώμη μας είναι αυτό που σας είπα. Ότι το σχολείο, εντάξει, προφανώς όταν κάποιος θέλει να δουλέψει, μετά θα έχει μια ειδική γνώση. Είτε ασχοληθεί με ένα επιστημονικό επάγγελμα, είτε με ένα τεχνικό. Είτε γίνει, ξέρω εγώ, μια κοπέλα γιατρός, καταλαβαίνετε, είτε γίνει μηχανικό, πιλότος.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως δεν αφορά το σχολείο. Αυτό είναι η ειδική γνώση που δίνεται μετά το σχολείο.
1: Mm-hmm.
0: Ο ρόλος του σχολείου είναι άλλος. Αυτό που σας είπα, να αναπτύσσει ανθρώπους με ολόκληρη προσωπικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Σωματική και πνευματική υγεία, να το πω έτσι, που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τη ζωή, να είναι ολοκληρωμένοι άνθρωποι, ανεξάρτητα τι δουλειά θα κάνουν.
1: Κάτι τελευταίο. Επειδή ακούγεται πάρα πολύ, ακούσαμε και. Υπάρχει το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπάρχει και η κυβέρνηση το σκέφτεται το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Και κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ποια είναι η θέση της ΟΛΜΕ για τις πανελλαδικές εξετάσεις?
0: Υπάρχει μια συζήτηση. Εμείς δεν συμμετείχαμε σε αυτή την καρικατούρα του διαλόγου, για να πούμε τη γνώμη μας.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς θέλουμε, η γενική μας θέση είναι να απεμπλακεί όσο το δυνατόν, να το πω έτσι, να πάει όσο πιθανόν αργότερα ο τρόπος επιλογής για τα πανεπιστήμια. Θεωρούμε δηλαδή ότι ναι, πρέπει να μείνει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά δεν πρέπει να ταυτίζεται το Λύκειο με την προετοιμασία αυτή. Και δυστυχώς συμβαίνει το ανάποδο. Σε όλες τις μεταρρυθμίσεις που είχαν να περάσουν, στέλνει τον άνθρωπο και με τον νόμο Αρσένη, αν θυμάστε, που είχε πανελλαδικές ΒΓ Λυκείου.
1: Ακριβώς.
0: Και με τον νόμο Γαβρόγλου και τώρα με το νέο Λύκειο που συζητάμε. Το πώς θα γίνει ακριβώς μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Γιατί?
0: Αλλά η ουσία, γιατί η ουσία είναι το θέμα,
1: mm-hmm.
0: είναι ότι πρέπει το, να μην χάνει το ρόλο του ως αυτοτελής βαθμίδα, να το πω έτσι.
1: Το σχολείο. Λίγη. Γιατί να σας πω, πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν και παιδιά που δεν θέλουν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή αυτά τα παιδιά θα πρέπει να προσαρμοστούν στους άλλους που θέλουν να δώσουν πανελλαδικές.
0: Και να πω και εγώ τώρα κάτι. Να πω και κάτι που λέτε. Γιατί πρέπει να ξέρει, να πω έτσι, καλύτερη ιστορία κάποιο παιδί το οποίο θα σπουδάσει χημεία. Και να μην ξέρει καλύτερη ιστορία κάποιο παιδί το οποίο θα γίνει υδραυλικός.
1: Σωστό.
0: Το ίδιο, δεν πρέπει να ξέρουν.
1: Δηλαδή το σχολείο πρέπει να είναι. Το σχολείο.
0: Ή τη γλώσσα.
1: Είναι σχολείο. Τώρα το αν εσύ θα δώσεις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο λέω.
1: Είναι άλλο ζήτημα.
0: Προφανώς απαιτείται μια ειδική γνώση που θα την δίνει όχι το σχολείο. Την ειδική γνώση, είτε επιστημονική είτε και τεχνική. Μην το υποτιμάμε.
1: Όχι.
0: Και τεχνική γνώση.
1: Φυσικά.
0: Γιατί ένα ψυκτικό, για παράδειγμα, δεν πρέπει να έχει μια τεχνική σχολή δημόσια που να του δίνει ολόκληρη αυτή τη γνώση που κάνει τη δουλειά του.
1: Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Καργόπουλε. Απλά θέλω να ξέρω. Λάθος έκφραση είπα τώρα. Θέλω να με ενημερώσετε. Αυτά τα ζητήματα τα έχετε πει, τα έχετε συζητήσει.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Την Τρίτη, 25 του μήνα, είχαμε συνάντηση με την Υπουργό. Τις βάλαμε αυτά τα ζητήματα. Είχαμε 4 άξονες. Το ένα είναι η ηλική όρη διαβίωση των εκπαιδευτικών. Ξέρετε ότι ζούμε στις συνθήκες εξαφλίωσης. 820 ευρώ είναι ο μισθός του νεοδιορισμένου. Ένα μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων πλέον γι' αυτό απαραίτητο και δεν πάνε, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν οι συνάδελφοι. Να θυμίσω εδώ ότι έχουμε χάσει από τα μνημόνια δύο μισθούς, 13-14 το μισθό, τρία μισθολογικά κλιμάκια και ένα μισθολογικό κλιμάκι, συγγνώμη, και τρία επιδόματα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι σας λέει. Ακούστε λίγο. Ξέρετε τι σας λέει η κυβέρνηση.
0: Όλες οι κυβερνήσεις και δεν έφερε κανένα τίποτα.
1: Ξέρετε τι σας λέει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας γύρισε και είπε. Σωστά δεν δίνεται.
0: Ότι δεν επηρεάζει, λέει, την αξιοπρεπή διαθέσιμη των εκπαιδευτικών.
1: Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Είπε ότι εντάξει, εσείς μπορεί να μην παίρνετε 13ο και 14ο μισθό, αλλά έχετε τη σιγουριά της εργασίας. Η εργασία που ο νεοδιόρη. Αυτό παίρνει 820 ευρώ, μου είπατε.
0: Καταρχήν να πω ότι εγώ που έχω τη σιγουριά της εργασίας έχω απολυθεί 12 φορές ως αναπληρωτής. 12 χρόνια ολόκληρα. 12 χρόνια μου ερχόταν σε δύο μέρες να παρουσιαστώ στην Κεφαλονιά, στη Ζάκηθο και φτάσαμε να κάνουμε οικογένεια 40 χρονών όλοι. Τόσο ασφαλή συνεργασία μας. Αλλά πέρα από αυτό, είναι πραγματικά προκλητική απόφαση του ΣΤΕ, γιατί λέει ότι δεν επηρεάζει την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων η μη καταβολή του 12ου και 14ου μισθού. Να πάμε να το συζητήσουν αυτό οι κύριοι του ΣΤΕ με τους συναδέλφους μας στη Ρόδο που κοιμούνται στα αμάξια, στη Σαντορίνη που κοιμούνται στο κάμπινγκ, με συναδέλφους που είναι στα νησιά και βλέπουν την οικογένειά τους τρεις φορές το χρόνο, αφού πρώτα πούνε το τι μισθό παίρνουν οι ίδιοι βέβαια, γιατί θα παίρνει 4-5 χιλιάρικα το μήνα και να λες μετά εξυπνακισμούς ότι αυτός παίρνει 820 ευρώ ζει με αξιοπρέπεια και με 12 μισθούς είναι πραγματικά προκλητικό. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους. Αύριο, σήμερα έχουμε κινητοποιήσει την Περιφερειακή Διεύθυνση με πολλά ζητήματα και αυτών των μεταφορών που είπατε εδώ, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας δηλαδή. Και καλούμε όλο τον κόσμο. Αύριο έχει η ΟΛΜΕ μία ώρα το μεσημέρι συνέντευξη τύπου και βέβαια το μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι χιλιάδες κόσμου. Και μετά θα έχουμε και συνέχεια. Η ΑΔΔΗ μας έχει καλέσει σε κοινή σύσκεψη όλες τις ομοσπονδίες, προκειμένου να πάμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις με κύριο αίτημα εχμής τα μισθολογικά μας που είναι πραγματικά σε τραγική κατάσταση.
1: Κύριε Καργόπουλε, χάρηκα πολύ που τα είπαμε σήμερα.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πάντα είστε φιλόξενο σταθμό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εννοείται, είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα μείνουμε στο εκπαιδευτικό θέμα. Θα πάμε στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, καθώς έχει

0: Συνεργή συμμετοχή στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι το μοναδικό δημόσιο ΑΕΗ, το οποίο εφαρμόζει αποκλειστικά την εξαποστάσεως εκπαίδευση με 32.700 φοιτητές και 97.000 αποφύτους. Αποτελεί ένα από τα πλέον καινοτόμα και παγκοσμίως αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Σήμερα καταγράφει άλλη μια σημαντική διεθνή επιτυχία, καθώς συμπεριλαμβάνεται στην παγκόσμια κατάταξη του Center for World University Rankings για το 2026. Καλημερίζουμε τον κύριο Μανώλη Κουτούζη, τον πρίτανη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Γεια σας, κύριε Κουτούζη.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Έχετε ενεργή συμμετοχή στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με χαρά να μας τα πείτε, να μας τα περιγράψετε.
1: Ασφαλώς. Έχουμε ένα περίπτερο και στο Ακαδημία. Ένα περίπτερο το οποίο κάθε χρόνο προσπαθούμε να το βελτιώνουμε όσο γίνεται, αλλά δεν είναι μόνο το περίπτερο. Έχουμε προγραμματίσει και τρεις, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Η πρώτη την Κυριακή με συμμετοχή του Υφυπουργού Παιδείας του κυρίου Παπαϊωάννου και δύο συναδέλφων και φίλων Πριτάνιων, του κυρίου Αναστασιάδη από το Αριστοτέλειο και της κυρίας Βατιστάτα από το Ιωαννίνων, που θα συζητήσουμε για τις ευρωπαϊκές συμμαχίες και τις εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο άλλες δύο ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το πρόγραμμα της εκπαίδευσης ενηλίκων του Πανεπιστημίου μας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το πρόγραμμα αυτό και το οποίο κλείνει 25 χρόνια, και για την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα είμαστε ενεργοί όσο μπορούμε και αυτή τη φορά.
0: Είστε, ας το πω, ηγέτης στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έτσι δίνετε τη δυνατότητα λοιπόν στο να λάβει γνώση κάποιος και από οποιαδήποτε μέρος της χώρας, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς. Είμαστε στην εξαποστάσεως εκπαίδευση εδώ και πολλά χρόνια και δεν ήρθαμε στην εξαποστάσεως μετά την πανδημία. Άρα ξέρουμε την εξαποστάσεως καλά και την κάνουμε με πολύ διαφορετικό και πολύ πιο ποιοτικό τρόπο από ότι αρκετά άλλα ιδρύματα, γιατί σας ξαναλέω, ξέρουμε και τη θεωρία και είναι ουσιαστικά μια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση. Αυτό λοιπόν μας κάνει να είμαστε πραγματικά πρωτοπόροι και δίνουμε πραγματικά τη δυνατότητα σε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο από την Ελλάδα, έχουμε πια και φοιτητές από το εξωτερικό, να μπορούν να σπουδάζουν από τον τόπο τους ενώ δουλεύουν, να προγραμματίζουν εκείνη τον τρόπο και το ρυθμό μελέτης τους. Είμαστε ένα ευέλικτο πανεπιστήμιο, όχι εύκολο πανεπιστήμιο, μη με παρεξηγήσετε. Είμαστε ένα ποιοτικό πανεπιστήμιο, απλώς δίνουμε τριτοβάθμια εκπαίδευση με έναν διαφορετικό τρόπο.
0: Καθόλου εύκολο θα έλεγα, γιατί έχω γνώση, έχω συναδέλφους που έχουν σπουδάσει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και ξέρω πολύ καλά πόσο απαιτητικό είναι. Οι φετινές αιτήσεις, ο αριθμός των φετινών αιτήσεων?
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχουμε αυξημένες αιτήσεις. Και αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε, γιατί υπήρξε μία πτώση πριν από 3 χρόνια και μόλις είχαμε αναλάβει και ομολογώ ότι είχαμε ανησυχήσει, αλλά πάμε πολύ καλά. Ήδη είμαστε καλύτερα και από πέρσι. Είμαστε κοντά στις 9.500 αιτήσεις, για να έχετε μια τάξη μεγέθους. Νομίζω ότι αυτό μιλάει από μόνο του. Η κοινωνία μας εμπιστεύεται, οι φοιτητές, οι νέοι άνθρωποι επίσης μας εμπιστεύονται. Δεν έχω παράπονο, νομίζω ότι πάμε καλά και μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου, τώρα και μετά την έκθεση, δηλαδή, εκτιμώ ότι θα ανέβουμε ακόμα περισσότερο.
0: Και κάτι τελευταίο για κάποιον που δεν ξέρει και μας ακούει, τι μπορεί να σπουδάσει κάποιος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο?
1: Λοιπόν, στο πανεπιστήμιο μας έχουμε και προπτυχιακά προγράμματα, όχι πολλά, κάποια άλλη στιγμή θα σας εξηγήσω τους λόγους γι' αυτό. Έχουμε και προπτυχιακά προγράμματα, 9 προπτυχιακά προγράμματα που είναι, να σας πω ενδεικτικά, από κινηματογράφο και ελληνικό πολιτισμό μέχρι πληροφορική, δημόσια διοίκηση, φυσικές επιστήμες. Έχουμε προπτυχιακά προγράμματα που απευθύνονται λοιπόν σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν το πρώτο του πτυχίο, είτε είναι νέοι είτε λίγο πιο όριμοι κατά κάποιον τρόπο. Εμείς δεχόμαστε όλες τις ηλικίες. Έχουμε ανθρώπους που είναι 60, 65, 70 ετών και κάνουν το πρώτο του πτυχίο, και έχουμε και περίπου 70 μεταπτυχιακά προγράμματα εκεί πια το εύρος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ανθρωπιστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, εφαρμοσμένες τέχνες, περιβαλλοντικές, θετικές επιστήμες. Είναι πάρα πολλά τώρα, δεν μπορώ να απομονώσω.
0: Ωραία. Κάποια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουτούζη. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ Τριανδρίας και 40 εκκλησιών, αλλά και στο ύψος των νοσοκομείων, ενώ χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στη Λεωφόρο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών μέχρι το ύψος του Νόησης, όπου νωρίτερα κινητοποιήθηκε μετά από τροχαίο ατύχημα ένα γεωταχύ, προκαλώντας μποτιλιάρισμα από το ύψος του K12. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής μέχρι τη στροφή αεροδρομίου. Όσον αφορά στο πολεοδομικό συγκρότημα, οι χαμηλότερες ταχύτητες καταγράφονται στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, στο τρίγωνο της Χάνθ. Στο κόκκινο είναι αυτή την ώρα ένα μεγάλο κομμάτι της Εγνατίας, αλλά και η Κασάνδρου και η Αγίου Δημητρίου. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στο Βαρδάρι, χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Με κεντρικό αίτημα την ενίσχυση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, χειρονομικά ένοιξαν το πρωί το χώρο των κινητοποιήσεων εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη πορεία γιατρών και νοσηλευτών, ξεκίνησε από το Ιπποκράτιο, σταμάτησε για λίγο στο ύψος της Ετρία, όπου αστυνομικοί προσπάθησαν να εμποδίσουν τη συνέχεια της πορείας και τελικά θα καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκη. Στο ίδιο σημείο, συγκεντρώνοντας σταδιακά εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ. Τη σκητάλη των κινητοποιήσεων παίρνουν στις 6 το απόγευμα οι ένστολοι, οι οποίοι θα σκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ μισή ώρα αργότερα η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών οργανώνει διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με επισκέψεις και εγκαίνια ξεκινά από σήμερα η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την 1η Διεθνή Έκθεση. Ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιά στις 18:30 την επτέρυγα γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα θεμελιώσει το νέο βιοκλιματικό κέντρο στους Αμπελόκηπους και θα επισκεφθεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Αργότερα θα συναντηθεί με δημοσιογράφους σε δείπνο που παραθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το πρωί του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει στα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως με έμφαση στο περίπτερο της θυμωμένης χώρας Ιαπωνίας και στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης το οικονομικό πλάνο και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που θα μεταδώσει για άλλη μια χρονιά ζωντανά το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δρακόντια πάντως είναι τα μέτρα ασφαλείας της Ελλάς στην πόλη μας για τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως, υποδόσεις 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες στον ΜΑΤ. Σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα Έαντας και Άβρα, ενώ ντρόνς υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Οι κινητοποιήσεις, όπως είπαμε, ξεκινούν από σήμερα και οι συγκεντρώσεις κορυφώνονται αύριο Σάββατο από εργαζόμενους, αγρότες, σωματεία και φοιτητές σε Λευκοπύργο, Χάνθ, Άγαλμα, Βενιζέλου και Καμάρα. Κλειστή μετά τις 3 το μεσημέρι αύριο και 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων για τη Διεθνή Έκθεση. Με εντολή των αστυνομικών αρχών, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι αυτόν του Ευκλείδη. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανένα για την άμυνά της. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το Μέγρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα. Το τελευταίο διάστημα είχε αναβάσει προκλητικά τους τόνους με επίκεντρο το Αιγαίο. Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Νίκος Ανδουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν τους χρωστά μια νέα ευκαιρία. Από το βήμα της εκδήλωσης για τα γενέθλια του Πασόκ, ο κ. Ανδουλάκης ζήτησε πολιτική αλλαγή και έκανε λόγο για ρεύμα ανατροπής εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Όχι στο αίτημα που φυλάκησε τη 46χρονη που κρατείται για την υπόθεση της Μαρφίν, λέει η αρμόδια εισαγγελέα. Ο σύγχρονο τη κατηγορουμένη υποστηρίζει ότι 46χρονη κρατείται χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου και αναμένει την τελική κρίση του δικαστηρίου. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε. 11 και 13 είναι η ώρα. Σοφία Ξανθοπούλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Και τα Τέμπη για μας δεν έχουν τελειώσει ποτέ. Τα Τέμπη είναι πάντα στην θεματολογία μας. Το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, όταν δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή, με αποτέλεσμα το τραγικό δυστύχημα και 57 άτομα να χάνουν τη ζωή τους τόσο άδικα. Με έναν τεράστιο αγώνα των συγγενών, των θυμάτων, για να βρουν την αλήθεια, που χωρίς τη δική του συνδρομή, χωρίς το δικό του κόπο, οι άνθρωποι που αντί να πενθούν τους δικούς τους ανθρώπους, μπήκαν στη διαδικασία της έρευνας οι ίδιοι, για να μάθουν τι ακριβώς συνέβη, γιατί συνέβη και πώς συνέβη. Βέβαια, 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη, μετά το τραγικό δυστύχημα, έχουμε, λέει ο κύριος Κυρανάκης, 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στο πρώτο δρομολόγιο Intercity Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Που αν είχαμε σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, δεν θα είχαμε τώρα αυτό το θέμα. Δεν θα μιλούσαμε για αυτό το θέμα τώρα. Δεν θα υπήρχε καν το θέμα των Τεμπών. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι οι εργαζόμενοι στα τρένα γενικότερα είχαν προειδοποιήσει τον αρμόδιο υπουργό εκείνης της εποχής, που το όνομά του είναι Κώστας Καραμανλής, ότι κύριε Υπουργέ, έχουμε πρόβλημα στα τρένα, θα θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή. Αυτές οι προειδοποιήσεις, υπενθυμίζω κυρίες και κύριοι, μπαίνανε στο σιρτάρι. Σε ποιο σιρτάρι δεν ξέρω, στα σιρτάρια. Σε πολλά σιρτάρια προφανώς, και χαθήκανε αυτές οι προειδοποιήσεις μάλλον. Είχε αναφερθεί για την ασφάλεια των τρένων ο κύριος Καραμανλής στη Βουλή με αφορμή μια ερώτηση ενός βουλευτή της αντιπολίτευσης για την ασφάλεια στα τρένα και είπε ότι είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας, διότι εμείς διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Αυτά τα είπε στις 20 Φεβρουαρίου του 2023. Και στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, 8 μέρες μετά, συνέβη αυτό που κανένας δεν ήθελε να συμβεί. Καλημερίζω τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, σύζυγο θύματος Τεμπών. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και σας και το κανάλι που μας δίνει δυνατότητα μέσω της συχνότητας να πούμε για την υπόθεση του εγκλήματος στα Τέμπη. Από τον προλογισμό που κάνατε, δύο πράγματα δεν θα ήταν στο αν ή εφόσον. Οφείλει η κυβέρνηση να τα παρέχει όπως όφειλε να έχει συστήματα ETCS και GSMR για να διασφαλίζει την ασφάλεια από το 2016, γιατί εκεί τελείωνε η σύμβαση 717 το 2014. Μετά από 9 χρόνια δεν υπήρχε, όχι μάλλον υπήρχε και την αφαιρέσανε. Δηλαδή τα συστήματα του ETCS είναι ένα σύστημα που ελέγχει ένα δευτερόλεπτο τις ταχύτητες στα τρένα και υπήρχε, αλλά εκτός από τα τρένα πρέπει να υπάρχει και στις γραμμές. Και το δεύτερο που οφείλει κάθε κυβέρνηση είναι να απονέμει δικαιοσύνη. Δυστυχώς, υποχρεώσεις του εκάστοτε κράτους, της εκάστοτε κυβέρνησης και του εκάστοτε κοινοβουλίου δεν εφαρμόζονται ποτέ, άρα το έγκλημα πάει στα χέρια τα δικά τους. Όσον αφορά τον κύριο Κυριανάκη, που ήταν αναπληρωτής υπουργός και έκανε βέβαια μια προσπάθεια εκεί να βάλει GPS στα τρένα και να είχαμε να λέγαμε, πάλι ενημερώνω τους ακροατές να ξέρουν ότι είχε βγει και πριν από 1,5 μήνα περίπου ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όμως ξαναλέω ότι τα συστήματα αυτά υπήρχαν και στις δύο υποδομές, δηλαδή και στις γραμμές των τρένων και στις αμαξοστοιχίες. Όμως για ποιο λόγο δεν τα χρησιμοποιήσανε μέχρι χτες? Διότι ήταν υποχρεωμένοι να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες. Διότι αυτό λέει και το εισιτήριο και η Hellenic Train στις διαφημίσεις της. Όμως όταν το σύστημα αυτό αναγνωρίζει την επισφάλεια των γραμμών ή τη στροφή και την ακαταλληλότητα, σταματάει αυτόματα την ταχύτητα του τρένου. Άρα δεν θα ήταν 3,5-4, θα ήταν πάνω από 5 με 6 ώρες όταν λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας. Υπήρχε σκοπιμότητα δηλαδή και υπάρχει ακόμα και σήμερα. Αν δεν αλλάξουν οι υποδομές στον ελληνικό σιδηρόδρομο εκβάθρων, δεν πρόκειται να πάνε γρήγορα τα τρένα. Πάλι θα εξακολουθούν να είναι δολοφονικά, διότι πάλι θα απενεργοποιήσουν το ETCS για να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες. Άρα έχουμε σοβαρά προβλήματα σαν κράτος, σοβαρά προβλήματα σαν πολίτες και πρέπει λίγο να τα δούμε όχι μόνο σαν απλό ένα έγκλημα στα Τέμπη ή ένα έγκλημα στο Μάτι, πρέπει να τα δούμε πώς πρέπει να λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας ως Έλληνες πολίτες. Και το λέω αυτό διότι όπως προλογίσατε, αν δεν ήταν οι συγγενείς δεν θα υπήρχε τίποτα σε αυτή την αποκάλυψη της αλήθειας. Θα πρέπει λοιπόν κάθε μέρα να αγωνιζόμαστε, κάθε μέρα να προστατεύουμε το δίκαιο, να είμαστε δίπλα στην αλήθεια για να μπορεί και η δικαιοσύνη από την άλλη μεριά να σηκώσει ανάστημα, γιατί το πρόβλημά μας είναι ακριβώς εκεί και αυτοί οι άνθρωποι είναι από εμάς, περιμένουν τη βοήθειά μας ούτως ώστε να κάνουν τα αυτονόητα. Και αυτό δεν είναι βέβαια σωστό, γιατί για άλλο λόγο υπηρέτησαν εκεί, δεν... για άλλο λόγο είναι σε αυτή τη δουλειά, διότι είναι λειτουργή και όχι απλώς κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι. Άρα και εκεί θέλει πάλι δουλειά για τον καθένα που σπουδάζει σε ένα πανεπιστήμιο για να προστατεύσει τον ελληνικό λαό ή να πάρει μία θέση είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει να αλλάξουν οι συνταγές και να δούμε τον ελληνικό αρχαίο πολιτισμό, να δούμε τους συνανθρώπους μας, να δούμε την αλληλεγγύη για να αλλάξουν τα δεδομένα στη χώρα μας. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα, παρόλο που φαίνεται ότι ο ελληνικός λαός έχει αφυπνιστεί, εν μέρη βέβαια, θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα.
0: Άρα κύριε Κωνσταντινίδη, αν κατάλαβα καλά, δεν έχουμε ακόμη ασφαλή τρένα.
1: Εγώ από αυτά που γνωρίζω και γνωρίζω πάρα πολλά, νομίζω ότι τα τρένα δεν μπορούν να υπερβούν τα 120, βαριά 130 χιλιόμετρα, γιατί οι υποδομές δεν μπορούν να υποστηρίξουν τις ταχύτητες αυτές. Έχουμε ένα παμπάλαιο σιδηρόδρομο. Σε κάποια σημεία βέβαια που έχουν γίνει η δεύτερη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σε κάποια σημεία ξαναλέω είναι καλός ο σιδηρόδρομος, αλλά δυστυχώς έχει πάρα πολλά σημεία τα οποία δεν έχουν αντικατασταθεί από κάτω οι ράγες ή οι βάσεις των ραγών και είναι ραγισμένες. Τα είχαμε καταδείξει αυτά και μάλιστα είχε γίνει και μήνυση για την ακαταλλιώτωση του σιδηρόδρομου όταν ήταν υπουργός ο Σταϊκούρας μαζί με τους υφυπουργούς, τον Ταχιάο κτλ. Και αφορούσε το αυτόφορο αδίκημα της διατάραξης των συγκοινωνιών που τελείται και σήμερα. Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα συστήματα, δεν έχουν θεσπιστεί εθνικοί κανόνες ασφαλείας, γιατί οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας είναι οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας μετά από κάθε ατύχημα ή δυστύχημα. Τι λένε, να υπάρχουν κάποιο καταστατικό το οποίο θα το υλοποιούν. Δεν έγινε αυτό ούτε στα Τέμπη, αλλά ούτε και γίνεται σήμερα. Είχε υποχρεώσει και λένε τρέν σε 100 χιλιόμετρα που δεν έχει πιστοποιητικό. Η ΡΑΣ στις γραμμές θα πρέπει να μετακινείται όχι με τρένα αλλά με λεωφορεία. Είχε λέει τρένα υποχρέωση να τους μεταφέρει. Ούτε αυτό γινόταν. Πέρασαν λοιπόν πάνω από 3,5 χρόνια και τελικά βγαίνουν σήμερα να μας ανακοινώσουν πράγματα που για μένα έπρεπε να είχε καθυλωθεί ο σιδηρόδρομος από την πρώτη ώρα. Θα έπρεπε, για το επιβατικό κοινό θα έπρεπε να λειτουργούσε μόνο για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες και μόνο σε χαμηλές ταχύτητες.
0: Άρα λέτε αυτό που έχει τεθεί αυτό το θέμα, ξέρετε, και από εργαζόμενους ξύλωμα, εν ολίγης μιλάμε για ξύλωμα του σιδηροδρόμου και επανασχηματισμός από την αρχή, μόνο οι εμπορικές αμαξοστοιχίες και η κίνηση, η μεταφορά των επιβατών όταν θα ήταν εντελώς ασφαλής ο σιδηρόδρομος στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό λέτε, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Αυτό είχε τεθεί από συνδικαλιστές εργαζόμενους και το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί μάλιστα και συμφωνήσαμε πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Η πορεία της δίκης. Είμαστε τώρα λίγους μήνες μετά. Ξανά η δίκη συνεχίζεται στις 7 Σεπτεμβρίου.
1: Ξεκινάει από τις θερινές δικαστικές διακοπές. Θα μας δώσουν όλο το Σεπτέμβριο 3 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά. Θέλουμε να μπούμε στην αποδεκτική διαδικασία. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Η σημαντικότερη για μένα εκκρεμότητα είναι ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τους 28 απανθρακωμένους. Mm-hmm. Υπάρχει μια αιτία φωτιάς απανθράκωση, αλλά η απανθράκωση είναι αποτέλεσμα και δεν είναι αιτία. Δεν υπάρχει μέσα το κακούργημα του εμπρισμού. Εξ επί τούτου, διότι θα πρέπει να πάμε σε μεικτό ορκωτό δικαστήριο και όχι σε τριμελές ευετείο κακουργημάτων. Θα πέσουν στα μαλακά, οι ποινές είναι για ένα συμβάν και δεν θα είναι για τη φωτιά. Πράγμα βέβαια το οποίο μια ανάκριση 2,5 χρόνων δεν κατάφερε να το αποδείξει και έρχεται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Μητρουλιάς, στην πρόταση που έκανε στο Δικαστικό Συμβούλιο για το θέμα του Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων κατηγορουμένων, να μας πει συγκεκριμένα και να ονοματίσει ακριβώς τα αδικήματα. Προσέξτε, όχι να τα καταλογίσει, να τα καταδείξει, αλλά όχι να τα ονοματίσει. Δηλαδή, τι μας είπε, ότι υπάρχει μια παρέμβαση από τον Τριαντόπουλο και τους 4 κατηγορουμένους, Αγοραστό, Χαρακόπουλο, Φαλάρα και Παπαγεωργίου, οι οποίοι είναι στελέχοι της κυβέρνησης και ο Περιφερειάρχης, οι οποίοι τι κάνανε, παρέμβαση στο πεδίο, σε ένα χώρο δικαστικής έρευνας, κακούργημα, άρα παρεκόλλησαν τη δικαιοσύνη. Για ποιο λόγο? Για προσωπικά ωφέλη. Να κάνουν ποιο, να, αυτούς που είναι κατηγορούμενοι σήμερα, δηλαδή που κάναν διατάραξη? Όχι βεβαίως, έχει άμεση σχέση με το αδίκημα που έπεται του τροχαίου, δηλαδή αυτό της φωτιάς, και αυτό έκαψε τους μισούς ανθρώπους. Άρα λοιπόν διατάσσεται και νέα έρευνα, διότι ούτε οι πυροσβεστικοί και οι κατηγορούμενοι που είναι πάλι με το Φαλάρα και άλλοι τρεις του ανακριτικού της πυροσβεστικής Λάρισας, και αυτοί θα πάνε, θα τους στέλνει στο πρωτοδικείο της Λάρισας να σχηματιστεί νέα δικογραφία, γιατί δεν κάναν σωστά την έρευνα για τα αίτια της φωτιάς. Άρα αρχίζει σιγά σιγά και ξεδιπλώνει το κουβάρι, γι' αυτό φωνάζαμε τόσα χρόνια, γι' αυτό και ο ελληνικός λαός μόλις κατάλαβε ότι άνθρωποι ζωντανοί καήκανε, τότε βγήκε στους δρόμους να διαδηλώσει ότι όντως πάνε κάποια πράγματα να κρυφτούν, και είμαστε εδώ γιατί απαιτούμε τρία πράγματα ως Έλληνες πολίτες που οφείλεται να μας παρέχεται. Ασφαλή σιδηρόδρομο, αποκάλυψη της αλήθειας στο έγκλημα των Τεμπών, αλλά κυρίως απονομή δικαιοσύνης για όλα τα εγκλήματα που τελούνται εις βάρος μας.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, να είστε υγιείς, εύχομαι, και να αντέχετε, να ψάχνετε, γιατί είστε από τους ανθρώπους που δεν σταματάτε, δεν σταματήσατε στιγμή. Το ξέρω και το νιώθω και το ξέρω και από τις συζητήσεις που κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Άλλοι κινούν τα νήματα και είμαστε εδώ κάθε μέρα παρουσία για να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Είναι ανώτερες δυνάμεις, είναι οι άνθρωποι μας, η αγάπη που έχουμε για αυτούς, και πρέπει να μείνουμε σε αυτό το πλευρό, υπερασπίζοντας πάντα την αλήθεια και το δίκαιο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Και εσείς. Γεια σας.
0: Θα σας διαβάσω το κάλεσμα για τη συμμετοχή στο σελελητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, 28 Δευτέρα 2023. Ο Σύλλογος ενώνει τη φωνή του μαζί με τους χιλιάδες συμπολιτών μας, τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και όλους τους μαζικούς φορείς που θα συμμετέχουν στο μεγάλο πανελλαδικό σελελητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο στις 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΝΘ. Όλοι εμείς θα διατρενώσουμε για άλλη μια φορά πως δεν θα επιτρέψουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές, επειδή διαχρονικά κράτος και κυβερνήσεις προσπαθούν να μας πείσουν ότι η οικονομία δεν αντέχει καν τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Δεν είναι δυνατόν να χάνονται ανθρώπινες ζωές και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι η οικονομία δεν αντέχει επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. Είναι οι ίδιοι που την ίδια στιγμή επιβάλλουν την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των πιο κερδοφόρων τμήματων του σιδηροδρομικού έργου, και παρά τις τραγικές ελλείψεις που τις γνωρίζουν από πρώτο χέρι, συνυπογράφουν και διαφημίζουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες και την εντατικοποίηση σε έναν σιδηρόδρομο ορολογιακή βόμβα. Ενώνουμε τη φωνή μας απέναντι στις νέες θυσίες που ετοιμάζονται στο βωμό του κέρδους. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που δεν αποδέχονται πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεπιθύμητο κόστος. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που στηρίζουν τον αγώνα μας από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν τώρα που ξεκινά και πάλι η κύρια δίκη στις 7 Σεπτεμβρίου. Για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη, λέει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Σοφία Ξανταπούλου στο μικρόφωνο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ένα πολύ όμορφο, πολύ σημαντικό συνέδριο θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Reimagine Tourism in Greece. Να ξαναφανταστούμε τον τουρισμό στην Ελλάδα. Ο κορυφαίος θεσμός διαλόγου για τον τουρισμό για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα γι' αυτό θα μας πει ο συνάδελφος από την εφημερίδα Καθημερινή, ο Ηλίας Μπέλος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους αγροατές σας.
0: Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται.
1: Η Καθημερινή αποφάσισε ότι πρέπει να δώσει πολύ μεγάλη σημασία στη Θεσσαλονίκη, διότι αναπτύσσεται πολύ ευχάριστα ως ένας κορυφαίος μητροπολιτικός τουρισμός της, προορισμός της Ευρώπης. Και ο τρόπος που αυτό θα γίνει ώστε να ωφεληθούν όλοι, τόσο η τοπική κοινωνία και οι επιχειρήσεις όσο και το δημόσιο, έχει πολύ σημασία και δεν πρέπει να αφαιθεί στην τύχη. Γι' αυτό το λόγο έχει προσκαλέσει και θα συμμετέχουν σε αυτή την ημερίδα που ξεκινάει στις 11 την Τρίτη το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρήν αλλά και της αυτοδιοίκησης και ευρύτερα της οικονομίας της πρωτεύουσας, όπως μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος, ο κ. Τελίος Αγγελούδης, όπως ο Ανδρεάδης, ο ιδρυτής του Σαν Οίκος, όπως ο Γιάννης Ωρέτσος, CEO του Electra Palace Hotels, που αυτή τη στιγμή αναπτύσσουν ένα ακόμα νέο ξενοδοχείο, η PwC, η Fraport, έχουμε εκπρόσωπους από την ΔΕΘ, από την Ένωση Διοργάνωση Συνεδρίων, έχουμε την PwC, έχουμε την Aegean, όλους δηλαδή εκείνους τους παράγοντες που συνδυαστικά μπορούν να κάνουν ακόμα καλύτερη τη Θεσσαλονίκη.
0: Και το βλέπουμε αυτό, κύριε Μπέλο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες στην Θεσσαλονίκη, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες και τους υπόλοιπους. Είναι ένα σημείο αναφοράς η πόλη.
1: Η Θεσσαλονίκη θα έλεγα ότι είναι στρατηγικά τοποθετημένη, πιθανότατα καλύτερα και από την Αθήνα, σε ένα σταυροδρόμι πραγματικά τριών υπήρων. Ευνοείται αυτή τη στιγμή και από τις υποδομές που αναπτύσσονται. Μιλάω για το αεροδρόμιο, μιλάω βεβαίως για το μετρό, μιλάω βεβαίως για τους οδικούς άξονες που έχουν περάσει και θα συνεχίσουν να περνάνε. Και έχει την ευκαιρία να το κάνει καλύτερα από την Αθήνα, αν θα μου επιτρέπατε την έκφραση. Έχει πάρα πολύ πλούσια ιστορία, έχει εκπληκτική γαστρονομία, έχει τρομερούς παραγωγούς ίνου, γι' αυτό άλλωστε στο συνέδριο, εκτός από όλους τους άλλους, συμμετέχει και ο κ. Βασιλείου, ο κ. Μπουτάρης. Δηλαδή όλα εκείνα τα στελέχη, τα άτομα και οι προσωπικότητες που εφόσον κάθονται μαζί σε ένα τραπέζι και συζητούν και συνεννοούνται και έχουν ένα κοινό στόχο, μπορούν να κάνουν την ανάπτυξη του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη ακόμα πιο ισχυρή και βέβαια με βιώσιμο τρόπο. Διότι ο στόχος δεν είναι πάντα να γεμίζουμε τουρίστες, στόχος είναι να διατηρούμε την ταυτότητα των τοπικών γειτονιών και τη διαχείριση τέλος πάντων συνολικά του προορισμού.
0: Σωστό. Συμμετέχουμε δωρεάν όσοι θέλουμε να παρακολουθήσουμε το συνέδριο. Στο καθημερινή.gr.
1: Οι πύλες ανοίγουν στις 11 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Πολύ ωραία.
1: Και η ατζέντα ξεκινάει, δηλαδή είναι τρία διαδοχικά πάνελ και μια εξαιρετική παρουσίαση από τον επιστημονικό διευθυντή του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για την ταυτότητα του τουρισμού. Από τον αριθμό των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι τον αριθμό των νέων επενδύσεων που γίνονται, τις αγορές από τις οποίες αυτή τη στιγμή έλκει επισκέπτες στην πρωτεύουσα και ούτω καθεξής. Και βέβαια να πούμε ότι έχουμε δύο πρώην πρόεδρους του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, έτσι, τον Ανδρέα Ανδρεάδη και τον Γιάννη Τωρέτσο.
0: Πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι στον τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπέλο, γιατί σίγουρα θα είστε απασχολημένος.
1: Θέλω να πω ότι την πρώτη συζήτηση που είναι μεταξύ του Δημάρχου, του Ανδρέα Ανδρεάδη και του Κωνσταντίνου Τορνιβούκα, του πρόεδρου και διευθύνοντα συμβούλου του Τόρε Hotel Group, ένα από του μεγαλύτερου όμιλου στη Βόρεια Ελλάδα. Τη συντονίζει ο διευθυντής Καθημερινής, ο Αλέξης Παπαχελάς.
0: Τέλεια, εξαιρετική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα αναμονή λοιπόν στις 8 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, η Θεσσαλονίκη ως νέος ευρωπαϊκός μητροπολιτικός προορισμός.
1: Εμείς ευχαριστούμε και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι.
0: Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον Ηλία Μπέλο, τον συνάδελφο από την εφημερίδα Καθημερινή. Και υπάρχει ένα ερώτημα. θα μείνει κάτι και για μας. Συζητάμε για την ενέργεια, το νερό και τη στέγη. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, πάνω από το άγαλμα του Βενιζέλου, συντονίζει η Ελίνα Μαραγκού, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν άνθρωποι που από το χώρο της στέγης, από το χώρο της ενέργειας, η Βάσο Κουτσουπιά από την Ένωση Νοικιαστών Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Αρχοντόπουλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΙΑΘ, ο Δημήτρης Μουμτζίδης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΔΙΑΞΟΝ και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ελληνικά Πετρέλαια Θεσσαλονίκης. Θα μας εξηγήσουν τελικά αν θα μείνει κάτι και για μας. Εμείς θα καλημερίσουμε την κυρία Βάσο Κουτσουπιά από την Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα σας ρωτήσω κι εγώ, θα μείνει κάτι και για μας?
2: Είναι ένα ερώτημα ανοιχτό αυτό. Θα το δούμε σήμερα το απόγευμα, θα κάνουμε μια πρώτη συζήτηση.
0: Προφανώς εννοείται ότι τελικά ποιοι καλούνται να ζήσουν με ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια, διότι πλήττεται το θέμα της στέγης, πλήττεται το θέμα της ενέργειας, η ακρίβεια είναι στα ύψη, οπότε μάλλον κάτι τέτοιο εννοείται με το ερώτημά σας, κυρία Κουτσουπιά.
2: Βέβαια. Η εκδήλωση θα γίνει φυσικά στα πλαίσια της ΔΕΘ, όπου θα ακούσουμε πολλά για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τα κυβερνητικά μέτρα που ποτέ δεν φτάνουν στα δικά μας τα καλάθια. Οπότε το ερώτημα που θα μπει σήμερα αφορά κυρίως, μάλλον αφορά την πλευρά των εργαζομένων και των δημόσιων αγαθών, ή αυτό που θα έπρεπε τέλος πάντων να είναι δημόσια. Ανάπτυξη για ποιον? Ποιος κερδίζει από όλη αυτή την πολιτική, αν τελικά εμείς που δουλεύουμε και ζούμε σε αυτή την πόλη δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε εδώ?
0: Το θέμα της στέγης έχει γίνει κυρίαρχο όσο ποτέ άλλοτε. Εν έτη 2026 το θέμα της στέγης είναι σημαντικό και με αφορμή την υπερφορολόγηση, τους φόρους που καλείται να πληρώσει ένας εργαζόμενος, την ακρίβεια, τη διαβίωση, που το θέμα δεν είναι να επιβιώνεις, το θέμα είναι να μπορείς να ζεις με αξιοπρέπεια. Το θέμα της στέγης λοιπόν νομίζω ότι κατέχει τον πρώτο ρόλο.
2: Ναι, έτσι φαίνεται. Μαζί με το θέμα της ακρίβειας που συμπαρασέρνει και τη στεγαστική κρίση, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης είναι και εργατικό, εννοείται. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που εργάζεται, δεν έχει σημασία μόνο τι μισθό παίρνει, αλλά και τι του μένει στο τέλος του μήνα για να πληρώσει, αν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο του, το ρεύμα του, θέρμανσή του και ό,τι ανάγκες χρειάζεται. Οπότε όταν βλέπουμε ότι το ενίκιο παίρνει όλο και το μεγαλύτερο μέρος του μισθού μας, στην πράξη έχουμε μια μεταφορά του εισοδήματός μας από εμάς τους εργαζόμενους προς μια προς την ιδιοκτησία στην πραγματικότητα και προς την κτηματαγορά.
0: Σωστό. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί λογικό είναι ο κάθε πολιτικός να μην θέλει να δει κάποια πράγματα, να ξέρει την αλήθεια, αλλά να μην θέλει να παραδεχτεί κάποια πράγματα. Όταν λοιπόν λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι στους πολιτικούς που καλούμε για να κάνουμε τις συνεντεύξεις ότι ξέρετε, ο μισθός στις 15 του μηνός τελειώνει. Μας λένε ότι υπερβολές, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εσείς τι λέτε? Είστε μέσα στο πρόβλημα.
2: Εμείς λέμε και βιωματικά και συλλογικά μέσα από την Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης, που ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους και προσπαθούμε κάπως να το κάνουμε συλλογικό αυτό το ζήτημα, γιατί δεν είναι καθόλου ατομικό, είναι πολιτικές οι προεκτάσεις του. Λέμε ότι δεν φτάνει. Δεν φτάνει και ίσως η πραγματικότητα, τα στατιστικά λένε ότι περίπου το 1/3 του μισθού μας πάει στη στέγη. Στο κόστος ζωής και στη στέγη πια, εμείς λέμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό. Mm-hmm. Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε για ενίκια τώρα πάνω από 500 και 600 ευρώ για έναν άνθρωπο που παίρνει βασικό, παίρνει έναν μέσο μισθό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ρεαλιστική διαβίωση με αυτά τα ποσά. Και σε μια κατάσταση, η οποία μιλάμε για στεγαστική κρίση, κρίση για μας, για τα μεγάλα συμφέροντα της κτηματαγοράς. Δεν υπάρχει καμία κρίση. Εκεί πηγαίνουν τα χρήματα. Και η κυβέρνηση φυσικά με τις πολιτικές της κάνει ακριβώς αυτό. Μεταφέρει την πηγή των εσόδων προς τα μεγάλα συμφέροντα του real estate.
0: Πού θα γίνει λοιπόν τώρα, πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τη σημερινή συζήτηση?
2: Είναι σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 7, πάνω από το άγαλμα Βενιζέλου και στην πλατεία κάτω από τη Ρωμαϊκή Αγορά. Θα γίνει εκδήλωση στις 7 λοιπόν, και μετά, αν δεν κάνω λάθος, στις 9.30 υπάρχει και ένα live για την οικονομική ενίσχυση των σωματείων.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κυρία Κουτσουπιά, θα ξαναμιλήσουμε. Δεν σταματάει το θέμα αυτό, δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει η στεγαστική κρίση.
2: Πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τη Βάσο Κουτσουπιά, εκπρόσωπο της Ένωσης Ενοικιαστρίων Ενοικαστών Θεσσαλονίκη. Σήμερα στην Μονή Λαζαριστών, αφιέρωμα στη μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου με σπουδαίους ερμηνευτές. Πάντα γελαστή και γελασμένη, μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγγισε με το έργο του την ελληνική μουσική, που αγάπησε τον κόσμο και τον αγάπησε και εκείνος. Ο Γιάννης Κότσιρας, η Ρέτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαίδης, ο Δημήτρης Μπάσης και η Νεφέλη Φασούλη με μαέστρο τον Θύμιο Παπαδόπουλο θα κάνουν αυτό το αφιέρωμα στον πολύ σημαντικό, τον πολύ μεγάλο συνθέτη μας, τον Θάνο Μικρούτσικο.

0: Είναι η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλημέρα. Σάκη, ναι. Καλημέρα. Σάκη, μας ακούς.
1: Καλημέρα, Σοφία.
0: Καλημέρα.
1: Είναι σήμερα η μέρα άφησης του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ, του Γκέγκο Κώστα, του 27χρονου Βραζιλιάνου Στόπερ, ο οποίος θα αποκτηθεί ως δανεικός από την Κράσνονταρ με οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι με 8 εκατομμύρια ευρώ. Το βράδυ θα έρθει μέσω Κωνσταντινούπολης στην Θεσσαλονίκη και έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνονται οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Βέβαια υπάρχει ακόμα το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα, είναι ανοιχτό μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ακόμα χρόνος και για επιπλέον κινήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τον Άρη, κυρίως για τον Ηρακλή, όπου οι μεταγραφικές ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Το έθεσε εξάλλου στην συνέντευξή του στην κυρία Καρτό και ο προπονητής του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματζάρη. Άρα περιμένουμε νεότερα κυρίως σε μεταγραφικό επίπεδο όσον αφορά την επικαιρότητα. Περιοριζόμαστε μόνο στο ποδόσφαιρο, καθώς η σεζόν στο μπάσκετ δεν ξεκίνησε ακόμα επισήμως. Τρίτη αγωνιστική της Super League με δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι. Το Σάββατο παίζει η ΑΕΚ με τον Άρη στην Αγία Σοφιά και την Κυριακή ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στην ΣΟΑΚΑ. Δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια και για τον Άρη αλλά και για τον ΠΑΟΚ. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Λοιπόν, τέλει, δεν ξέρω αν έχεις έρθει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης γενικότερα. Έχεις επισκεφτεί τη Διεθνή Έκθεση.
2: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί η Διεθνής Έκθεση δεν είναι μόνο οι κινητοποιήσεις και οι εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει τη δική της ιστορία, 100 χρόνια παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, με έτσι διάφορες αναμνήσεις. Οι γονείς μας έχουν περισσότερες αναμνήσεις από την Διεθνή Έκθεση που γινόταν παλιά, από τις παλιότερες διοργανώσεις. Έχει πολύ σημαντικό μουσικό πρόγραμμα. Την Κυριακή έχουμε τον Ελευθέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου. Τη Δευτέρα έχουμε τους Σταβέντο με την Ήβια Δάμου και, και τη σύμπραξη των Μαρσό και Δάφνη Λόρενς. Την Τρίτη στις 8 Σεπτεμβρίου έχουμε τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβέγια επί σκηνής. Την Τετάρτη 9 του μηνός η Έλλη Κοκκίνου και η Ανδρομάχη. Στις 10 Σεπτεμβρίου την Πέμπτη έρχεται η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Στην Νότια Πύλη η τιμή εισιτηρίου είναι με το εισιτήριο της ΔΕΘ που κοστίζει 12 ευρώ. Όσοι κλείσετε διαδικτυακά είναι στα 7 ευρώ. Το λεγόμενο early booking. Πώς θα το πούμε ελληνικά?
2: Early bird. Πρόωρη κράτηση.
0: Πρόωρη κράτηση.

12 ευρώ. Με αυτό το εισιτήριο, εν πάση περιπτώσει, παρακολουθείτε και τις συναυλίες που θα ξεκινήσουν από τις 6 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 του μηνός. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Αύριο θα έχουμε ενημέρωση από το πρωί με εκπομπές από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την Ευδοξία Δένη και εμένα, και το απόγευμα με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου από τις 6 το απόγευμα ως 10 το βράδυ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, όπου θα έχετε την πλήρη εικόνα των κινητοποιήσεων που θα είναι σε εξέλιξη. Τα ξαναλέμε λοιπόν αύριο. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο με την Ευδοξία Δένη. Αμέσως μετά... ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα σε τμήματα της περιφερειακής και στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, καθώς πριν από λίγο σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα και σε άριθμα γιοταχή έχουν ακινητοποιηθεί στο δόστρωμα, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λεωφόρο Νίκης, Τσιμισκή και Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα και στην λεωφόρο Μίχη Θοδωράκη. Με κεντρικό αίτημα την ενίσχυση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι υγειονομικοί άνοιξαν το πρωί το χώρο των κινητοποιήσεων εν ώψη των αγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης κατέληξε πορεία γιατρών και νοσηλευτών. Στο ίδιο σημείο συγκεντρώθηκαν νωρίτερα και παραμένουν εργαζομένοι του ΕΚΑΒ. Τη σκητάλη των κινητοποιήσεων παίρνουν στις 6 το απόγευμα. Οι ένστολοι οποίοι θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο 1,5 ώρα αργότερα. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών οργανώνει διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με επισκέψεις και εγκαίνια ξεκινά το απόγευμα η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την 90η Διεθνή Έκθεση. Ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιά στις 6.30 την νέα πτέρυγα γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα θεμελιώσει το νέο βιοκλιματικό κέντρο στους Απελόκηπους και θα επισκεφθεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Το πρωί του Σαββάτου θα περιοδεύσει στα περίπτερα της ΔΕΘ και στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης την οικονομική και πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης, μορίζοντα το 2030. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που θα μεταδώσει ζωντανά το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δρακόντια την 2 ώρα είναι τα μέτρα ασφαλείας της Ελλάς για τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Υποδόσεις 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ, σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα Ιάντας και Άβρα, ενώ ντρόνς υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες κυρίως αύριο, μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι, 8 σταθμοί του μετρό, λόγω των κινητοποιήσεων για τη ΔΕΘ με εντολή των αστυνομικών αρχών. Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αφορά τους σταθμούς από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι αυτόν του Ευκλείδη. Παράλληλα, τις ίδιες ώρες, από τις 3 δηλαδή το μεσημέρι έως την ολοκλήρωση των ποριών, θα διακοπεί κυκλοφορία σε ένα μεγάλο κομμάτι του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στην αποθήκη του σπιτιού του, στο Μαραθώνα, αντιλημμένη σε νάιλον, βρέθηκε η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας το θάνατο δεν είχαν δηλώσει κόρη και γονός της για να εισπράττουν τη σύνταξή της. Μετά από την εξέλιξη αυτή, αναμένεται η σύλληψή τους. Προθεσμία για να απολογηθούν την τρίτη πειρά είναι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Ο πατέρας και η μητέρα αναμένεται επίσης να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να εξετάσει τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τις μαχαιριές που έφερε το βρέφος. Όχι στο αίτημα που φυλάκιση τη 46χρονη που κρατείται για την υπόθεση τη Μαρφίν, λέει η αρμόδια εισαγγελέα. Ο σύνηγορος της κατηγορουμένης υποστηρίζει ότι 46χρονη κρατείται χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του διαδικασμένου και αναμένει την τελική κρίση του δικαστηρίου. Προβληματισμός για δύο βιβλία που απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού και παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου. Τα επίμαχα βιβλία γλώσσας και κοινωνικής και πολιτικής αγωγής είναι ανάμεσα αυτά που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου. Απορρίπτει τις αιτιάσεις περί εφαρμογής Walk Agenda ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να αφορά σε ομόφυλα ζευγάρια από την σύγχρονη κοινωνική και νομική πραγματικότητα, τονίζει ο συγγραφέας ενός εκ των δύο βιβλίων. Στο Ιράν, έντονες αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος 4 αμάχων σε χαμηλή τελετή από αμερικανικό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα της χώρας, με τους φρούρους της επανάστασης να ορκίζονται εκδίκηση. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη μία. Μείνετε συντονισμένοι, στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

0: Εδώ είμαστε, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026, ανατέλει ο αστερισμός της ΔΕΘ. Από σήμερα πάμε αυτό το γνωστό τριήμερο το καυτό. Ακούσατε την Ευδοξία τι δένει στο δελτίο ειδήσεων τη συνάδελφό μου να σας λέει οι δρόμοι, οι μετρό, τι θα κλείσει, τι θα γίνει, ποιες κινητοποίησεις θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Είμαι ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και μαζί με τη Σοφία Ντιγκανάκη που ρυθμίζει τον ήχο και τα πάει μια χαρά και με την αρρωγή του τέλη του Αριστοτέλη που και αυτός μας βοηθά τεχνικά και τους ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αποφασίσαμε αυτή την ώρα όπως κάνουμε καθημερινά, γιατί αυτή είναι η δύναμη της συνήθειας και της καλής συνήθειας, να βάλουμε το Blender στην πρίζα του FM100. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά. Το προνόμιο της ακρόασης δεν το έχετε μόνο εσείς, το έχουμε και εμείς, γιατί και εμείς σας ακούμε στο 2310261100 και 2310285106. Και επίσης μηνύματα, σχόλια μπορείτε να στέλνετε στο email μου, ό,τι νομίζετε. Μια φωτογραφία, μια συνταγή, μια συμβουλή, μια επισήμαση, ένα μπινελίκι, όχι από αυτά με τους μεζέδες, με τα τσίπουρα. Ό,τι είναι εσείς κρίνετε στο 3laz67@gmail.com. Και σας το λέω για να το θυμάστε. 3 γιατί έχω 3 παιδιά, με λένε Λάζαρο και με το 67. Τα τηλέφωνα που σας έδωσα είναι για να τα πάρετε εντός Ελλάδος. Αν τηλεφωνείτε απ' έξω, ξέρετε, 00, τάδε. Εμείς τώρα θα πάμε εκτός Ελλάδος, γιατί υποσχεθήκαμε από χτες. Και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί σήμερα τον πετύχαμε κάπου στο Ναϊρόμπι. Είναι μαζί μας ο πρωτίστως, θα το πω έτσι πολύ καθαρά, ο φίλος μου. Είναι φίλος μου, έτσι, δεν ακριβόμαστε. Είναι δημοσιογράφος, είναι φωτογράφος, είναι expedition leader το The World of Road. Και κάπου τον πετύχαμε, νομίζω, στον απάνω Μαχαλά στο Ναϊρόμπι. Καλά κάνω, καλά τα λέω, Λάκη.
1: Στον κάτω Μαχαλά του Ναϊρόμπι που λέγεται Κάρεν, από τη γνωστή Κάρεν Μπλίξεν.
0: Αχα! Η Κάρεν Μπλίξεν είχε γράψει το Πέρα από την Αφρική, ή εγώ θυμήθηκα λάθος τώρα?
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Ωραία. Για πες, δεν σου λείπει τώρα που δεν είσαι στη ΔΕΘ?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έργο, επειδή επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και ξέρεις, δεν νομίζω. Μπορώ να σου πω, για μένα η ΔΕΘ είναι η επιστροφή μας από το πρώτο ταξίδι το 2010, που θυμάμαι ότι επιστρέψαμε νομίζω μία ή δύο ημέρες πριν μιλήσει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι, σε μια πολύ σημαντική, ότι αν θυμάσαι ήταν ακριβώς προπομπός της μεγάλης κρίσης.
0: Έτσι.
1: Και θυμάμαι, αυτό είναι και ανέκδοτο, το Κυριακάτικο Βήμα, δηλαδή μίλησε ο Πρωθυπουργός τότε, ξέρω εγώ, το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή υπήρχε ένα φανταχτερό με επιχειρούς τίτλους πρωτοσέλιδο που αφορούσαν τα νέα μέτρα και τα λοιπά, δηλαδή πρώτο μιλούσαν για μνημόνια.
0: Έτσι,
1: και κάτω
0: έτσι
1: αριστερά ήμασταν εμείς οι δύο με τη βούλα, το The World of
0: Σοβαρά.
1: Που είχε επιστρέψει, δηλαδή ήταν η τρομερή αντίθεση, σουρεαλιστική θα έλεγα.
0: Τι ωραίο. Να βοηθήσω όσες και όσους μας ακούν. Με τον Άκη έχουμε μιλήσει πολλές φορές, γιατί και επίσης να σας πω, χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό, γιατί πάντα με την Βάσο, έτσι, και μετά με την κόρη έχουν γυρίσει τον κόσμο δύο φορές και γι' αυτό και τους πετυχαίνουμε τώρα στην Αφρική, Ναϊρόμπι. Και επίσης να πω το εξής για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Τον Άκη τον Τεμπερίδη το φιλοξενώ κάθε φορά που αρχίζει σεζόν του ραδιοφώνου. Δηλαδή και στο Real που ήμουν και στο Flash και εδώ πέρσι και τα λοιπά. Και φέτος δεν τον κάλεσα τη Δευτέρα και μου έστειλε μήνυμα. Τι θα γίνει φέτος, δεν θα τα πούμε. Και οπότε σήμερα μιλάμε.
1: Ακριβώς.
0: Άκη, τι κάνετε εκεί, για πες μου, δώσε μου λίγο το στίγμα.
1: Το στίγμα είναι ότι είμαι σχεδόν τώρα 3 μήνες στην Αφρική. Ουσιαστικά ξεκίνησε για μένα μια νέα περιπέτεια από το περασμένο καλοκαίρι. Ουσιαστικά από το περασμένο Ιούλιο έχω ζήσει πρακτικά περισσότερο στην Τανζανία,
0: ναι,
1: παρά στην Ελλάδα. Δηλαδή έχω έρθει 3 φορές στη χώρα και έχω μείνει από 2,5-3 μήνες. Δηλαδή έχω ξοδέψει περίπου 7 με 8 μήνες στην Αφρική από πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Τώρα μόνος σου είσαι, Άκη, έτσι. Είσαι μόνος.
1: Στην Ελλάδα. Όλα αυτά στην αναζήτηση μιας νέας ζωής, Λάζαρε, η οποία είναι η αναζήτηση μιας ζωής η οποία, αν θέλεις, να τιμάει την ταξιδιωτική ζωή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια,
0: ναι,
1: και συνολικά για 9,5 χρόνια με τη Βούλα, τα 6 με την μικρή μας την Αναστασία,
0: ναι.
1: Όλη αυτή η εμπειρία είχε στους 3 μας διαφορετική επίδραση. Είμαστε 3 άνθρωποι.
0: Αλίμονο.
1: Σε μένα, στην οικογένειά μου είχε θετική επίδραση, με την έννοια ότι επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη και Και οι δυο τους, οι γυναίκες δηλαδή της ζωής μου, αισθάνονταν πάρα πολύ καλά στο να επιστρέψουμε σε ένα διαμέρισμα, να είμαστε.
0: Το
1: να
0: σχολείο, οι παρέες, οι συγγενείς.
1: Να έχουμε καφέ από κάτω, δηλαδή οι γονείς, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, οι φίλοι να είναι τριγύρω. Εμένα αυτό άρχισε να μου δημιουργεί προβλήματα, κυρίως ψυχολογικά.
0: Και σωματικά, δεν σε χωράει ο τόπος, ρε φίλε μου. Δεν σε χωράει ο τόπος.
1: Πας στην Αφρική, πας και βρεις μια νέα ευκαιρία εκεί πέρα. Και αυτό το σύριαλ τώρα διαρκεί και είμαι σε ένα καλό δρόμο, για να σου πω και την αλήθεια.
0: Ωραία. Δεν επιμένω να μου πεις περισσότερα. Μόνο δώσε μου λίγο το στίγμα. Γιατί λέμε για κλιματική αλλαγή, El Niño, γίνεται χαμός, δεν θα μπω σε άλλα θέματα βαριά. Εκεί τώρα πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοίταξε, οι χώρες αυτές της Ανατολικής Αφρικής δεν πάβουν να είναι χώρες του τρίτου κόσμου. Η Τανζανία είναι μια χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει ρυθμούς ανάπτυξης και 6-7%, αλλά αυτές είναι χώρες που, ξέρεις, η ανάπτυξη είναι μονομερής. Δηλαδή, από τη μια υπάρχει ανάπτυξη οικονομική, αλλά από την άλλη υπάρχει, παραμένει τεράστια διαφθορά. Σε μια κυβέρνηση που υποτίθεται σε ένα υποτίθεται δημοκρατικό σύστημα, αλλά έχει εξελιχθεί σε απολυταρχικό και δικτατορικό, είναι μια χώρα που δεν μπορεί να πάει μπροστά, γιατί αυξάνεται και σε πληθυσμό περίπου 2% τον χρόνο. Φαντάζομαι, μια χώρα που όταν τη γνώρισα εγώ έχει 45 εκατομμύρια και τώρα πλησιάζει, αν δεν έχει ξεπεράσει τα 70. Δηλαδή.
0: Απίστευτα.
1: Προφανώς μια χώρα στην οποία έρχονται και επενδύουν Κινέζοι, Αμερικανοί και από την Ευρώπη κτλ. Θέλουν να την απομυζούν, όπως κάνουν και στο γειτονικό Κόγκο. Έτσι. Ναι. Οτιδήποτε αφορά ορυχεία, μεταλλεύματα, φυσικό αέριο κτλ. Είναι οι μεγάλοι άρπαγες, αν θέλεις, που θέλουν να αρπάξουν. Και βέβαια οι τοπικοί άρπαγες, οι οποίοι αρπάζουν αυτά που θα πρέπει να πάνε στον απλό κόσμο.
0: Και η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται, Άκη, εσύ την ξέρεις καλύτερα.
1: Αλλά έχω έρθει 5-6 φορές τα τελευταία 25 χρόνια. Η Κένια δείχνει να έχει καλύτερο βηματισμό, δηλαδή έχει κάνει μεγάλα βήματα από το 2015 που την είχα διασχίσει για τελευταία φορά, στα πλαίσια μιας αποστολής που ήταν μια ιταλική αποστολή γύρω στον κόσμο, και είχα κάνει εγώ ένα κομμάτι από την Τανζανία, Κένια, Αιθιοπία, Σουδάν και Αίγυπτο μέχρι την Ευρώπη. Η Κένια με έχει εντυπωσιάσει, δηλαδή στις 2 μέρες που είμαι εδώ, το Ναϊρόμπι δηλαδή, πώς να το πω, το επίπεδο, τα έργα που έχουν γίνει, τα μαγαζιά, ο κόσμος, σε επίπεδο ασφάλειας, μεγαλύτερη σιγουριά. Οι Κενιάτες το πάνε καλά, ενώ είχαν πολλά προβλήματα πριν από 15 χρόνια, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Άκη, θέλω να μου υποσχεθείς κάτι, το λέω γιατί μιλάμε σήμερα γρήγορα και τα πάμε. Όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, φυσικά να τα πούμε, αλλά θέλω να μου δώσεις το λόγο σου όταν κάτσει η μπίλια που λέμε σε αυτό που ψάχνεις και θα καταλήξεις. Χτύπα μας ένα τηλέφωνο να τα ξαναπούμε. Γιατί έχεις πολλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη και το ξέρεις.
1: Κάνουμε μια προσπάθεια με ανθρώπους και από την Τανζανία και από την Ελλάδα, ένα τρίγωνο έτσι, επιχειρηματικό, να φτιάξουμε μια ωραία πρωτότυπη εταιρεία, η οποία να περνάει την ταξιδιωτική εμπειρία που μεταφέραμε εμείς με εικόνες στον κόσμο μας, που μας ακολουθούσε από όλο τον κόσμο, να την ξεκινήσουμε από την Αφρική και να έχει κάποιος την ευκαιρία να έρθει και να κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο σαφάρι. Με τον τρόπο το δικό μας όμως, το δικό μου. Ξέρεις, με εμένα σαν αρχηγό μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Αυτό με ανησυχεί.
1: Αυτό χτίζεται τώρα. Δεν θέλω να σου πω ούτε όνομα,
0: ούτε
1: με ποιους και τα λοιπά. Ωραία.
0: Γι' αυτό δεν επιμένω. Αλλά όταν τελειώσει και κάτσει η μπίλια που λέμε, θα τα πούμε. Λοιπόν, εμείς αφήνουμε να συνεχίσεις.
1: Θα έρθετε και εσείς και η Σοφία, θα σας καλέσουμε να έρθετε.
0: Έγινε. Και ο Τέλης μαζί μας. Και ο Τέλης. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Άκη. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια. Να είσαι γερός.
1: Και σε εσάς, καλό Σαββατοκύριακο και με ψυχραιμία από αύριο με την έκθεση.
0: Ευχαριστούμε, Άκη. Γεια χαρά.

Καλό, έτσι. Ραδιόφωνο, αλλά φανταζόμαστε. Το ραδιόφωνο, ξέρετε, έχει αυτή τη δυνατότητα να μην δείχνει την εικόνα του μια. Είναι απόλυτη αυτή η μεγάλη που λέμε, αλλά σε αφήνει να τρέξεις, να φανταστείς, να σκεφτείς. Και ο Άκης είναι σε ένα άλλο περιβάλλον, φαντασιακό. Μιλάει για σαφάρι και εμείς έχουμε το σαφάρι εδώ της καθημερινότητας. Γρήγορα να σας πω ποιους άλλους θα φιλοξενήσουμε. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιάννη τον Αναμανατίδη, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Και να πω εξ αρχής πως σήμερα θα έχουμε τρεις βουλευτές από την πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ο ένας είναι ο Γιάννης Αναμανατίδης. Μετά θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη τον Κούβελα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Α Θεσσαλονίκης. Και μετά θα πάμε μέχρι τον Γιάννη τον Δελή να το συναντήσουμε. Επίσης βουλευτής από την Α Θεσσαλονίκης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε ζωντανή εκπομπή κάνουμε. Κάνα τραγουδάκι θα βάλετε, κύριε Κανάκη, έτσι θα το πάμε.

0: Οι κινητοποίησεις ξεκίνησαν από σήμερα, έτσι, με τους υγειονομικούς, από νωρίς. Ακούσατε τα δελτία ειδήσεων, ακούσατε τη Σοφία την Ξανθοπούλου στην εκπομπή νωρίτερα. Ενημερώνεστε. Ξέρετε, υπάρχουν κινητοποίησεις στην παραμονή, δηλαδή την Παρασκευή, και το Σάββατο που κορυφώνονται. Σήμερα έχουμε συνέχεια επίσης κινητοποίησεων των ενστόλων, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των πυροσβεστών, των εποχικών, των λιμενικών. Όπως παραδοσιακά σε εισαγωγικά να πω, γίνονται την παραμονή για την επόμενη μέρα, είναι όλοι επιποδός. Τα δεδομένα, σας είπε και η Ευδοξία στο δελτίο, 3.500 αστυνομικοί περίπου, αλλά αυτή τη φορά δεν έχουμε ελικόπτερα, μην τρομάζετε. Δεν είναι ότι τρέχουν στις φωτιές και σβήνουν, αυτά είναι άλλα ελικόπτερα. Τώρα το πάμε με ντρόν. Έτσι, με ντρόν. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω δεν είμαι ειδικός, ούτε συγκοινωνιολόγος, ούτε ειδικός επιστήμονας, αλλά το να κλείσουν 8 σταθμοί του μετρό από τις 3 το μεσημέρι και μάλιστα από το σιδηροδρομικό σταθμό, από την πλατεία Δημοκρατία, τη Βενιζέλου, δεν ξέρω τι πυρήκα αυτή η ζώνη είναι αυτή, τέλος πάντων, που κλείνει από τον Ευκλείδη μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό και δεν λειτουργεί το μετρό. Οπότε καταλαβαίνετε, αύριο θα γίνει αυτό που λέγαμε παλιότερα με την Ευδοξία και χαμογελάει, του κουτρούλι ο γάμος. Τον έχουμε στη γραμμή. Εδώ δεν θα του πούμε μια πολύ πολύ καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής από την πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Και εγώ πότε το συναντάω, το λέω αγαπητά κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλησπέρα κύριε Θεοδωρακίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Άκουσα το προηγούμενο αυτό που είπατε σε σχέση με το πώς κλείνουν.
0: Ξέρετε, δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές, όλα τα χρόνια, αλλά τώρα έχουμε και το μετρό, γι' αυτό φαίνεται περισσότερο. Νομίζω υπερβάλλουμε λίγο στα μέτρα, έτσι. Γενικώς το λέω. Δεν το συζητάω.
1: Και δεν ξέρω αν γίνονται πολλές φορές και με. Για να μην κατεβεί ο κόσμος. Τι να σας πω, δηλαδή. Ναι. Στην πορεία, ειδικά, κατεβαίνω τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου, κατεβαίνω κάθε φορά σε αυτή τη.
0: Και συναντιόμαστε, έτσι. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
1: Κλείνει από την Μπότσαρη τώρα, να κλείσει τον δρόμο. Και έχει τον κόσμο τον αφήνουν εκεί και πηγαίνει με τα πόδια να έρχεται. Δηλαδή, ταλαιπωρία η οποία δεν είναι απαραίτητη.
0: Δεν ξέρω, στην Αθήνα τώρα, εσείς που είστε στην Αθήνα και ζείτε το περισσότερο διάστημα. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάποια τέτοια μεγάλη, να το πω έτσι, κινητοποίηση, κλείνουν τα πάντα. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Μόνο νομίζω του Συντάγματος ή ένας ακόμα. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα από εκεί μέχρι η αποστάσεις είναι τεράστιες. Και ο κόσμος για να προσεγγίσει τώρα στην Αριστοτέλους. Ναι. Πηγαίνει με τα πόδια και μέσα στη ζέστη αυτή, ειδικά τώρα και αυτές τις μέρες που έχει ζέστη. Ας τα δούνε λίγο καλύτερα, γιατί εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι οι εποχές εκείνες όπως παλιότερα, που υπήρχαν και βέβαια και έντονα προβλήματα με τα μνημόνια, ναι, και πριν το 2015 δηλαδή. Και μετά,
0: να είμαστε ειλικρινείς, τα είδαμε όλα τα χρόνια, τα
1: ναι,
0: ξέρουμε.
1: Αλλά,
0: νομίζω υπερβάλλουμε, κατά τη γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Λίγο να το δούνε ξανά αυτό το θέμα, γιατί ουσιαστικά είναι παρεμπόδιση του κόσμου να κατεβεί κάτω.
0: Κυρίαρχα. Πάντως, επειδή λέγατε έχουμε ζέστη, ξέρετε τι συμβαίνει το τελευταίο διήμερο στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Όλη μέρα έχουμε καλοκαίρι και το βράδυ το γυρίζουμε με τη βροχή.
1: Εντάξει, λίγο να μας ρωσίσει και όλο, δεν πειράζει.
0: Λίγο να μας ρωσίσει, γιατί θα έχουμε και καυτό πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι.
1: Και δεν παίρνουν και τα μέτρα έτσι ώστε το καυτό μέτωπο της ακρίβειας, για να το συνδέσουμε με τα πολιτικά, δεν θα υποχωρήσει. Και δεν πρόκειται να υποχωρήσει όταν.
0: Ναι. Κύριε Υπουργέ, με ακούτε? Σας έχασα μισό λεπτό. Πείτε λίγο την τελευταία φράση σας, γιατί δεν την άκουσα.
1: Η φράση μου είναι ότι το καυτό μέτωπο της ακρίβειας δεν καταπολεμείται με τον τρόπο που θέλουν επικοινωνιακά να κάνουν, δηλαδή με τις μειώσεις κάποιων προϊόντων. Εάν δεν μειωθεί ή μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης και δεν μειωθεί στους άλλους και στα άλλα προϊόντα, τα απαραίτητα, δεν πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης της βενζίνας στα καύσιμα τουλάχιστον κατά 50% και δεν πάει η ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο, η ακρίβεια θα καλπάζει και οι έμεσοι φόροι, οι οποίοι είναι πάνω από το 60% του φορολογικών εσόδων, οι οποίοι απέδωσαν, βάλτε το εισαγωγικά, τα 13 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα για το κράτος, τα οποία είναι από την ακρίβεια αποκλειστικά κατά το μεγαλύτερο μέρος και από τον ΦΠΑ, δεν μπορεί να γίνει κάτι και θα συνεχίσει να είναι και αυτό. Και ο χειμώνας θα είναι δύσκολος δεδομένου των συνθηκών και δείτε ότι αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει την τιμή του πετρελαίου.
0: Ναι, κατά έχει ρεκόρ. Το 23 είναι πρώτη φορά, το 2023.
1: Για βιομηχανίες και για τα νοικοκυριά και για τις βιομηχανίες. Για την παραγωγική βάση της χώρας, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Αν δεν παραστούν μέτρα.
0: Κύριε Μανατή, θα μιλήσω ειλικρινά μαζί σας, όπως το συνηθίζουμε όλα τα χρόνια. Δεν θα ξεφύγουμε από αυτή την οδό που την έχουμε δοκιμασμένη. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, μάλλον να σας πω το εξής. Χθες, για παράδειγμα, φιλοξενήσαμε τον κύριο Πάνα, τον βουλευτή του Πασόκ από τη Χαλκιδική. Και μεταξύ άλλων τον ρώτησα, γιατί το Πασόκ αναφέρθηκε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι έγινε ένα copy-paste, το 80% είναι αντιγραφή. Εγώ πολύ αφελέστατα σκέφτηκα το εξής, αφού συμφωνείτε στα περισσότερα και φαντάζομαι και εσείς σαν κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μακριά από αυτές τις σκέψεις που ανέφερε ο Αλέξη Τσίπρας, ή μπορεί να το αντιλαμβάνομαι εγώ λάθος. Αφού συμφωνείτε όλοι μαζί, γιατί δεν κάνετε ένα μέτωπο έτσι. Αφελέστατα σας το ρωτάω.
1: Αλλά υπάρχουν διαφορές.
0: Δεν είπα ότι συμφωνείτε στα πάντα, έτσι.
1: Ναι, ξέρετε, υπάρχουν διαφορές, όπως το πώς γίνεται η φορολόγηση, τι γίνεται.
0: Φαντάζομαι το ακούτε αυτό από πολλούς, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως. Μα η προσπάθειά μας και αυτό που έχουμε κάνει και το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζουμε να το επιδιώκουμε είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Δηλαδή και με τον Πασόκ και με την Ελλάς και με τη Νέα Αριστερά. Υπάρχουν κοινές προγραμματικές βάσεις που θεωρώ ότι σε αρκετά ζητήματα είναι σωστά και δεν χρειάζεται να συμφωνεί σε όλα. Χρειάζεται 5-6 βασικά πράγματα για το πώς θα προχωρήσει η χώρα στην οικονομία, πώς θα προχωρήσει στην εξωτερική πολιτική, πώς θα προχωρήσει σε κάποιους τομείς. Αυτό χρειάζεται.
0: Ωραία. Και αυτό βλέπετε να ανοίγει μια συζήτηση το επόμενο διάστημα, ενώ από τον εκλογών.
1: Προσπαθούμε εδώ και καιρό και μήνες να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, και νομίζω ότι η ευθύνη δεν είναι δική μας τουλάχιστον. Γι' αυτό και καλούμε τον κόσμο να δει ποιοι είναι αυτοί που εργάζονται για την προοδευτική συνεργασία, για μια όχι απλώς κυβερνητική αλλαγή, για μια πολιτική αλλαγή. Η χώρα μας χρειάζεται πολιτική αλλαγή, όχι απλώς κυβερνητική αλλαγή. Επάνω σε προγράμματα τα οποία θα συζητηθούν στο δημόσιο, στη δημόσια σκηνή, όχι κάτω από το τραπέζι, και με συγκλήσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν ελπίδα στον κόσμο και αυτόν τον κόσμο που έχει αποτραβηθεί στο σπίτι του ή στους καναπές και λέει τίποτα δεν γίνεται, όλοι οι ίδιοι κλπ. Να τον ξαναεμπνεύσει.
0: Κύριε Υπουργέ, αυτά μετά τις εκλογές ή πριν?
1: Πριν, μα προφανώς πριν. Το πρώτο είναι το πριν. Γιατί πρέπει να καθίσουν. Αν όλοι νομίζουν και κάποια κόμματα, να μην τα αναφέρω μαστικά, θεωρούν ότι μόνοι τους μπορούν, θα είναι γελασμένοι κατά την άποψή μου. Και το δυστύχημα είναι ότι θα απογοητεύσουν και κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύει ο καθένας μόνος του ότι μπορεί να καταφέρει αυτή την αλλαγή.
0: Σε αυτό αναφέρεστε και στον κύριο Ανδρουλάκη, στον κύριο Τσίπρα.
1: Βεβαίως.
0: Και στους δύο, μάλιστα.
1: Φυσικά, φυσικά. Ναι. Μα εντάξει, τώρα το ποιος θα είναι το θέμα δεν είναι το ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος για να είναι στην αντιπολίτευση. Το θέμα, ο κόσμος αυτό που ζητάει είναι η αλλαγή. Και όποιος δεν ανταποκρίνεται σε αυτό, νομίζω ότι κάνει λάθος. Εμείς πιστεύουμε ότι ανταποκρινόμαστε με την προσπάθειά μας αυτό, γι' αυτό και καλέσαμε όλους όσοι μπορούν και θέλουν να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Δυστυχώς το Πασόκ έχει κόψει, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα έχει κόψει και αυτή. Εντάξει, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί. Ναι. Ωραία. Ιδού η Ρόδος, θα δούμε το τι θα γίνει.
0: Το υπόλοιπο το συμπληρώνουμε με πολλά αποσυμπαιτικά. Λοιπόν,
1: όχι,
0: το ρυθέν.
1: Εντάξει, αν και αναφέρεται στο άλμα Ισμίκους.
0: Έτσι,
1: δεν είναι κάτι. Αναφέρεται στο άλμα Ισμίκους.
0: Έχω πολλά θέματα να σας...
1: Καφιόταν ότι μπορούσε να τα καταφέρει.
0: Για δεν τα
1: καταφέρει. Και τον έλεγε όταν θα πάμε στη Ρόδο. Ρόδος εδώ είναι. Ορίστε, δεν κάνε το άλμα σου. Να δούμε πόσο μπορείς.
0: Κύριε Υπουργέ, έχω πολλά πράγματα να συζητήσω μαζί σας. Έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί σας. Αλλά επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θέλω κάτι τελευταίο μονάχα. Γιατί θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τη Γόκα Τζέντα, για τα βιβλία, γιατί έχετε υπηρετήσει και την εκπαίδευση. Για χίλια δύο θέματα, αλλά δεν τα βάζω τώρα. Θα ήθελα μόνο να μείνω στο εξής, επειδή έχετε υπηρετήσει και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Όλα αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία σας ανησυχούν? Γιατί τα ήρεμα νερά νομίζω τα έχουμε αποχαιρετήσει και βλέπω μια κλιμάκωση. Εγώ τα συνδέω όλα αυτά και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα στην Αίγυπτο. Δηλαδή συνδέονται όλα με κάποιο τρόπο και νομίζω ότι τώρα πια η ρητορική περνάει σε άλλη βάση. Σημερίζεται αυτή τη σκέψη ή εγώ αδίκως ανησυχώ?
1: Πάντοτε τα ζητήματα με την Τουρκία πρέπει να είσαι σε εγρήγορση. Αν είναι να τη μία να ανησυχείς, την άλλη να εφησυχάζεις, δεν υπάρχει έτσι. Εδώ πρέπει να έχεις μία σταθερότητα στη δική σου πολιτική. Η Τουρκία έχει σταθερότητα στη δική της πολιτική. Το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας,
0: ναι,
1: δεν το έχει εγκαταλείψει.
0: Αντίθετα, το έχει επεκτείνει.
1: Επίσης, επεκτείνει, ξαναφέρνει τις γκρίζες ζώνες στο προσκήνιο με ενέργειες τις οποίες κάνει. Άρα το θέμα είναι εσύ πώς αντιμετωπίζεις τα ζητήματα αυτά. Η πολιτική η οποία χαράχτηκε τα προηγούμενα χρόνια και από εμάς αλλά και από γενέστερους ήταν μια πολιτική η οποία βασιζόταν στις έννοιες και το έχετε ακούσει πολλές φορές. Πολυδιάστατη,
0: ναι,
1: προφανώς φιλιρινική και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Αυτά έχουν εγκαταλειφθεί. και ή πηγαίνουν στον καταναλωτή και είναι μόνο στο πεδίο της αντίδρασης. Κάνει κάτι η Τουρκία, αντιδρούμε. Δεν γίνεται έτσι. Εάν δεν έχεις στρατηγική το πώς θα τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά, τότε πελαγοδρομείς. Το έχω πει πολλές φορές. Τη στιγμή χρειάζεται αναπροσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής, συζήτηση έτσι ώστε να υπάρξει συνεκτικότητα και εθνική συνεννόηση, κάτι το οποίο δεν το κάνει. Εδώ μαθαίνουμε το τι γίνεται ή τι συναντήσεις κάνουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από τους ίδιους τους Τούρκους. Δηλαδή για την επίσκεψη Καλίν,
0: ναι,
1: για παράδειγμα, από που το μάθαμε. Θέλω να πω ότι δεν αντιμετωπίζεται σοβαρότητα, αντιμετωπίζεται με βάση το εσωτερικό πολιτικό πεδίο και μάλιστα το εσωτερικό του κόμματός τους, της Νέας Δημοκρατίας, το πώς, τι θέσεις παίρνει. Και αυτό εμένα με ανησυχεί και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και η στάση της Τουρκίας, αλλά κυρίως εμείς πρέπει να δούμε.
0: Τη δική μας, λέτε εσείς. Τη δική μας.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Μαναδίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω θα βρεθούμε εντελώς τυχαία, να το πω έτσι, εισαγωγικά, τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη.
1: Να σας πω κάτι. Την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, το Σάββατο καταρχάς θα ανεβεί η πάνω για τη διαδήλωση. Και εμείς θα είμαστε στη διαδήλωση. Την Πέμπτη έχουμε τη συνάντηση 10 του μήνα με τους παραγωγικούς φορείς.
0: Έτσι.
1: Και στις 11 θα γίνουν οι συναντήσεις, η συγκέντρωση, η συνέντευξη τύπου κλπ.
0: Γι' αυτό είπα. Εντελώς τυχαία θα βρεθούμε, σίγουρα θα βρεθούμε.
1: Και να δώσουμε τη συνέντευξη. Θα σας φέρω και τη Δούρου ή τον κύριο Παπά ή τον κύριο Πολάκη. Και να τα πείτε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαναδίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διάθεση. Να είστε γερός. Καλή συνέχεια.

Ακούσατε τον Γιάννη Αμανατίδη, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία, βουλευτής από την πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Εμείς θα ακούσουμε μερικές στροφές, όπως λέγαμε παλιά στους δίσκους, από την αγαπημένη την Ιουλία Καραμπατάκη. Και με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας break. Και το μοναδικό, μην ανησυχείτε κύριε Κανάκη, ένα θα κάνουμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιόδια. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Το ημερολόγιο της ιστορίας λέει πως πάμε για την 90η διοργάνωση της ΔΕΘ. Το θερμόμετρο δείχνει 29-30 βαθμούς και η βελόνα στο ραδιόφωνο σας δείχνει τους 100. Είμαστε στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, γιατί ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα με τη Σοφία Δηγανάκη που ρυθμίζει τον ήχο και το Λάζαρο Θεοδωρακίδη που είναι στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω πως σας ακούμε και εμείς στο 2-31-02-65-105-106 και 261-100. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, σκέψεις, ό,τι εσείς κρίνετε απαραίτητο. Την καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

0: Κύριε Κανάκη, θα το χρωστάμε το τραγούδι. Είναι ένα καλοκαίρι ακόμη, νομίζω, λέγεται. Στα Ιταλικά είναι αυτό το τραγούδι. Θα το χρωστάμε, θα το ακούσουμε άλλη φορά. Πάμε τώρα γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για άλλη μια φορά. Είναι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Κούβελας. Κύριε Κούβελα, ευχαριστώ. Καλησπέρα από τον Blender.
1: Καλή σας μέρα. Καλησπέρα εσάς, τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μήνα, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όσους.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Έχουμε την ευκαιρία.
0: Και να πω καλό τρέξιμο. Καλό τρέξιμο σε όλους σας, γιατί ξέρω πως τώρα εδώ το τρίμερο στη Θεσσαλονίκη, άσχετα εσείς αν είστε στη Θεσσαλονίκη, ξέρω ότι τρέχετε για τα ζητήματα του τόπου, αλλά τα πράγματα τώρα πάμε να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα μια πρώτη σκέψη δική σας για αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και για αυτά που ακούσαμε χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ομιλία του στο Ηράκλειο. Φαντάζομαι δεν πέρασαν απαρατήρητα όλα αυτά. Έχουμε και αντιδράσεις, έχουμε σκέψεις από το κόμμα σας, αλλά θα ήθελα και τη δική σας.
1: Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, θα έλεγε κανείς ότι έχει άγνοια κινδύνου ή το πολιτικό θράσος περισσεύει στον άντρα, διότι από τη Θεσσαλονίκη, 10 χρόνια μετά το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, από το οποίο τίποτα δεν είδαμε, παρά μόνο κατάρρευση της οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής, της εθνικής μας αξιοπρέπειας την περίοδο του Τρίτου Μνημονίου, που υπέγραψε φαρδιά πλατιά ο κύριος Τσίπρας. Από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν ήρθε για να εκφράσει και πάλι, δεν ξέρω, είναι φαντασιώσεις, είναι αυταπάτες, αναρωτιέται κανείς. Πάντως τα οικονομικά του κυρίου Τσίπρα παραμένουν του ποδαριού, παραμένουν χειρότερα από την προφορά του στα αγγλικά, όπου εκεί πρέπει να ομολογήσω, να δεχτώ ότι έχει μια βελτίωση. Όμως δεν χωράει, δεν αντέχει σε κριτική. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε τα πάντα στους πάντες προχθές εδώ από τη Θεσσαλονίκη, φτάνοντας με πρόχειρους πρώτους υπολογισμούς στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ όσα εξήγηλε από την Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας, που ξεπερνούν προϋπολογισμούς άλλων πολυπληθέστερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πέρα, σας λέω και πάλι, από κάθε κριτική. Δεν αντέχει και σχολιασμό.
0: Πριν πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη μόνο, κύριε Κούβαλα.
1: Το δε κορυφαίο για τον κύριο Τσίπρα ήταν η αναφορά, μάλιστα με πολύ στόμφο, σε αυτή την φορολόγηση των πολύ πλουσίων, χωρίς να διευκρινίσει ούτε ακριβώς τι είναι αυτή, με έναν περίεργο, με μια περίεργη εξίσωση, θέλησε να μας εξηγήσει τι φόρο θα επιβάλλει, σε αντικατάσταση του φόρου που πληρώνουν ήδη. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει κανείς είναι να δει ποια χρήματα πληρώνουν αυτοί που ο ίδιος θεωρεί πολύ πλούσιους, και στη συνέχεια να δούμε με τι θα τους επιβαρύνει. Πάντως δεν αναφέρθηκε σε συνολικό ποσό που προσβλέπει να αποδώσει αυτή η φορολόγηση.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Άρα, επειδή για μια φορά, λόγια του αέρα.
0: Ναι, κύριε Κούβαλα, πάνω σε αυτά που λέτε, απλώς να ακούσω και τη σκέψη σας, θα ήθελα να πω το εξής, ότι σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση των προγραμμάτων και του δικού σας και των υπολείπων κομμάτων, θα τα πούμε το επόμενο διάστημα που θα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, έτσι και θα ξέρουμε αν αυτή, σε εισαγωγικά συγχωρέστε με για τη φράση, αν αυτή η λυπητερή βγαίνει, να το πω έτσι. Εκεί θα τα μάθουμε. Τώρα είναι μια, να το πω έτσι, η αριθμητική του ενός και του άλλου, ολονών δηλαδή. Για αυτό το διάστημα που τρέχουμε. Εδώ όμως τώρα, όταν αναφέρθηκε στα 1000 ευρώ κατώτατο μισθό, και ο δικός σας στόχος, του κόμματός σας ενώ και της κυβέρνησης, είναι στα 950, δηλαδή δεν σας χωρίζουν και πολλά πάνω σε αυτό. Και τα υπόλοιπα, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία υπουργείου, για παράδειγμα, στην αποκεντρωμένη διοίκηση της χώρας, εδώ φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς. Όλοι συμφωνούν ώστε να υπάρχει μια αναδιάταξη. Έτσι δεν είναι? Το πιάνω. Και τα υπόλοιπα για τις στηρίζες, με τις οποίες γίνεται μεγάλη συζήτηση το τελευταίο 24ωρο και δόθηκαν και διευκρινήσεις, εκεί φαντάζομαι αναφερθήκατε για τους πολύ πλούσιους που είπατε.
1: Όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, ο κύριος Τσίπρας μπορεί εύκολα να κάνει copy-paste την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπου θεματικά σταθερά φέραμε τον κατώτατο μισθό από τα 650 ευρώ που τον άφησε ο κύριος Τσίπρας το 2019, τον φέραμε στα 920 ευρώ σήμερα για να μπορέσει να φτάσει, να αγγίξει όπως είχαμε δεσμευτεί άλλωστε ναι. τα 950 ευρώ, 950. Ίσως και να τα ξεπεράσει. Ναι. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ίσως και θα ακούσουμε αυτό και στην ομιλία του Πρωθυπουργού
1: εδώ,
0: του Σάββατο.
1: Ακριβώς. Εδώ δεν μας λέει τίποτα καινούργιο ο κύριος Τσίπρας. Εκείνος συμφωνεί μαζί μας.
0: Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης που μίλησε χθες στο Ηράκλειο και αναφέρθηκε σε μερικά, αλλά βέβαια τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε περισσότερα για το οικονομικό. Εκεί τι λέτε?
1: Θα έλεγα ας ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη καλύτερα. Όσον αφορά το πρόγραμμα για την στέγαση θα σας, και τις πολιτικές, για την στέγαση, θα σας θυμίσω την μεγάλη συστηματική προσπάθεια που κάνουμε, η οποία σήμερα, μετά το πρόγραμμα σπίτι 1, σπίτι 2, έχει εξελιχθεί σε ένα πρόγραμμα σπίτι 3, εν αναμονή, σε ανακαίνιση κατοικιών με συγκεκριμένες υποχρεώσεις να μπουν στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων αυτές οι κατοικίες. Είναι το επίδομα στέγασης σε φοιτητές, είναι η επιστροφή μισθωμάτων που γίνεται σε ενοικιαστές, είναι οι καινούργιες κοινωνικές κατοικίες που και εδώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε στο πρώην στρατόπεδο Σβιάκα, στα δυτικά της πόλης, στον Δήμο, στα όρια του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει και προχωρεί η υλοποίησή του, όχι μόνο εξαγγελθεί. Είναι λοιπόν μια σειρά από δράσεις και σε αυτές και όσες περισσότερες μπορούν να προσθεθούν. Δεν είπαμε ότι λύθηκε το πρόγραμμα της στέγασης, αντιθέτως.
0: Αλίμονο, δεν θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Είναι πολύ,
1: πολύ μεγάλο.
0: Κύριε Κούβελα.
1: Δεν ακούμε κάτι καινούριο πάντως από τον κύριο Ανδρουλάκη όσον αφορά τις αόριστες για την ώρα εξαγγελίες του που μένει να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Επειδή είστε ειλικρινείς πάντα όταν μιλάμε, κύριε Κούβελα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, και επειδή κυκλοφορείτε στην αγορά και εσείς πάτε για ψώνια. Και θα σας το ρωτήσω. Όλα αυτά τα μέτρα που πήρατε, μάλλον μέχρι τώρα δεν έχουν προχωρήσει όπως θα έπρεπε. Γιατί ξέρουμε ότι τουλάχιστον αυτό διατυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι ακρίβεια είναι το νούμερο ένα. Ακόμη και τα τελευταία μέτρα, δεν νομίζω ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν όλη η κατάσταση. Η δική σας σκέψη ποια είναι σε αυτή? Και θα σας το ρωτήσω πολύ απλά. Το ΦΠΑ πρέπει να το μειώσετε.
1: Δίνουμε σε δύο μέτωπα τη μάχη κατά της ακρίβειας. Το ένα είναι με συνεννοήσεις, συμφωνίες να συγκρατηθούν οι τιμές. Αυτό φαίνεται πως και ελπίζω να αποδώσει ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα. Όμως δεν γυρίζει εύκολα τις τιμές πίσω. Λέμε να συγκρατηθούν οι τιμές και να δούμε και κάποιες μειώσεις σε βασικής ανάγκης, πρώτης ανάγκης προϊόντα. Αυτό θα ήθελα να του δίναμε, κύριε Δωρακίδη, λίγο χρόνο, γιατί αυτή ξέρει πλώνεται τώρα, αυτές τις μέρες, ξεκίνησε από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, παράλληλα, αυτό είναι το τελευταίο μέτρο, γιατί έχουν ληφθεί ήδη μια σειρά μέτρων, αλλά στο διατά αυτά είμαστε ακόμη με την ακρίβεια να επιμένει.
1: Παράλληλα είναι οι έλεγχοι. Ναι. Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στην αγορά κατά τις αστροκέντες. Το άλλο μέτωπο είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και σε αυτό γίνονται πολλά με μειώσεις φόρων. Θα έλεγα ότι από τους 85 φόρους και εισφορές που έχουμε μειώσει, ασφαλιστικές εισφορές που έχουμε μειώσει το διάστημα αυτό της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι 20 περίπου αφορούσαν μειώσεις ΦΠΑ. Ναι, σήμερα υπάρχουν είδη τα οποία είναι στον ψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, ακόμη και στο 24%, όχι όλα. Να μην θυμίσω με πολλά λόγια τι έχουμε κάνει για τους νέους γονείς και τις οικογένειες και σε ειδικότερα είδη όπως το βρεφικό γάλα, οι πάνες και ούτω καθεξής. Όμως εδώ είναι κάτι το οποίο το εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Έχει ξεκαθαρίσει πως η μείωση στο ΦΠΑ πρέπει να είναι αλήθεια ουσιαστική και αποδοτική για όλους τους Έλληνες. Ναι. Όχι για να διευκολύνουμε κάποιες κατηγορίες μόνο και προς Θεού, όχι βέβαια για να μην αλλάξουν καθόλου τις τιμές, αλλά η μείωση του ΦΠΑ να παραμείνει ή να διατηρήσει, αν θέλετε, τις τιμές όπως αυτές είναι σήμερα στα ράφια. Θέλει λοιπόν πολύ προσεκτική διαχείριση. Είναι εύκολη η εξαγγελία.
0: Όχι, δεν ανήκω σε αυτούς, κύριε Κούβαρη, και το ξέρετε. Δεν ανήκω σε αυτούς.
1: Σας θυμίζω, είναι περίπου, κάθε ποσοστία μονάδα είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πολύ καλά και να μελετήσουμε πολύ καλά κάθε κίνηση πριν αυτή εξαγγελθεί.
0: Κάτι, κάτι τελευταίο.
1: Και πάντως η μείωση στην φορολόγηση του εισοδήματος του καθενός μας λειτουργεί και αυτή προς την ίδια κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τόσο κρίσιμο.
0: Είπατε, είναι οι δύο πυλώνες των μέτρων που λαμβάνετε.
1: Ένας πόντος στο ΦΠΑ ενδεχομένως στον καφέ, όσο το να μειωθεί ένας πόντος στην εφορία στην φορολόγηση του εισοδήματος.
0: Κρατάω το παράδειγμα σας και τη σκέψη. Λοιπόν, κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Κούβελα, γιατί ξέρω το πρόγραμμά σας είναι πολύ φορτωμένο και ειδικά τώρα αυτά τα 24 ώρα. Κύριε Κούβελα, κάτι τελευταίο. Οι κινητοποίησεις ξεκίνησαν από το πρωί. Αύριο θα υπάρχει κορύφωση των κινητοποίησεων διαδηλώσεων. Σήμερα όμως, μεταξύ άλλων, η υγειονομική ήταν στους δρόμους. Το απόγευμα έχουμε τους εστόλους. Πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα. Μεταξύ αυτών συμμετέχουν και οι υποχικοί πυροσβέστες. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να προσληφθούν ως μόνιμοι για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας με τις πυρκαγιές, αλλά και με τα υπόλοιπα φαινόμενα που ξέρουμε πολύ καλά τρέχουν όλο τον χρόνο και να μην είναι σε ομοιρία?
1: Θα ξεκινήσω, κύριε Θεοδωρακίδη, λέγοντας ότι πέρα από τα μέσα, εν αέρια και άλλα, ο αριθμός των ανδρών που προσφέρουν υπηρεσίες και γυναικών που προσφέρουν υπηρεσίες στο πυροσβεστικό μας σώμα είναι ο μεγαλύτερος που διέθετε ποτέ η χώρα. Μαζί βέβαια και με τους εθελοντές και άλλες οργανώσεις πολιτικής προστασίας, είναι περισσότεροι άνθρωποι που βοηθάνε, ιδίως τις πυρκαγιές, τα καλοκαίρια που είχαμε ποτέ την διάθεσή μας.
0: Έχοντας όλα αυτά τα δεδομένα, πάμε τώρα στο διατάφτα.
1: Έχω κάνει πολλές παρεμβάσεις για τους εποχικούς.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Από την υγειονομική τους περίθαλψη, από την δυνατότητα να καλυφθούν σε ατυχήματα και έξω και μακριά και δυστυχήματα, ευτυχώς
0: τέτοια. Φυσικά, η μάχη δεν είναι μόνο στις φωτιές.
1: Πάνω στη φωτιά, ακριβώς, γιατί όποιος φοράει τη στολή, είτε για πολύ, είτε για λίγο, είτε για μια ζωή, εκείνη τη στιγμή προσφέρει υπηρεσίες. Και έχουμε πετύχει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά όμως την μόνιμη παροχή αυτών των υπηρεσιών, τη μονιμοποίησή τους, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, εξαρτάται από τις ανάγκες που έχουμε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι μια καθαρή συμφωνία με τους ανθρώπους αυτούς, πως προσφέρουν κατά περιόδους την αντιπυρική κατά βάση τις υπηρεσίες τους. Είναι σημαντικό να είναι ικανοποιημένοι οικονομικά, είναι σημαντικό να έχουν τον εξοπλισμό για να προστατεύσουν τη ζωή τους και να αποδώσουν καλύτερα. Σε αυτά θα έλεγα ότι πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο που υπάρχει πρώτα απ' όλα, και στη συνέχεια θα πρόσθετα πως αυτοί έχουν μια παραπάνω εμπειρία πολύτιμη την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε μοριοδοτώντας τους όταν ανοίγουν θέσεις για μόνιμες προσλήψεις. Ναι, να έχουν ένα προβάδισμα.
0: Ωραία. Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα βρεθούμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Δεν το συζητάω. Θεσσαλονίκη, Δέθεν, Ενικοστή και τα υπόλοιπα που είναι τα δορυφορικά που λέμε πολύ απλά στην πολιτική συζήτηση. Να είστε γερός.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Κούβελα.
1: Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τον Δημήτρη Κούβελα. Όπα, να το πω, Σοφία, μου επιτρέπεις να πω ποιος ήταν. Έτσι ήταν ο Δημήτρης Κούβελας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και εμείς προχωράμε.

0: Πάμε γρήγορα να πούμε μια καλημέρα στον βουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας ο αγαπητός κύριος Γιάννης Δελής. Κύριε Δελή, καλησπέρα από τον Blender και τον FM 100.
1: Γεια σας, κύριε Θεοδωρακίδη.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε, έτσι.
1: Και ακροάτριέ μας, ναι.
0: Έχουμε καιρό. Είχαμε
1: ποτέ
0: κλείσει.
1: Δεν είναι αργά.
0: Ποτέ. Και όταν έχουμε τη δυνατότητα, τα λέμε. Κύριε Δελή, κατευθείαν προχωράω στη συζήτηση. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Βουλευτής της Θεσσαλονίκης είστε, βουλευτής του Κοινοβουλίου. Έχουμε την 90η διοργάνωση. Στους δρόμους. Ξέρω ότι θα είστε στους δρόμους. Το ξέρω πολύ καλά. Ποιο είναι το πλαίσιο των φετινών, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά αντιδράσεων, γιατί διανύουμε, μην το ξεχνάμε, μια προεκλογική χρονιά, όσο και να θέλουμε να το βάλουμε κάτω το χαλί.
1: Κοιτάξτε, αύριο είναι η μέρα εξαγγελιών από τη μια των κυβερνητικών και των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, κυρίως από τον Πρωθυπουργό αύριο.
0: Ναι.
1: Εξαγγελίες οι οποίες δεν θα αλλάξουν την πεπατημένη των προηγούμενων χρόνων, όπου είχαμε συνεχώς, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, θετικές εξαγγελίες, αλλά δεν είδαμε η ζωή του λαού να αλλάζει προς το καλύτερο, το αντίθετο. Και από την άλλη θα έχουμε τις εξαγγελίες των ίδιων των εργαζομένων, του ίδιου του λαού, στο μεγάλο συλλαλητήριο, γιατί αναμένεται να είναι μεγάλο το συλλαλητήριο, μιας και είναι πανελλαδικό.
0: Ναι. Θα είναι και ο γραμματέας, δεν θα είναι.
1: Θα παρευρεθεί και ο γραμματέας του ΚΚΕ. Ένα συλλαλητήριο βέβαια που οργανώνεται από σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες. Είναι συλλαλητήριο που γίνεται από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, συντονίζεται. Δεν είναι ένα κομματικό συλλαλητήριο. Όπως καταλαβαίνετε, ένα συλλαλητήριο στο οποίο θα αναδειχθούν οι πραγματικές αγωνίες, τα πραγματικά προβλήματα και τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις του λαϊκού κινήματος, που είναι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και των συντάξεων, των συλλογικών συμβάσεων, η κατάργηση των αντεργατικών νόμων, η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και της τεκμαρτής φορολόγησης από το πρώτο ευρώ, μάλιστα, των αυτοαπασχολούμενων και των αυτών που έχουν μικρά μαγαζιά, όλα αυτά για τα οποία δεν έχουν βγάλει τσιμουδιά και ο κύριος Τσίπρας και το Πασόκ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που παριστάνουν την αντιπολίτευση. Αυτά είναι τα αιτήματα που μπορούν να δώσουν μια ανακούφιση και μια ανάσα στους εργαζόμενους, και γι' αυτά αύριο θα διαδηλώσουμε έξω από το Βελίδιο.
0: Ναι. Και ήδη κύριε Δελή, επειδή ξέρω ότι θα παρακολουθείτε, ήδη από σήμερα έχουμε κινητοποίησεις. Από τον
1: υγειονομική.
0: Για να μην αδικήσουμε μόνο και τις σημερινές, έτσι το λέω.
1: Σαφώς, καθόλου. Οι οποίοι βάζουν ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, είναι επίγοντα, γιατί μπορεί να πανηγυρίζει η κυβέρνηση και ο Υπουργός της Υγείας για το μεγάλο έργο που γίνεται στην υγεία και για τις ανακαινήσεις των κλινικών, ορισμένων κλινικών, που γίνεται, δεν το αμφισβητούμε εμείς, αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζονται ανθρώπους όλα αυτά για να λειτουργήσουν και η υποστελέχωση χτυπάει κόκκινο σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και σήμερα έγινε αυτή η κινητοποίηση.
0: Ναι. Και το απόγευμα είναι η ένστολη, είναι η πυροσβεστική.

0: εργαζόμενοι, είπαμε, τα αναφέρατε όλοι νωρίτερα. Στις δημοσκοπήσεις γιατί δεν διατυπώνεται κάτι τέτοιο. Γιατί προκύπτει ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ούτε συζήτηση. Προκύπτει ότι υπάρχει δυσαρέσκεια για τους θεσμούς πολύ μεγάλη, αμφισβήτηση να το πω έτσι, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Για μένα είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω συμφωνείτε
1: κι εσείς.
0: Αλλά αυτό όμως φαίνεται πως κρατάει η Νέα Δημοκρατία ακόμη η διαφορά με τους υπόλοιπους. Και επειδή το βάλατε με μια. Συγχωρέστε με, κύριε Δελή, μόνο από τη φράση. Και επειδή όλο αυτό βάλατε και μια ετικέτα νωρίτερα, είπατε βολική αντιπολίτευση, έτσι, αν συγκράτησα σωστά στις σημειώσεις μου.
1: Σωστά. Και δείτε, εννοείται προφανώς την πρόθεση ψήφου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί κατά τα άλλα στην λεγόμενη ποιοτική πλευρά των δημοσκοπήσεων, νομίζω ότι αποτυπώνονται όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν
0: τον
1: κόσμο.
0: Ναι, τα ανέφερα.
1: Ναι, πρέπει να πούμε, κύριε Θεοδωρακίδη, ότι και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα χαμηλωμένα σε σχέση με αυτά που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές, τις βουλευτικές, αλλά ακόμα και τις ευρωεκλογές. Δηλαδή έχει μεγάλες απώλειες και η Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε τα κόμματα της Σοσιαλδημοκρατίας που διαγωνίζονται για την δεύτερη και την τρίτη θέση, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και αυτά να βράζουν στο ζουμί τους, με λίγα λόγια. Τα ποσοστά του ΚΚΕ δεν θα έλεγα ότι είναι χαμηλά, θα έλεγα ότι είναι σταθερά συγκρισμένα με αυτά που πήρε στις προηγούμενες εκλογές. Και πάση περιπτώσει, ξέρετε, η αύξηση και το δυνάμωμα των αγωνιστικών κινητοποιήσεων είναι αυτά που θα τροφοδοτήσουν τελικά και αυτά τα ποσοστά του κόμματος του δικού μας. Γιατί κανένας άνθρωπος, κακά τα ψέματα, που επιλέγει το βολικό καναπέ του σπιτιού του και την απραξία, συνήθως οδηγείται στο να ψηφίσει, γίνεται εύκολο θύμα, να πω έτσι, των υποσχέσεων, των δημαγωγικών, πολλές φορές διακηρύξεων όλων των κομμάτων, και πέφτει θύμα, εκλογικό θύμα εννοώ, των υπολείπων κομμάτων.
0: Ή και τις επιλογές της αποχής, κύριε Δελίαν.
1: Εντάξει, είναι και αυτό, και η αποχή εκδηλώνει μια, προφανώς σηματοδοτεί μια αμφισβήτηση, καρέσκεια, απηχή μάλλον, και είναι λογικό. Επιλέγεται αυτός ο δρόμος. Δεν είναι ο πιο ενδεδειγμένος, είναι αδιέξοδος αυτός ο δρόμος. Εμείς λέμε στον κόσμο δύο πράγματα, κύριε Θεοδωρακίδη. Πρώτον, να οργανωθεί, να διεκδικήσει, να παλέψει, και βεβαίως με αυτή του την αγωνιστική στάση να επιλέξει να δυναμώσει και το ΚΚΕ, οι ψήφοι του στο οποίο θα κατατεθούν στον ίδιο τον αγώνα το δικό του, με την υποστήριξη των διοικητικήσεών του και μέσα και έξω από τη Βουλή.
0: Άρα, κύριε Δελή, ο παρανομαστής...
1: Το κατά πόσο αυτό θα εκφραστεί και εκλογικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν παίζει μόνο του το ΚΚΕ στις εκλογές. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις εκλογικές προτιμήσεις.
0: Σε όλα αυτά πήγα να πω, και με αυτό να σας αποδεσμεύσω, ο παρανομαστής είναι η συμμετοχή, όπως είπατε, οπότε και το ραντεβού είναι αύριο.
1: Επιδιώκουμε την ενεργητική συμμετοχή του λαού σε όλα τα ζητήματα, σε αντίθεση με όλους τους άλλους που τον θέλουν παθητικό θεατή και έναν απλό ψηφοφόρο κάθε 4 χρόνια. Αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά.
0: Κύριε Δελή, όπως έχω πει και στους προηγούμενους συναδέλφους σας, σε βουλευτές, θα βρεθούμε εντελώς στοιχεία αυτές τις μέρες και στη ΔΕΘ, είναι σίγουρο. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας σήμερα. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελή. Γεια σας. Ακούσατε τον Γιάννη Δελή, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από την πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τρεις βουλευτές είχαμε σήμερα, χθες είχαμε ακόμη έναν, προχθές άλλον έναν. Ό,τι προλαβαίνουμε. Ξέρετε, στο Blender, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν τα λέμε όλα, δεν χωράνε όλα, ό,τι χωράνε. Τα υπόλοιπα, κυρία Κανάκη, καλή καρδιά.

Εμείς με τον αγαπημένο, τον David, έτσι, τον David Bowie θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ήρθε η ώρα να βγάλουμε το blender από την πρίζα. Θα δώσουμε το λόγο στην Ευδοξία Τηδένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός, εκτός Θεσσαλονίκης, εντός, εκτός συνόρων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον FM100 και το Δημοτικό Ραδιόφωνο, φυσικά και τις

υπόλοιπες μέρες. Το ραντεβού μας πάει για τη Δευτέρα, να είμαστε γεροί, στις 12 το μεσημέρι. Η Σοφία Κανάκη ρύθμιζε τον ήχο, τα πήγε μια χαρά, την ευχαριστώ πολύ και της εύχομαι καλή συνέχεια και η αρρωγή του Τέλη ήταν απίστευτη. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα και σας εύχεται να είστε όλοι γεροί. Μην ξεχνάτε, έχουμε ένα ιδιαίτερο καυτό τριήμερο λόγω της 90ης Death σε όλα τα επίπεδα, πολύ επίπεδα. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: should fly here. We'll be over soon.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με κεντρικό αίτημα, την ενίσχυση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Χαίρομαι και άνοιξαν το πρωί το χώρο των κινητοποιήσεων εν ώψη των εγγενείων της διεθνούς εκθέσεως στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, κατέληξη πορεία γιατρών και νοσηλευτών, όπου συγκεντρώθηκαν και οι εργαζομένοι στο ΕΚΑΒ. Τη σκητάλη των κινητοποιήσεων παίρνουν στις 6 το απόγευμα οι ένστολοι, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ μισή ώρα αργότερα η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών οργανώνει διαμαρτυρία έξω από το Παπα-Νικολάου, που αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Με επισκέψεις και εγγένεια ξεκινά από σήμερα η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την 90η Διεθνή Έκθεση. Ο Πρωθυπουργός θα εγγενιά στις 6.30 στην νέα πτέρυγα γονιδιακών θεραπείων στο Παπα-Νικολάου, θα θεμελιώσει το νέο βιοκλιματικό κέντρο στους Αμπελόκηπους και θα επισκεφθεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Το πρωί του Σαββάτου θα περιοδεύσει τη Διεθνή Έκθεση και στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης την οικονομική ατζέντα της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, την οποία θα μεταδώσει όπως κάθε χρόνο απευθείας ο FM 100 και η TV 100. Δρακόντια την ίδια ώρα είναι τα μέτρα ασφαλείας της Ελλάδας για τα εγγένεια της διεθνούς εκθέσεως. Σε υποδόσεις 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες στο ΜΑΤ. Σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα ένταση και αύρα, ενώ ντρόνς υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο των επιχειρήσεων. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό, από το σταθμό από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και το σταθμό του Ευκλείδη, με εντολή των αστυνομικών αρχών. Στην αποθήκη του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη σε νάιλον, βρέθηκε η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας το θάνατο δεν είχαν δηλώσει κόρη και γονός της για να εισπράττουν τη σύνταξή της. Μετά από αυτή την εξέλιξη, αναμένεται η σύλληψή τους. Πρόθεσμοι για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Ο πατέρας και η μητέρα αναμένεται επίσης να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να εξετάσει τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τις μαχαιριές που έφερε το βρέφος. Αίτημα απορρίψης του κατηγορητηρίου εις βάρος του κατέβη στην Αμερικανική δικαιοσύνη, φυλακισμένος στις ΗΠΑ, πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, επικαλούμενος στην ασυλία του ως αρχηγός κράτους. Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία, με τη δίκη τους να έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2027. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μίδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

αντέξεις, μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

0: αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
0: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Στο ρεπορτάζ η Ελίνα του Κουσμπαλίδου και ο Σάκης Γκίνα. Στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Με κεντρικό αίτημα την ενίσχυση και αναβάθμιση του ΕΣΥ, οι υγειονομικοί άνοιξαν το πρωί το χώρο των κινητοποιήσεων εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Στο ΙΜΑΘ κατέληξε η πορεία γιατρών και νοσηλευτών, όπου συγκεντρώθηκαν και οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Τη σκητάλη των κινητοποιήσεων παίρνουν στις 6 το απόγευμα οι ένστολοι, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ μισή ώρα αργότερα η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης οργανώνει διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με επισκέψεις και εγγένεια ξεκινά από σήμερα η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα εγγενιάσει στις 6.30 το απόγευμα τη νέα πτέρυγα γονιδιακών θεραπειών στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, θα θεμελιώσει το νέο βιοκλιματικό κέντρο στους Εμπελόκηπους και θα επισκεφθεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Αύριο το πρωί θα περιοδεύσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης την οικονομική ατζέντα της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Επιποδός 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα Έαντας και Άβρα, ενώ drones υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Από σήμερα οι κινητοποιήσεις με τις συγκεντρώσεις να κορυφώνονται αύριο από εργαζόμενους, αγρότες, σωματεία και φοιτητές σε Λευκό Πύργο, Χάνθα, Γάλμα, Βενιζέλου και Καμάρα. Στις κινητοποιήσεις και τα μέλη του Συλλόγου Τέμπη 2023. Επίθεση στην κυβέρνηση εξεπέλυσε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι ο λαός δεν χρωστά άλλη ευκαιρία στους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν επιδιώκει να αναλάβει απλώς τη διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος, αλλά να προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με εντολή των αστυνομικών αρχών, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αφορά τους σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμός, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Πρώτο κουδούνι σε μια εβδομάδα στα σχολεία όλης της χώρας και οι μέρες που απομένουν αξιοποιούνται για την οργάνωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και την προετοιμασία των σχολικών μονάδων. Στη Θεσσαλονίκη παραμένει αγκάθι το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, καθώς οι διαγωνισμοί στους οποίους προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απέβησαν λόγω του χαμηλού τιμήματος άκαρποι. Προβληματισμός για δύο βιβλία που απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού και παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου. Τα επίμαχα βιβλία γλώσσας και κοινωνικής και πολιτικής αγωγής είναι ανάμεσα σε αυτά που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου. Απορρίπτει τις αιτιάσεις περί εφαρμογής Walk Agenda ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αναφορά σε ομόφυλα ζευγάρια αποτυπώνει τη σύγχρονη κοινωνική και νομική πραγματικότητα, τονίζει ο συγγραφέας ενός εκ των δύο βιβλίων. Στην αποθήκη του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη σε νάιλον, βρέθηκε η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας το θάνατο δεν είχαν δηλώσει η κόρη και εγγονός της για να εισπράττουν τη σύνταξή της. Μετά από αυτή την εξέλιξη, αναμένεται η σύλληψή τους. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Ο πατέρας και η μητέρα αναμένεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να εξετάσει τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τις μαχαιριές που έφερε το βρέφος. Όχι στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης που κρατείται για την υπόθεση της Μαρφίν, λέει η αρμόδια εισαγγελέα. Ο συνήγορος της κατηγορουμένης υποστηρίζει ότι η 46χρονη κρατείται χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του διδικασμένου και αναμένει την τελική κρίση του δικαστηρίου. Ακόμη δύο πτώματα εντοπίστηκαν από το ναυάγιο νυχτά της Κερίνιας με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε στους 16, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέρ. Η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας Στέφανη Ρίστ δήλωσε σήμερα ότι καταγράφηκαν περίπου 7.000 πλεονάζοντες θάνατοι στη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα που έπληξαν τη χώρα έως το τέλος Ιουλίου, προσθέτοντας ότι τα τελικά στοιχεία θα διατεθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Υποφέρομαι από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα εδώ και 3 μήνες, δήλωσε η Ρίστ στο δίκτυο France 2. Για τις αυριανές κινητοποιήσεις στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, αναφέρθηκε μιλώντας το πρωί στον FM 100 ο πρόεδρος του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Χάρης Κυπριανίδης.
1: Ξαναβγαίνουμε γιατί ξαναέρχονται. Εφόσον λοιπόν κάθε φορά, σε κάθε διεθνή έκθεση, το κυβερνητικό κλιμάκιο έρχεται σύσσωμα εδώ και έχει ένα καλάθι παροχών, πρέπει και ο εργαζόμενος να είναι παρόν στη διεκδίκηση αυτή, πρέπει να θέσει τα αιτήματά του. Και τα αιτήματα αυτά. Ουσιαστικά επικεντρώνονται σε μια φράση. Θέλουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και όλα αυτά μπορούν να εξασφαλιστούν με τα πάγια αιτήματα, τα οποία είναι και πολλά, της ΓΕΣΕ, την επιστροφή της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης στους κοινωνικούς εταίρους και τη διαπραγμάτευσή της. Θα σταματήσει πλέον να ορίζεται ο κατώτατος μισθός με εντολή ενός υπουργού ή μιας κυβέρνησης. Την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων μετά και το πέρας της συμφωνίας που έχει γίνει το φθινόπωρο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, την υγεία και την ασφάλεια, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια μια τρομακτική αύξηση στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, το περιβάλλον εργασίας, την αντιμετώπιση της εργατικής κρίσης, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της εσχροκέβειας, την ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά είναι αιτήματα τα οποία τα θέλει ο κόσμος, γιατί χωρίς αυτά δεν θα μπορέσει να έχει ουσιαστικές αυξήσεις την αγοραστική του δύναμη, γιατί καλές οι αυξήσεις του κατώτατου, αλλά τα μεσαία στρώματα δεν έχουν δει καμία αύξηση και ακόμα και αυτές οι αυξήσεις του κατώτατου απορροφούνται από την ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια που μαστίζει τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές και τους συνταξιούχους, βγαίνουν κατά καιρούς κάποιες κινήσεις από την κυβέρνηση, η οποία παραδέχεται βέβαια ότι δεν πρόκειται για λύση του προβλήματος, αλλά για μια, ας πούμε, ανακούφιση των πολιτών.
1: Μπορεί να είναι μια προσωρινή ανακούφιση στιγμιαία. Δεν είναι ούτε καν ανακούφιση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε λύσεις. Και αυτό είναι το χρέος μιας κυβέρνησης σε μια χώρα, να βρίσκει λύσεις και όχι προσωρινά μέτρα τα οποία είναι καθαρά στιγμιαία.
0: Όπως είπαμε και πριν από λίγο, στους δρόμους βρέθηκαν το πρωί οι υγειονομικοί, άνοιξαν το χώρο των κινητοποιήσεων. Δεν θέλουμε άλλες φιέστες, ήταν το μήνυμα που έδωσαν προς το κοινό. Εκεί βρέθηκε και η Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στους ακροατές. Οι υγειονομικοί χαρακτήρισαν αυτή την κινητοποίησή του ως την τελευταία ευκαιρία να αλλάξει το κλίμα ο Πρωθυπουργός εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ, καθώς όπως επεσήμαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στους χώρους εργασίας τους πολλαπλασιάζονται. Ψηλά στην ατζέντα των ετοιμάτων τους βρίσκεται η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Παπαγεωργίου Αλέξανδρο Μανολίτση, 25% είναι οι κενές οργανικές θέσεις, ενώ μάλιστα το προσωπικό γερνά, όπως ανέφερε, καθώς κάτω από το 10% των εργαζομένων είναι κάτω των 30 ετών. Ανέφεραν επίσης ότι οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί και καθόλου ελκυστικοί, έτσι ώστε νέοι εργαζόμενοι υγειονομικοί να ενταχθούν στο ΕΣΥ, στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Και τονίζουν ότι είναι πιο ελκυστικό για αυτούς είτε να φύγουν στο εξωτερικό με πολύ καλύτερες απολαβές και καλύτερο επίπεδο ποιότητας ζωής, αλλά και να ενταχθούν στον ιδιωτικό τομέα. Ζητούν να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Αυτό ανέφεραν. Ξεκίνησαν από το Ιπποκράτειο που είχαν συγκέντρωση στις 8.30 το πρωί με μαύρα μπαλόνια. Χαρακτηριστικά ξεκίνησαν την πορεία τους προς το κέντρο με κατεύθυνση προς το ΙΜΑΣ.
0: Μάλιστα. Εκτός από τους υγειονομικούς, μεγάλα τα προβλήματα και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, όπου η Σοφία Ζαχαράκη βρίσκεται Υπουργός Παιδείας στη Θεσσαλονίκη, επισκέπτεται σχολικές μονάδες.
2: Βρέθηκε στη Χαριλάου η Υπουργός, συνοδευόμενη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, βρέθηκαν στο 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο πρόγραμμα σε εξέλιξη μέσω του Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί συστεγάζεται και το 71ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, τα οποία όλα έχουν επωφεληθεί του προγράμματος, έχουν γίνει εργασίες ανακαίνησης και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους. Βαψίματα, έχει βελτιωθεί ο αύλιος χώρος, έχουν φτιαχτεί γίνει νέα γήπεδα, έχει βελτιωθεί και η παιδική χαρά στον νηπιαγωγείο. Έχουν φτιαχτεί επίσης οι τουαλέτες και υπάρχει προσβασιμότητα για αμαία. Όπως ανέφεραν, στόχος είναι στα επόμενα χρόνια 2.000 σχολεία να επωφεληθούν του προγράμματος. Ο υπουργός ήταν συνοδευόμενοι μάλιστα από τον εκπρόσωπο των 4 συστημικών τραπεζών που χρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Ρωτήσαμε, επειδή εκατό βρέθηκε εκεί και ρώτησε και για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ακόμη δεν έχει λυθεί, λίγες μόνο ημέρες πριν από το πρώτο κουδούνι. Και ο υπουργός, να πούμε την αλήθεια, αναφέρθηκε στους εκπροσώπους των εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, ζητώντας τους να δείξουν καλή θέληση και προθυμία ώστε να βρεθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Φυσικά είναι από πάνω και το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος Γιουλέκας, και η Περιφέρεια. Είναι ένα θέμα που ο κύριος Γιουτίκας το έχει αναλάβει, όμως ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση. Ο υπουργός βέβαια φάνηκε αισιόδοξη.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι απομένουν λιγότερες από 7 μέρες για την έναρξη των σχολείων, για να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. 16.500 μαθητές έχουν πρόβλημα με τη μεταφορά, εκ των οποίων οι 1.300 αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας. Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα Τοκουσμπαλίδου. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ανδρέας Κοργόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, για τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την παιδεία.
3: Για τα ειδικά σχολεία, καταλαβαίνετε πόσο τεράστιο πρόβλημα το θέμα της μεταφοράς που δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Γιατί πρακτικά απαγορεύει από αυτά τα παιδιά να μπορούν να προσεγγίσουν να πάνε στο σχολείο, μένουν στο σπίτι.
0: Ελλάδα 2026. Ναι, σε τι κατάσταση είναι τα σχολεία μας, η παιδεία μας?
3: Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Να ξέρετε, για τη σχολική στέγη, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Σας είπα για το παράδειγμα του ΕΕΚ. Μόνο 14 σχολεία θα παραδοθούν καινούργια σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Να ξέρετε ότι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκοπολη διαφημίζεται, πέρα από το γεγονός ότι περνάνε στις συστημικές τράπεζες και διαφημίζονται μέσα στα σχολεία, καλύπτει μόνο 670 σχολικές μονάδες. Είναι για ράμπες, αμαία, τουαλέτες και άβλους χώρους, σημαντικά βέβαια και αυτά. Αλλά οι σχολικές μονάδες που το πάνε στο βάθο είναι 12.500. Καταλαβαίνω ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό και βέβαια δεν εξετάζει και το βασικό, που είναι η στατικότητα των κτηρίων σε μια συμμογενή περιοχή. Το οποίο έχει να κάνει με το έλεγχο, γίνεται μόνο σε επίπεδο Α, που είναι οπτικός έλεγχος. Ένα λοιπόν μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι λείπουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί από τα σχολεία. Θέλετε να σας πω λίγο τα στοιχεία από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση?
0: Βεβαίως.
3: Πέρσι είχαν δουλέψει 8.200 περίπου στη Γενική Παιδεία Δευτεροβάθμια αναπληρωτές. Βγήκαν 2.558 συνάδελφοι στη σύνταξη και διορίστηκαν μόνο 910 στη Γενική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια. Και πήραν προχθές 4.109 αναπληρωτές. Αυτό σημαίνει, με βάση τα νούμερα τα δικά τους, συνάμε 7.000 κενά. Και αν παρουσιαστούν όλοι οι αναπληρωτές, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το επάγγελμά μας έχει γίνει αντιδημοφιλές, έχουμε χιλιάδες παραιτήσεις αναπληρωτών, να ξέρετε ότι έχουμε πλέον και έλλειψη ενδιαφέροντος για μόνιμους. Μείναν 240 θέσεις κενές, επειδή δηλώσαν όλη την Ελλάδα μόνιμων διορισμών, όχι αναπληρωτών. Υπάρχουν περιοχές που είναι πραγματικά σε τραγική κατάσταση. Α πούμε, στη Ζάκυνθο, από τους 36 που διορίστηκαν, οι 12 πήραν άδεια ανεφοποδοχών, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε τα δύο βασικά προβλήματα είναι και δύο βασικοί παράγοντες για να υπάρχει δημόσια εκπαίδευση.
0: Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος Τεμπών, αναφέρθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, τονίζοντας ότι έπρεπε να καθυλωθεί ο σιδηρόδρομος, να διακοπεί κάθε σιδηροδρομική λειτουργία αμέσως μετά το δυστύχημα, να κυκλοφορούν μόνο οι εμπορικές αμαξοστοιχίες, έως ότου γίνει ασφαλής η μετακίνηση με τα τρένα.
4: Δύο πράγματα δεν θα ήταν στο αν ή εφόσον. Οφείλει η κυβέρνηση να τα παρέχει, όπως όφειλε να έχει συστήματα ETCS και GSMR για να διασφαλίζει την ασφάλεια από το 2016, γιατί εκεί τελείωνε η σύμβαση 717 το 2014. Μετά από 9 χρόνια δεν υπήρχε, όχι μάλλον υπήρχε και την αφαιρέσανε. Δηλαδή τα συστήματα του ETCS είναι ένα σύστημα που ελέγχει ένα δευτερόλεπτο τις ταχύτητες στα τρένα και υπήρχε, αλλά εκτός από τα τρένα πρέπει να υπάρχει και στις γραμμές. Και το δεύτερο που οφείλει κάθε κυβέρνηση είναι να απονέμει δικαιοσύνη. Δυστυχώς, υποχρεώσεις του εκάστοτε κράτους, της εκάστοτε κυβέρνησης και του εκάστοτε κοινοβουλίου δεν εφαρμόζονται ποτέ. Άρα το έγκλημα πάει στα χέρια τα δικά τους. Όσον αφορά τον κύριο Κυριανάκη, που ήταν αναπληρωτής υπουργός και έκανε βέβαια μια προσπάθεια εκεί να βάλει GPS στα τρένα και να είχαμε να λέγαμε, πάλι ενημερώνω τους ακροατές να ξέρουν ότι είχε βγει και πριν από 1,5 μήνα περίπου ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όμως ξαναλέω ότι τα συστήματα αυτά υπήρχαν και στις δύο υποδομές, δηλαδή και στις γραμμές των τρένων και στις αμαξοστοιχίες. Όμως για ποιο λόγο δεν τα χρησιμοποιήσανε μέχρι χτες? Διότι ήταν υποχρεωμένοι να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες. Όμως όταν το σύστημα αυτό αναγνωρίζει την επισφάλεια των γραμμών ή τη στροφή και την ακαταλληλότητα, σταματάει αυτόματα την ταχύτητα του τρένου.
0: Η πορεία της δίκης. Είμαστε τώρα λίγους μήνες μετά. Ξανά στα... η δίκη συνεχίζεται στις 7 Σεπτεμβρίου.
4: Ξεκινάει από τις θερινές δικαστικές διακοπές. Θα μας δώσουν όλο το Σεπτέμβριο 3 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά. Θέλουμε να μπούμε στην αποδεκτική διαδικασία. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Η σημαντικότερη για μένα εκκρεμότητα είναι ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τους 28 απανθρακωμένους. Mm-hmm. Υπάρχει μια αιτία φωτιάς απανθράκωση, αλλά η απανθράκωση είναι αποτέλεσμα και δεν είναι αιτία. Δεν υπάρχει μέσα το κακούργημα του εμπρισμού. Εξ επιτούτου, διότι θα πρέπει να πάμε σε μεικτό ορκωτό δικαστήριο και όχι σε τριμελές ευετείο κακουργημάτων. Θα πέσουν στα μαλακά. Οι ποινές είναι για ένα συμβάν και δεν θα είναι για τη φωτιά.

0: Την προσοχή των πολιτών στα μέτρα ατομικής προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου ευριστά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα, αναμένεται να συνεχιστεί η κυκλοφορία του ιού και μέσα στο Σεπτέμβριο. Ολοκληρώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο με το ρεπορτάζ από τα αθλητικά. Ο Σάκης Γκίνας είναι στη γραμμή μας. Σάκη.
1: Καλησπέρα, Σοφία. Με δύο μεγάλα ντέρμπι συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο θα διεξαχθεί το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, στις 9 η ώρα η Σέντρα στην Νέα Φιλαδέλφια, και την Κυριακή στις 9.30 στο ΆΚΑ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής, το Σάββατο στις 7 Βόλος Ολυμπιακός, και την Κυριακή στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη και Φυσιά, και στις 8 Λεβαδιακός Πανατολικός. Την Δευτέρα πέφτει αυλαία της τρίτης αγωνιστικής με τον αγώνα της ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ηρακλή. Όσον αφορά τα τελευταία αγωνιστικά νέα του ΠΑΟΚ και του Άρη, ο Άρης κατεβαίνει στην Αθήνα με απόντα το Φαβιάνο στο κέντρο της άμυνας, μια σημαντική απώλεια για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, ενώ στον ΠΑΟΚ οι απουσίες είναι τραυματίες με ΙΤΕ, Λουσέ, Χατζηδιάκος, Δεσπότο και ο τιμωρημένος Τέιλορ, ο οποίος αποβλήθηκε στον αγώνα και πόλου με τον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας. Σοφία.
0: Ευχαριστούμε τον Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM100 και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στον FM100, καθώς αμέσως μετά έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Συναγερμός στη Γερμανία μετά τον μπαράζ περιστατικών απόπειρας δολιοφθοράς. Ανάφλεξη σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Η Μόσχα απαντά στις γερμανικές κυρώσεις κλείνοντας τα Ινστιτούτα Γκέτε. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Το ζήτημα της προστασίας των κρίσιμων υποδομών βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας στη Γερμανία μετά τα απανωτά περιστατικά με απόπειρες δόλιο φθοράς τόσο σε δίκτυα όσο και σε επιχειρήσεις. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες τη νύχτα στο Μόναχο για τη ρήψη εμπριστικών μηχανισμών εναντίον μιας αμυντικής βιομηχανίας. Για ρεαλιστική απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι η βασική ευθύνη προστασίας ανήκει στις ίδιες τις εταιρείες για τις εγκαταστάσεις τους. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο θα μας πει περισσότερα.
4: Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Μόναχο, όπου η Βαυαρική Αρχή Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζει ως πιθανή πολιτικά υποκινούμενη επίθεση με ρήψη αυτοσχέδιων εμπριστικών μηχανισμών σε εργοτάξιο της αμυντικής βιομηχανίας Rode & Schwarz. Οι μηχανισμοί εκτοξεύθηκαν μέσα στη νύχτα, προκάλεσαν μικρής εμβέλειας φωτιά και έτσι κινητοποίησαν αστυνομία και πυροσβεστική. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν ήδη δύο άτομα, μία 28χρονη και έναν 38χρονο βουλγαρικής υπηκότητας, και εξετάζουν εάν αυτή η υπόθεση συνδέεται πιθανώς και με άλλες. Στο μεταξύ, οι γερμανικές αρχές ερευνούν ήδη δύο άλλα σχεδόν πανομοιότυπα σαμποτάζ στο ηλεκτρικό δίκτυο, στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, εν μέσω φόβων για ένα ευρύτερο κύμα υβριδικών επιθέσεων. Κοντά στο λιγνητικό εργοστάσιο του Jens Walde στο Βραδεμβούργο, οι αρχές εντόπισαν περισσότερους από 10 αυτοσχέδιους μηχανισμούς με στόχο να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα. Η εισαγγελία ήδη εξετάζει την υπόθεση ως τρομοκρατική ενέργεια. Λίγες ώρες αργότερα, σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στην Κολονία, καταγράφηκε εκ νέου νέο περιστατικό. Εκεί βραχυκύκλωμα οδήγησε να τεθούν εκτός λειτουργίας 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτή η υπόθεση ερευνάται ως πιθανή αντισυνταγματική δολιοφθορά. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σκέφτεται να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τη στιγμή πάντως που η μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή συνεχίζεται. Στο μεταξύ, σημάδια ανάφλεξης έρχονται από όλα τα σημεία κρίσης, σε Γάζα, Λίβανο και Συρία, όπως θα μας πει τώρα ο ανταποκριτής μας Γαβριήλ Χάριτος.
5: Συνεχίζεται αμύωτη η κινητικότητα στα μέτωπα του Ισραήλ σε Γάζα, Λίβανο και Συρία. Συγκεκριμένα, πέρα από τις σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές του IDF κατά της Χαμάς στη Γάζα, μετά από καταδρομική επιχείρηση, κρατείται από προχθές το Ισραήλ για ανακρίσεις ο φερόμενος ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της οργάνωσης Μουέιν Αλαράμπιντ. Σε χθεσινή του επιθεώρηση στις Ισραηλινές μονάδες που βρίσκονται στη Γάζα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι ο IDF δεν θα αποχωρήσει από τον θύλακα εάν προηγουμένως δεν αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται καθημερινά κατά της Χεζμπολάχ. Το επίκεντρο είναι η οροσυρά Άλι Τάχερ, όπου η λιβανική οργάνωση φέρεται να διατηρεί υπόγειες επιτελικές μονάδες και αποθήκες με οπλισμό. Η Χεζμπολάχ, με επανειλημμένες τις δηλώσεις, αρνείται να παραδώσει την οροσυρά, απορρίπτοντας σχετικές προτάσεις που προέρχονται και από την κυβέρνηση της Βηρυτού, αλλά και από τον Σιίτη πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι. Όσον αφορά το μέτωπο με τη Συρία, ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε χθες στην ειδησιογραφία ιστοσελίδα Walla News ότι οι παρασκηνιακές επαφές με την κυβέρνηση της Δαμασκού έχουν καταρρεύσει ύστερα από την άρνηση των Ισραηλινών να αποχωρήσουν από τα εδάφη που κατέχουν στην Νότιο Συρία. Στο μεταξύ, η ανάφλεξη στο μέτωπο Ιράν και ΗΠΑ έχει αυξήσει την ετοιμότητα της Ισραηλινής αεράμυνας. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς εξέφρασε χθες την εκτίμηση ότι όσο το καθεστώς της Τεχεράνης πιέζεται από τα αμερικανικά οικονομικά μέτρα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για μια νέα ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
3: Η κυβέρνηση της Μόσχας θα κλείσει τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Είναι η ανακοίνωση της Ρωσίας στο ανακοινωθέν κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, όπως δήλωσε ο Υπουργός στο πρακτορείο Interfax από το Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, όπου βρίσκεται. Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού ως απάντηση στην ανακάλυψη ενός εκρηκτικού σε ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Χάλε. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Σχεδόν 9 χρόνια μετά τη δολοφονία της ερευνήτριας δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια, με βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της στη Μάλτα, ο επιχειρηματίας Γιώργεν Φένεκ αθωώθηκε τελικά από την κατηγορία του εγκεφάλου πίσω από το έγκλημα. Το δικαστήριο της Βαλέτα αθώωσε τον 44χρονο επιχειρηματία τόσο για συνέργεια σε δολοφονία όσο και για εγκληματική συνωμοσία. Θυμίζουμε ότι 3 πληρωμένοι δολοφόνοι συμπεριλαμβανόμενων 2 αδελφών έχουν δηλώσει ένοχοι και έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης μεταξύ 15 και 40 ετών. Τέλος, στην Ισπανία περίπου 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Μαδρίτη ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα οργανώσεων της δεξιάς αντιπολίτευσης υπέρ της ισπανικότητας της Θέουτα και κατά της χαλαρής, όπως εκτιμούν, πολιτικής της κυβέρνησης Σάντσεθ στο μεταναστευτικό. Διαδηλώσεις αλλά και αντιδιαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις. Στην ίδια τη Θέουτα παραμένουν σήμερα περίπου 5.000 μετανάστες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Στις 2 Σεπτεμβρίου 1944 διαπράχθηκε ένα από τα φρικτότερα εγκλήματα των Ναζί στην Ελλάδα. Η θανάτωση 149 αθώων στο Χορτιάτι. Ο Μανώλης Γκουραμάνης, πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων Ολοκαυτώματος Χορτιάτι, αφηγείται στον Διογέννη Δημητρακόπουλο.
6: Θα πάω στο χωριό, θα πάρω κάτι πράγματα, ψωμί και θα έρθω να σας βρω. Θα γυρίσω να πάρω τα κορίτσια και θα έρθω να σας βρω. Αυτή ήταν η τελευταία συνομιλία με τη μάνα μας. Αυτό ξανά δεν την είδαμε, μάθαμε μόνο. Εγώ πραγματικά με τον αδερφό μου πήγαμε εκεί πέρα, εκεί μαζευτήκαν και άλλοι χωριανοί, εντάξει, οι Γερμανοί ήδη έχουν μπει στο χωριό, περικυκλούν το χωριό ολόκληρο, αρχίζουν η διαταγή του Σούμπερτ, ήταν ό,τι κινείται στο δρόμο, αρσενικό, θηλυκό, ηλικιωμένοι ή ανήλικοι, στο δρόμο του συλλαμβάνεται, στην παραμικρή αντίσταση να τους δολοφονείτε για επιτόπου. Και έτσι ξεκινήσανε αυτοί. Μαζέψανε πολύ κόσμο, 149 άτομα, τους πήγανε στην αρχή στο φούρνο, στο δήμαρχο, στον κοινοτάρχη του Χορτιάτη τότε, τον Παντάτσιο, τους μαζέψανε εκεί πέρα. Στην αρχή τους βάλανε εκεί στη μέση, στο προάβλιο, να καθίσουν κάτω και να στήσανε τα οπλοπολιβόλα γύρω-γύρω. Ο Παντάτσιος, ο οποίος δεν είχε άνθρωπο να φοβηθεί και τους λέει ότι ο κόσμος ο δικός μας δεν έχει να κάνει τίποτα με το επεισόδιο. Την ώρα σηκώθηκε ένας από τους στρατιώτες με ένα στρατιωτικό μαχαίρι και του κόψε το ένα χέρι. Τότε γίνεται ανησυχία, κλαίει ο κόσμος, τα μωρά, τα παιδιά φωνάζουν κτλ. Και αλλάζει το πλάνο τους. Τους χωρίζουν σε δύο κατηγορίες, μία με πάνε για το φούρνο Γκουραμάνι, κάπου 200 μέτρα πιο πέρα, και οι άλλοι σε μία μονοκατοικία του Νταμπούδη. Εκεί πέρα βέβαια έγινε το πραγματικό ολοκαύτωμα. Εκεί ήταν τόσο βάναυση βέβαια, εκεί πέρα υπήρχαν και δυστυχώς οι συνεργάτες, οι δοσύλλογοι, αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες που αυτοί ήταν πιο χειρότεροι και από τους ίδιους Γερμανούς.
7: Ναι, ναι.
6: Να χτυπάνε, να βρίζουν, να... ήταν φοβερά πράγματα. Και έγινε αυτό. Τους ρίξανε μες στο φούρνο, στο ζυμωτήριο, επάνω, κάτω κτλ. Αφού φέρανε ξερά χόρτα, μια έφλεκτη σκόνη, τους βάλανε φωτιά και τους κάψανε. Γλιτώσανε τρία παιδιά, δηλαδή παιδιά, δυο στην ηλικία μου περίπου, μια άλλη κοπέλα λίγο ένα χρόνο μεγαλύτερη κτλ. Πώς γλιτώσανε, κάνανε το πεθαμένο, βάλανε στη μάνα τους, στην αδερφή της.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
11: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Το πόσο γρήγορα κυλούν οι μέρες και περνάνε δεν το καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Από τη μία βεβαίως όταν είσαι σε διακοπές βέβαια και έτσι είσαι κάπου όμορφα, λες τι έγινε ρε παιδιά, πότε προχθές ήρθαμε εδώ πέρα, τώρα φεύγουμε. Παρ' όλα αυτά γρήγορα κυλούν γενικότερα οι μέρες, οπότε μην νομίζετε ότι συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών. Απλά εκεί πέρα είναι διαφορετική η αίσθησή μας και έτσι νομίζουμε ότι έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα, έχουν περάσει γρήγορα οι μέρες. Ούλετε και μάλα χαίρε, ευχόμαι να σας βρίσκω πραγματικά πάρα πολύ καλά. Και φυσικά αν δεν συμβαίνει αυτό θα το αλλάξουμε ως και τις 4, γιατί μόλις ξεκίνησαν τα δικά μας 90 λεπτά εδώ στον FM 100 και γρήγορα θα πάω στους δρόμους της πόλης να δω αν είστε ήδη σε διάθεση Σαββατοκύριακου, δηλαδή αν μου έχετε ετοιμαστεί για να φύγετε.
1: Και τώρα η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Είμαι ο Χάρτης και είμαι εδώ για να πάω γρήγορα στην περιφερειακή και να σου πω ότι στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, στο ύψος της Τούμπας, έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων η οποία δημιουργεί ένα μποτιλιάρισμα μέχρι το πρώην τούνελ. Και εκεί ακριβώς έχουμε, δηλαδή ουσιαστικά μόλις περνάει κάποιος το τούνελ για να πάει έτσι για την Τούμπα, εκεί έχουμε μία σύγκρουση ακόμη η οποία από ό,τι φαίνεται θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά. Οι καθυστερήσεις είναι μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου και στο αντίθετο ρεύμα ξεκινάμε με καθυστερήσεις από την Ευκαρπία, από νωρίς μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης, εκεί γίνονται τα έργα. Μετά την Πολύχνη η διαδρομή είναι πολύ πολύ καλύτερη, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα εξόδου προς Χαλκιδική, συναντούμε κάποιες καθυστερήσεις από την Ανάληψη μέχρι και τη Βούλγαρη. Κατά τα άλλα, μόνο στα φανάρια της Κωνσταντίνου Καραμαλή καθυστερήσεις. Η Εγνατία προς το Βαρδάρι διατηρεί μια πάρα πολύ καλή εικόνα, χωρίς προβλήματα, ενώ στο αντίθετο ρεύμα από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα έχουμε μόνο καθυστερήσεις. Τσιμισκή και αυτή με αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Και η Λεωφόρος Νίκης από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά μέχρι το Λευκό Πύργο έχει καθυστερήσεις. Μίκη Θεοδωράκη εκεί προς Νταβάγια και Αγριτών και στα δύο φανάρια και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου έχουμε καθυστερήσεις. Κυρίως στο ρεύμα ανόδου, 26 Οκτωβρίου στο ρεύμα ανόδου για Βαρδάρι, για τα φανάρια Βαρδαρίου είναι μποτιλιαρισμένοι. Τότε το ρεύμα κυλάει καλύτερα, βέβαια εκεί στα φανάρια δικαστήριων έχουμε επίσης αρκετές καθυστερήσεις. Αυτή είναι η εικόνα στην πόλη μας αυτή τη στιγμή και δεν θα καθυστερήσω καθόλου. Θα πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε μουσικά τη σημερινή μας συνάντηση. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Σας περιμένω να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Εσείς ανεβάστε την ένταση γιατί σήμερα θα είμαστε με ανεβασμένες δονήσεις και ρυθμούς γενικότερα.

Εσπρέσο μακιάτο εδώ στην Ελλάδα το παιδί το προτιμάμε σε φρέντο εσπρέσο. Το παίρνουμε το εσπρεσάκι. Βέβαια το εσπρέσο το απλό είναι το καλύτερο ίσως. Εκεί νιώθεις και τον καφέ και παίρνεις και όλα αυτά που θες να πάρεις. Εάν βέβαια συνεχίζεις και πίνεις καφέ, είπαμε ότι πολλά από όλα αυτά που πίνουμε και καταναλώνουμε γενικότερα δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό μας. Είναι εθιστικός ο καφές. Αλλά όπως έλεγε και ένας φίλος μου, ένας καφές μας έμεινε ρε παιδί μου, τι άλλο, τα έχουμε κόψει όλα πια. Οπότε εντάξει, ναι, με μέτρο και ο καφές. Θα μου πεις τώρα, βλέπεις νέα παιδιά από πολύ νεαρή ηλικία, έτσι από τις ηλικίες του γυμνασίου, 12-13 ετών, να ξεκινούν να πίνουν καφέδες, τα βλέπεις και με τσιγάρο. Οπότε τι να συζητήσουμε τώρα, δεν είναι η ώρα για να τα συζητάμε όλα αυτά.

Να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι οδηγείτε. Είπαμε τώρα τι γίνεται στην περιφερειακή μας με τις δύο συγκρούσεις οχημάτων που έχουμε στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Η μία είναι στο ύψος της Τριανδρίας και η άλλη είναι λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο μπουτιλιάρισμα αυτό το δεύτερο, αυτή η δεύτερη σύγκρουση. Ας ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να φτάσετε όλοι στον προορισμό σας, στην ώρα σας και χωρίς εκνευρισμούς, που είναι το πιο βασικό νομίζω από όλα. Μιας και είμαστε στις πρόσφατες σχετικά παραγωγές, θα πάμε να ακούσουμε ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα που είχαμε και πολύ καιρό να ακούσουμε από Teddy Sims.

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα μπουρίνια στην πόλη μας. Ήδη η Θεσσαλονίκη το πλήρωσε το μπουρίνι με προβλήματα ηλεκτροδότησης σε κάποιες περιοχές. Το Αγγελοχώρι και η Αιγαία Τριάδα εκεί αντιμετώπισαν τα ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα. Γιατί από το μπουρίνι βγήκε εκτός λειτουργίας γραμμή μέσης τάσης. Και καταλαβαίνετε τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, να είσαι και χωρίς ρεύμα, τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα.

Φυσικά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αύριο στη Θεσσαλονίκη θα γίνεται χαμός από κινητοποιήσεις και πάρα πολύ κόσμο που θα υπάρχει στο κέντρο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ερχόμαστε στο κέντρο εάν δεν έχουμε σοβαρό λόγο. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις και οι διαμαρτυρίες στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, στο πλαίσιο της ΔΕΘ γενικότερα. Οπότε 4 συγκεντρώσεις είναι στο σύνολο οι σημερινές διαμαρτυρίες. Είχαμε το πρωί στις 8.30 τους υγειονομικούς από το Ιπποκράτιο. Στις 11 είχαμε τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και διασώστες. Και έχουμε άλλες 2 οι οποίες είναι στις 6 στο Λευκό Πύργο που θα πραγματοποιηθεί πορεία, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων θα είναι αστυνομικοί και πυροσβέστες και θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και μόνο, και στη συνέχεια μπορεί να κάνουν και μία πορεία. Στις 6.30 έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ετοιμάζεται και εκεί μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, γιατί από ό,τι φαίνεται θα περάσει από εκεί ο αγαπημένος μου ο Άδωνης του Αδόνιδος. Αύριο βέβαια, από τις 3 και μετά, θα είναι πολύ δύσκολο προσβάσιμο το κέντρο της πόλης. Θα υπάρξουν οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρξουν διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το συνεδριακό κέντρο Βελίδης. Στις 5 οι αγρότες αύριο θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της Χάν. Θα πολύ πιθανό να δούμε και τα αγροτικά μηχανήματα να κάνουν βόλτα έτσι, ή να τα δούμε τουλάχιστον να παρατάσσονται όπως γίνεται τα τελευταία έτη. Η ΓΕΣΕ θα είναι εκεί, το ΠΑΜΕ θα είναι. Γενικώς είπαμε αύριο, αν κάποιος δεν έχει σοβαρό λόγο για να είναι στο κέντρο και να βρεθεί εκεί, δεν έχει κανένα λόγο να είναι, να έρθει προς το κέντρο, αλλά μπορεί να φύγει προς τη Χαλκιδική, όπου τα πράγματα θα είναι καταπληκτικά, οι θερμοκρασίες θα είναι ιδανικές για άλλη μια φορά για μπάνιο και για ό,τι άλλο θέλετε. Οπότε θα έλεγα να προσανατολιστούμε όλοι προς εκείνο το κομμάτι και να φύγουμε από το κέντρο όσο γίνεται πιο μακριά.

Τα πάντα ακούμε εδώ στη βιταμίνη μας. Just can't get enough, Depeche Mode. Και βλέπω ότι απόψε σε Ξύμτζα θα είναι μόνο ο Άδωνης του Αδόνιδος στο Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οποίος τρεις μέρες θα βρίσκεται στην πόλη μας και γενικώς έτσι θα κάνει τις εμφανίσεις του στα προγραμματισμένα που έχει ήδη. Και δεν ξέρω πού άλλο, δεν ξέρω να σας πω. Εγώ αυτό που αναρωτιέμαι πάντα και είναι εδώ και πάρα πολλά έτη αυτή η απορία που έχω είναι ότι, ρε παιδί μου, βγαίνεις ας πούμε πρωθυπουργός, είσαι πρωθυπουργός μιας χώρας που έχεις βγει με 38, με 40, με 41, με 45%. Θεωρητικά η πλειοψηφία λοιπόν, όπως δηλώνεται τουλάχιστον, αν το 41% ας πούμε θεωρείται η πλειοψηφία, σε θέλει για αυτό που είσαι και για αυτό που κάνεις. Γιατί τόση αστυνομία, γιατί τόσες αστυνομικές δυνάμεις, γιατί μετακινούνται αστυνομία από όλη την Ελλάδα για κάθε έτος έτσι εδώ κάθε Σεπτέμβριο στην πόλη μας. Γιατί τόσα δακρυγόνα, γιατί τόσο ξύλο, γιατί. Βεβαίως να ενημερώσω όσους μετακινούνται με το μετρό και τους, έτσι, τους αρέσει αυτή η διαδικασία και έχουν επιλέξει φυσικά το μετρό για τις μετακινήσεις τους γιατί εξυπηρετούνται πάρα πολύ. 8 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν το μεσημέρι του Σαββάτου κλειστοί. Οπότε από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Παρεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Αρκετοί. Θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις, αλλά μην περιμένετε πριν τις 7-8 το απόγευμα να ανοίξει το μετρό, το οποίο βεβαίως θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση. Και αυτό είναι πολύ πολύ αισιόδοξο και περιμένουμε να γίνει και για κάθε μέρα αυτό και όχι μόνο για ειδικές περιπτώσεις.

Το καλοκαιράκι το έχουμε πάντα μέσα μας, ό,τι καιρό και να κάνει, ακόμα και το χειμώνα. Εμείς, ξέρετε, εδώ στη Βιταμίνη μας τα προτιμούμε όλα αυτά. Βεβαίως, και σήμερα και αύριο θα είναι σε 24 ώρες λειτουργία το μετρό, εκτός από τις ώρες που θα παραμείνει κλειστό λόγω των κινητοποιήσεων που αναφέραμε πριν από λίγο. Έτσι, 8 θα είναι οι σταθμοί που θα παραμείνουν κλειστοί αύριο από τις 3 και μετά. Αλλά απόψε το βράδυ, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε και να κατεβείτε κάπου στο κέντρο με το μετρό, θα μπορέσετε και να επιστρέψετε με το μετρό, οπότε αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ στην μετακίνηση τους περισσότερους. Φτάσαμε στα 3,5 λεπτά πριν από τις 3, αυτό σημαίνει ότι σε πολύ λίγο, σε 3,5 λεπτά από τώρα ακριβώς, θα είναι εδώ η Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα μπούμε φυσικά στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Διαβάζω τίτλο τώρα: Τουρισμός στην Ελλάδα και τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μην μας το λέτε για νέο. Δεκαετίες τώρα συμβαίνει αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν ξέρω γιατί ξαφνικά αυτά που συμβαίνουν πάρα πολλά έτη, ξαφνικά τα βλέπουμε μπροστά μας και λέμε: «Ω, τουρισμός στην Ελλάδα και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο», να ξέρετε. Σώπα καλέ. Σαν τις θερμοκρασίες του καύσωνα που κάποτε τη δεκαετία του 80, του 70 υπήρχαν 40 διάρια, 43 άρια, 45 άρια. Αλλά μόλις ανέβει τώρα η θερμοκρασία λίγο, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό και αμάν θα πεθάνουμε όλοι. Λοιπόν, κανείς δεν θα πεθάνει και εδώ θα είμαστε και τις 4, να ξέρετε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σας στέλνω εδώ στην παρέα, περάστε και τον τοίχο, αφήστε αποτυπώματα. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι τρεις. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Με επισκέψεις και εγγένεια ξεκινά από σήμερα η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα εγγενιάσει στις 6.30 το απόγευμα τη νέα πτέρυγα γονιδιακών θεραπειών στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα θεμελιώσει το νέο βιοκλιματικό κέντρο στους Εμπελόκηπους και θα επισκεφθεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Αύριο το πρωί θα περιοδεύσει στη Διεθνή Έκθεση και στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης την οικονομική ατζέντα της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030. Με κεντρικό αίτημα την ενίσχυση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι υγειονομικοί άνοιξαν το πρωί το χορό των κινητοποίησεων εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Η πορεία κατέληξε στο ΙΜΑΘ, όπου συγκεντρώθηκαν και εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Τη σκητάλη των κινητοποιήσεων παίρνουν σήμερα στις 6 το απόγευμα οι ένστολοι, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο. Μισή ώρα αργότερα, η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης οργανώνει διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Επιποδός 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ. Σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα Έαντας και Άβρα, ενώ ντρόουνς υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων για τη Διεθνή Έκθεση. Με εντολή των αστυνομικών αρχών, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αφορά τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Ηράκλειο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Σημείωσε ότι ο λαός δεν χρωστά άλλη ευκαιρία στους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν επιδιώκει να αναλάβει απλώς την διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος, αλλά να προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης. Πρώτο κουδούνι σε μια εβδομάδα στα σχολεία όλης της χώρας και οι μέρες που απομένουν αξιοποιούνται για την οργάνωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και την προετοιμασία των σχολικών μονάδων. Στη Θεσσαλονίκη αγκάθι παραμένει το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, καθώς οι διαγωνισμοί στους οποίους προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απέβησαν άκαρποι λόγω του χαμηλού τιμήματος. Προβληματισμός για δύο βιβλία που απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού και παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου. Τα επίμαχα βιβλία γλώσσας και κοινωνικής και πολιτικής αγωγής είναι ανάμεσα σε αυτά που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου. Απορρίπτει τις αιτιάσεις περί εφαρμογής Walk Agenda ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αναφορά σε ομόφυλα ζευγάρια αποτυπώνει τη σύγχρονη κοινωνική και νομική πραγματικότητα, τονίζει ο συγγραφέας ενός εκ των δύο βιβλίων. Την άμεση απόσυρση των δύο νέων διδακτικών εγχειριδίων για το δημοτικό, στα οποία παρουσιάζονται διαφορετικές μορφές οικογένειας, μεταξύ των οποίων και οικογένειας με δύο γονείς του ίδιου φύλου, ζητά με ανακοίνωσή της η Νίκη, ενώ επίσης ζητά την παρέτηση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Πρέπει να επανεξετάσει το Υπουργείο Παιδείας το βιβλίο Δημοτικού για την Οικογένεια, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, με ανάρτησή του στο X. Συνεχίζεται τώρα ληστενίκια σε όλη την επικράτεια, με τα νοικοκυριά να βρίσκονται υπό διαρκή πίεση λόγω του αβάσταχτου κόστου στέγασης που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Αν και μεσοσταθμικά η αύξηση διαμορφώνεται στο 3,8% στο σύνολο της χώρας, περιοχές στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα ξεπερνούν το 14%, φτάνοντας κοντά στο 17%. Πρωταθλητές στην αύξηση των ενοικίων το 2026 αναδείχθηκαν οι περιοχές Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας με μέση ετήσια άνοδο τιμών 16,7%, τα Πετράλωνα με 15,6%, ενώ στην τρίτη θέση ισοβάθμισαν η Κυψέλη και η Θέρμη Θεσσαλονίκης με 14,3%. Την προσοχή των πολιτών στα μέτρα ατομικής προστασίας από την ΕΟ του Δυτικού Νείλου εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα αναμένεται να συνεχιστεί η κυκλοφορία του ιού και μέσα στο Σεπτέμβριο. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας η σωρός βρέθηκε σήμερα το πρωί τυλιγμένη με νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Μετά τις άκαρπες έρευνες που έγιναν τις προηγούμενες μέρες στην αυλή του σπιτιού, τελικά οι αστυνομικοί εντόπισαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού τα οστά της ηλικιωμένης, τυλιγμένα μέσα σε νάιλον και επιμελώς κρυμμένα πίσω από οικοδομικά υλικά. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πατέρας και μητέρα αναμένεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να εξετάσει τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τις μαχαιριές που έφερε το βρέφος. Το ζήτημα της παραμονής των γλυπτών του Παρθενώνα στο Λονδίνο, αλλά και αυτό της διαχείρισής τους, επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να δανείσει σε Μουσείο της Φραγκφούρτης δύο θραύσματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα, προκειμένου αυτά να παρουσιαστούν σε έκθεση αφιερωμένη στο γλυπτό διάκοσμο των αιτωμάτων του Παρθενώνα. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση, αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Αχ, άκουγα τις ειδήσεις από την Σοφία Ξανδοπούλου. Είναι δύο θέματα τα οποία είχαμε έτσι και σκοπό να συζητήσουμε στη σημερινή μας έτσι εκπομπή. Αλλά είπαμε και πάλι τα αποφεύγουμε. Παρασκευή είναι, δεν θέλω να μπούμε και να τα αναπτύξουμε πάρα πολύ. Επίσης θα τα δούμε επιδερμικά, αλλά θα τα δούμε. Ούλετε και μάλα χαίρε, μπήκαμε στο κυρίως μένου της σημερινής μας βιταμίνης. Έχουμε αρκετή κίνηση στην περιφερειακή. Δεν έχει δημιουργηθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή μετά τις δύο συγκρούσεις οχημάτων, αλλά ότι υπάρχει, υπάρχει. Δηλαδή από εκεί που είναι πλέον είναι αρκετά μεγάλο. Λοιπόν, από την ανηφόρα του Σέιξου, άμα ξεκινήσετε από την Πηλαία, ξεκινούν οι καθυστερήσεις να τα πάρουμε όπως έχουν τα πράγματα με τη σειρά. Στην, μετά, λίγο μετά την, το πρώην τούνελ στην κατηφόρα της, για τα Κωνσταντινοπολίτικα, εκεί έχει μία σύγκρουση οχημάτων, είναι η πρώτη, η οποία δημιουργεί τις καθυστερήσεις από την Πηλαία. Δεύτερο μπουτιλιάρι, δεύτερη σύγκρουση οχημάτων είναι στην Τριανδρία που ήταν, και τώρα έχουμε και μία τρίτη σύγκρουση οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα και μία από χαμός και στο ίδιο ρεύμα έχουμε και στο αντίθετο. Δηλαδή έχουμε τρεις συγκρούσεις στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά και μία για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Όπως καταλαβαίνετε, τα μπουτιλιαρίσματα δίνουν και παίρνουν στην περιφερειακή. Από την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου θα και μετά θα ησυχάσετε. Μέχρι εκεί υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και αρκετές συγκρούσεις, οπότε να μου είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε και μία σύγκρουση οχημάτων λοιπόν στο αντίθετο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, λίγο μετά το θέατρο Γης, ακριβώς πριν την έξοδο της Τριανδρίας, όπου και αυτό έχει δημιουργήσει το δικό του μποτιλιάρισμα μέχρι τον πύργο Τριγωνίου, σε τα πύργο σε εκείνο το ύψος να υπολογίσετε. Έχουμε και το προηγούμενο μποτιλιάρισμα από την Ευκαρπία μέχρι εκείνο το σημείο, οπότε συνεχόμενα το μποτιλιάρισμα πάει μέχρι και την Τούμπα. Έτσι θα μου είστε λοιπόν προσεκτικοί μόλις φύγετε από, από την σύγκρουση της Τριανδρίας. Μην απλακωθείτε πάλι στα γκάζια, γιατί ξέρετε ότι οι κάμερες όπου να είναι παραμονεύουν, θα ενεργοποιηθούν και αυτές. Περιμένετε, θα αρχίσουν τα μηνύματα. Πάω λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμάλη, θα τα πούμε και για τις κάμερες. Έχει αυξημένη κίνηση, υπάρχει όγκος οχημάτων, καθυστερήσεις υπάρχουν, αλλά είναι μικροκαθυστερήσεις. Στην Ανοπόλη δεν έχουμε προβλήματα, αλλά βλέπω την Κασάνδρου να είναι κούκλα. Η Αγίου Δημητρίου όμως έχει αρκετές καθυστερήσεις. Από τη Βενιζέλου και μετά ξεκινούν οι καθυστερήσεις και με ποτηλιάρισμα θα είστε μέχρι και την Ένωση με την Ολυμπιάδος εκεί στα φανάρια της Ευαγγελίστριας. Εγνατία, διατηρεί μια καλή εικόνα για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τη Μοναστηρίου. Απλά στα πανεπιστήμια μέχρι και την Ένωση με την Αγγελάκη έχουμε εκεί ένα μικρό ποτηλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα, το ποτηλιάρισμα ξεκινάει πριν από τη Βενιζέλου. Και με χαμηλές ταχύτητες θα φτάσετε μέχρι την Αγία Σοφίας. Δεν έχουμε ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις στην Εγνατία. Τσιμισκή από την Παύλου Μελά και μετά είναι το ποτηλιάρισμα μέχρι τη Βενιζέλου. Και η Λεωφόρος Νίκης από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι και το Λευκό Πύργο είναι ποτηλιαρισμένη. Είναι όμως η ώρα να πάω στον τοίχο μας, στο Facebook, να δω εκεί που περνάτε και αφήνετε τα αποτυπώματά σας, που είστε κι εσείς και τι κάνετε.

Βλέπω το πόσο υπέροχα πράγματα καταφέρνουμε εμείς οι άνθρωποι όταν συνεργαζόμαστε και όταν συντονιζόμαστε έτσι με τη φύση. Πάω όμως στον τοίχο να δω τι γίνεται. Η Αρεζίνα μας είναι εδώ από τη Κλέρου, να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά εκεί. Να καλωσορίσουμε την Άννα Νανά. Αγαπημένος Ζάκης Στεφανίδης, εύχομαι να συνεχίζει να απολαμβάνει τα μπάνια σου στη Ζάκυνθο. Ο Παντελής μας από το κέντρο είναι εδώ. Ο Γιάννης Καρδιάς μας μαζί με την Ελένη. Η Έλενά μας και ο Μπάμπης στην Καλαμαριά. Δεν είναι στην Καλαμαριά, είναι στη Χαλκιδική. Θα δώσουμε πολλά φιλιά. Η Σύση μας είναι στην Τούμπα, ο Χασάν είναι στην Ξάνθη. Θα στείλουμε την αγάπη μας στην Ξάνθη, γιατί μαθαίνω ότι έχουμε κεραυνούς αστραπές και γενικώς κακοκαιρία στην Ξάνθη και στη Μαρία και στον Μπάμπη. Φυσικά. Η Ευγενία μας είναι εδώ. Πού είσαι, βρε Ευγενία? Είναι και η Ευγενία από το κέντρο. Είναι και η Βραχνίδη Ευγενία, καιρό είχαμε να ανταμώσουμε. Η Ευαγγελία με τον Γιώργο είναι εδώ. Αγαπημένη Ελένη, Πάνος και Αλέξανδρος, πολλά πολλά φιλιά. Μαρία και Γιάννης από το Γαλάτσι, η Ελένη, Η Λανίκη μας, να πάμε λίγο και στο Ηράκλειο. Γερό έχουμε να επισκεφτούμε και να δούμε τι γίνεται στο Ηράκλειο. Αγαπημένη Νίκη, Μάριος και Θάνος εδώ στην παρέα μας. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε και μουσικά αυτή την ώρα. Και διάβαζα για τα σχολικά βιβλία που αναφέρθηκε και η Σοφία Ξανθοπούλου στο Δελτίο Ειδήσεων, που μας λένε ότι δεν είναι όλα αυτά, δεν υπηρετούν την woke agenda. Δεν ξεχνάμε όμως ότι το κουνέλι έχει περάσει από σύμβολο, ως σύμβολο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι ένα θετικό σύμβολο. Και η πρώτη εικόνα που έχουν στο βιβλίο που θέλουν να περάσουν στα παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού είναι δύο γυναίκες με ένα παιδάκι και ένα κουνελάκι. Κατά τα άλλα δεν υπηρετούν τη woke agenda καθόλου. Τα μηνύματα και συμβολισμοί όμως πάνε και έρχονται.

Το θέμα είναι ότι θέλουν να το παρουσιάσουν στα παιδιά που δεν γνωρίζουν από αυτούς τους συμβολισμούς. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, για να αρχίσουμε να τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.

0: Διαβάζω την απάντηση του Υπουργείου ύστερα από τις απαντήσεις Μαρινάκη για το σχετικό θέμα με τα παιδιά και τα σχολεία και τα βιβλία τους. Ο Βαγγέλης ο Μουφτής μας έδωσε τη δική του απάντηση. Βεβαίως, Βαγγέλη μου. Μακριά από εμάς αυτά. Αρμόδιες ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές με συνολικά περισσότερα από 900 μέλη με διαδικασίες ελέγχου και επανελέγχου ολοκληρώθηκαν με την επίσημη υποβολή των πορισμάτων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, προέβησαν στη δημοσίευση των διδακτικών βιβλίων σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενό τους. Αυτή είναι η απάντηση που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης και το Υπουργείο. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης, βεβαίως, να πούμε ότι σε απάντηση είπε ότι ως πατέρας ενός παιδιού 3 ετών με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση. Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, πώς επιλέγονται τα βιβλία. Και η ερώτηση είναι ότι πέρασε από τόσα κύματα αυτό το βιβλίο και κανείς δεν παραξενεύτηκε, κανείς δεν έφερε αντιρρήσεις για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση και τις συγκεκριμένες εικόνες που προβάλλονται στο βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού. Κάποιο 900 μέλη είναι σε αυτές τις επιτροπές. Περισσότερο από 900 μέλη. Ελάτε, να βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Δεν υπήρξε θέμα για το τι επιλέγει ο καθένας. Αλλά δεν είναι και ένας τρόπος αυτός να το περάσουμε στα σχολεία μας, στα παιδιά. Το ρόλο αυτό μπορούν να το αναλάβουν οι γονείς και να εξηγήσουν στα παιδιά ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον πλανήτη με όποιον τρόπο αυτοί επιθυμούν, αλλά όχι να επιβάλλεται από το σχολείο με αυτόν τον τρόπο. Θα ξεχάσω, στη Θεσσαλονίκη υπήρξε μια περίοδος κάπου εκεί στις 24 Δεκεμβρίου. Ήταν τα παιδιά 24-25 εκεί Δεκεμβρίου μιας ενός έτους, δεν θυμάμαι, πριν 2 ή 3 έτη ή 4 έχει γίνει αυτό, όπου τρανς στο κέντρο της πόλης, σε έναν χώρο, τρανς γυναίκες επέλεξαν να διαβάσουν παραμύθια σε παιδάκια. Φυσικά και δεν είμαστε υπέρ όλων αυτών. Και φυσικά και θα τα αναφέρουμε πάντα και θα παίρνουμε θέση. Προσωπικά δεν είμαι μητέρα παιδιών, αλλά έχω μία μητέρα στο στούντιο και αυτή είναι η Σοφία Ξανθοπούλου.
1: Καλησπέρα. Εγώ δεν θέλω να κρίνω το θέμα το συγκεκριμένο, αλλά θα σου πω και κάτι άλλο που έχει σχέση πάλι με την εκπαιδευτική διαδικασία και βιβλίο. Από τη μια έχουμε αυτό που συμβαίνει στα βιβλία του Δημοτικού. Ας το κρίνουν αυτοί που είναι να το κρίνουν, γιατί γίνεται και ένα συμφίλιο στη Νέα Δημοκρατία για το κομμάτι αυτό. Οπότε. Ας το αφήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Στην τρίτη γυμνασίου, στο ίδιο βιβλίο της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής αγωγής, πρόσεξε τώρα, στο κομμάτι που μιλάει για την έμφυλη βία, ως συγγραφέας, γιατί έχει γίνει πολλές διαμαρτυρίες γίνανε από τον Ιούνιο που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, το έχω πει και το έχουμε κάνει θέμα εδώ στο ραδιόφωνο, το έχω αναφέρει αρκετές φορές, αλλά και δεν βλέπω κανένας να κινητοποιείται, και οι γονείς φυσικά κάνανε διαμαρτυρία για το θέμα αυτό, αλλά είναι σαν να μην συνέβη, σαν να μην υπάρχει. Στην τρίτη γυμνασίου, λοιπόν, στο βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής για την έμφυλη βία, λέει ο συγγραφέας ότι κοιτάξτε να δείτε για τα κορίτσια. Ο κόσμος έτσι είναι. Οι άντρες είναι οι δυνατοί. Εσείς είστε οι αδύναμες. Να προσέχετε. Εν ολίγης είναι αυτό το ρεζούμε, για να σου το δώσω έτσι να καταλάβεις.
0: Δηλαδή, μην προκαλείς.
1: Μην προκαλείς. Δηλαδή, από τη μια, μας βάζει στα εγχειρίδια του Δημοτικού και μας λες αυτό. Στην τρίτη γυμνασίου λες για τα κορίτσια, ξέρετε, ο άντρας είναι πιο δυνατός να προφεύγεται τις κακοτοπιές. Πώς να τις αποφεύγω τις κακοτοπιές, γιατί πού ξέρω εγώ ο καθένας τι έχει στο κεφάλι του. Ακόμα και από κοντινό μου πρόσωπο να είναι φίλος μου καρδιακός και πάω έξω και πίνω ένα ποτό μαζί του. Πώς μπορώ να ξέρω ότι ένας καλός άνθρωπος που μου εμφανίζεται έτσι, ότι μετά θα γίνει, ας πούμε, ενδεχομένως να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν λες να αποφεύγω τις κακοτοπιές, τι εννοείς? Ναι, φυσικά θα αποφεύγω τις κακοτοπιές. Δεν θα κοιτάξω να συνάψω σχέση με έναν εγκληματία, αν ξέρω ότι είναι εγκληματίας. Έτσι μπορώ να την αποφύγω την κακοτοπιά. Αλλά απίστευτος. Όταν είμαι σε ένα τραπέζι συγγενικό και ο σύζυγός μου ξαφνικά στο τραπέζι μέσα στους συγγενείς μου δώσει ένα χαστούκι, τι να κάνω? Δηλαδή, τι θα του πω? Okay, είναι πιο δυνατός, μου έδωσε χαστούκι.
0: Και αν ο θείος απλώς το χέρι του σε εκείνο το οικογενειακό τραπέζι.
1: Ακριβώς.
0: Στο παιδάκι, δηλαδή, στην κορίτσι, στο κορίτσι. Στο αγόρι. Γιατί
1: ναι, και
0: στο αγόρι το κάνει.
1: Το λες, ας πούμε, αυτό και σου λένε, τι, εντάξει, καλά είπε, λέει, να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές. Μα τις κακοτοπιές δεν τις αποφεύγουμε, εφόσον τις. Είναι μπροστά μας. Και εγώ έτυχε να είμαι σε μία συναισθίαση η οποία μου φάνηκε περίεργη, γιατί στην αρχή φαινόταν θετικό και μόλις μπήκα είδα. Είδα φως και βγήκα, δεν είδα φως και μπήκα. Και την απέφυγα γιατί την είδα. Άμα δεν την έβλεπα την κακοτοπιά. Δηλαδή.
0: Νοήμονες άνθρωποι.
1: Θέλω να πω ότι.
0: Αλλά περνάνε τα μηνύματα με λάθος τρόπο στα παιδιά.
1: Με λάθος τρόπο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι. Ρε άνθρωποι, εδώ δεν έχουμε μεταφορά για τους μαθητές. Μια εβδομάδα μένει, την άλλη Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Δεν έχουμε υποδομές. Δεν έχουμε καθαρίστριες. Δεν έχουμε. Θα έχουμε πάλι κενά, δεν θα έχουμε καθηγητές. Και εσείς ασχολείστε με λαθεμένη θεώρηση της ζωής. Δηλαδή τα βιβλία τα αφήσαν έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το θέμα αυτό της woke agenda.
0: Αυτό είναι για να προχωρήσει για το επόμενο έτος, είπαν. Ότι δεν θα μοιραστεί φέτος, το 26, ναι, αλλά για ναι, την.
1: Της τρίτης γυμνασίου όμως το βιβλίο θα πάει στα κοριτσάκια.
0: Βεβαίως,
1: που τους λέει ότι εσείς πρέπει να προσέχετε γιατί ο άντρας είναι ο πιο δυνατός. Κατάλαβες. Δεν λέει ότι πρέπει το ανδρικό φύλο. Να προσέχει και να έχει μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι στο συνάνθρωπο που είναι γυναίκα.
0: Και να φροντίζει να τον προστατεύει κιόλας.
1: Και να φροντίζει να τον προστατεύει τον συνάνθρωπο που είναι γυναίκα. Όπως εμείς είχαμε δηλαδή φίλους που περίμεναν να πάμε στην πόρτα και φεύγανε. Όχι να μας κακοποιήσουν ή να μας δείξουν έναν άλλον εαυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Έχουμε ζαλιστεί, Παλμύρα.
0: Εσύ πες μου, πώς είναι δυνατόν να περνάνε αυτές οι εικόνες και αυτά τα μηνύματα από 900 και πλέον μέλη επιτροπών και κανένας. Οι περισσότεροι δηλαδή συμφώνησαν.
1: Δεν ξέρω τι να σου. Εδώ τώρα. Εγώ διαβάζω τώρα και βλέπω ότι γίνανε μήλος στη Νέα Δημοκρατία και επικρατεί τώρα εμφύλιος εσωτερικός για το θέμα αυτό, γιατί έχουν και τον Αντώνη Σαμαρά που το έχει σηκώσει πολύ το θέμα αυτό της,
0: με τη woke agenda.
1: Για το άλλο που είπαμε για την τρίτη γυμνασίου κρατάνε ησυχία, κανένας δεν λέει τίποτα. Οπότε γονείς εμείς θα κάνουμε τη δουλειά στο σπίτι.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία. Απευθύνομαι στους φίλους συναδέλφους και δημοσιογράφους που θα βρεθούν αύριο μεθαύριο στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού να θέσουν μια ερώτηση σχετική με τα μηνύματα αυτά που περνάνε μέσα από τα σχολικά βιβλία και αν ακούει κάποιος θα θέλαμε να κάνει μια τέτοια σχετική ερώτηση έτσι να είμαστε κι εμείς από κάτω να χειροκροτήσουμε. Σοφία Ξενοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, γιατί το είχαμε συζητήσει αυτό για την τρίτη γυμνασίου, το βιβλίο της τρίτης γυμνασίου.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Γιατί, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γιατί ασχολούνται τώρα μόνο με αυτό του δημοτικού, που επίσης είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά βλέπω ότι ασχολούμαστε, κοιτάνε δηλαδή οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ έπρεπε να είναι κάποιες άλλες οι προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό.
0: Αυτό πάρα πολύ σωστά τοποθετήθηκες και σε ευχαριστώ πάλι για άλλη μια φορά και να πάμε και εμείς στο τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας αυτού του ημιώρου τουλάχιστον, γιατί σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο και τελική ευθεία αμέσως μετά θα ακολουθήσει. Έλατε να ανεβάσουμε λίγο τις δονήσεις μας. Παν, ανισόπεδη δίσκο.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Μα πόσο αγαπημένο τραγούδι από τη χρονιά του 1983, κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία. All Night Long. Με Lion Richie και βέβαια με αρκετή κίνηση στην περιφερειακή μας, μποτιλιαρισμένη περιφερειακή, κυρίως το ρεύμα που έχει μέτωπο. Κυρίως και τα δύο μέτωπα είναι μποτιλιαρισμένα, αλλά το μέτωπο που έχει μέτωπο προς τα, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Από τον είσοδο του K12 ξεκινάει ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Μετά είμαστε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι την Τούμπα. Και από την Τούμπα ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Και πάλι όγκος οχημάτων μας κρατάει έτσι απασχολημένους και με χαμηλές ταχύτητες στην περιφερειακή μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Από την Ευκαρπία ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από τα μέσα της διαδρομής σας, από την Ευκαρπία προς την περιφερειακή. Εκεί στην ένωση με την εσωτερική περιφερειακή υπάρχει μια σύγκρουση οχημάτων αυτή την ώρα. Μεγάλο το μποτιλιάρισμα μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το Επταπύργιο. Μία ακόμη σύγκρουση οχημάτων που έχουμε λίγο μετά την Τριανδρία. Γιατί ρίγει εκεί καθυστερήσεις. Και φυσικά με χαμηλές ταχύτητες είμαστε μέχρι και το ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα, μέχρι και την έξοδο για τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από τη Μιχαήλ Ψελού και μετά αρχίζουν οι χαμηλές ταχύτητες. Από Συνυψηλάντου ξεκινάνε μέχρι και τη Βούλγαρη μποτιλιάρισμα, μέχρι και τη Μαρτίου μποτιλιάρισμα, στα φανάρια της Μπότσαρη μποτιλιάρισμα. Για αυτούς που θέλουν να φύγουν προς Χαλκιδική, από την Καρακάση μέχρι την Μαρτίου μεγάλο μποτιλιάρισμα, χαμηλές ταχύτητες μετά μέχρι τη Βούλγαρη και μικρό μποτιλιάρισμα μπροστά σας. Μποτιλιαρισμένη λεωφόρος Νίκης από άκρους άκρου ξεκινάει από τον παλαιό σταθμό, πάει Καρατάσου, Ναυάρχου Κουντουριώτη και όλη η λεωφόρος Νίκης μποτιλιαρισμένη μέχρι το Λευκό Πύργο. Τσιμισκή από την Αγία Σοφίας και μετά έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι όμως και τα φανάρια του δικαστικού Μεγάρου. Και η Πολυτεχνείο δηλαδή μποτιλιαρισμένη, 26 Οκτωβρίου μποτιλιαρισμένη, Μοναστηρίου μποτιλιαρισμένη, πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στη Μοναστηρίου, μέχρι την Αγίων Πάντων φτάνει. Και γενικώς στα φανάρια Δημοκρατίας έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Αυτό το τραγούδι είναι, το ζητήσατε εσείς γιατί είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία από Παν Παν που μας αρέσει πολύ. Δεν μπορούσα να πω όχι γιατί όντως μας αρέσει πολύ.

0: Βασικό συστατικό η αγάπη. Πάρα πολύ μας αρέσει το τραγούδι αυτό. Φτιάχνει διάθεση. Εύχομαι να έχει φτιάξει και τη δική σας. Παν παν. Εδώ είναι με Ναλίσσα Γκριν στα φωνητικά. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη. Και έτσι θα πηγαίνει συνέχεια. Να το ακούμε, να το ευχαριστιόμαστε. Η Ευγενία μας από το κέντρο είναι εδώ, λοιπόν. Ο Παντελής μας είναι εδώ. Η Ιωάννα, η Σιγκελοπούλου είναι εδώ. Πολλά, πολλά φιλιά. Η Ζωή μας είναι εδώ επίσης. Ο Θωμάκος μου έχει έρθει. Πολλά φιλιά, Θωμάκο.
1: Μου κρύζει σαν ηφαίστειο, μα είναι δροσερό.
0: Ο τείχος στο Facebook πάντα παραμένει στη διάθεσή σας. Μπορείτε να αφήνετε και τα μήνυματά σας εκεί, εκτός από το ότι δηλώνετε την παρουσία σας.
2: Είναι το αποτέλεσμα μιας απλής μεθόδου. Είναι ο πιο απλός ρυθμός του κόσμου. 4/4.
0: Υπενθυμίζω ότι το μετρό Θεσσαλονίκης απόψε το βράδυ δεν θα σταματήσει τη λειτουργία του. Θα είναι συνεχόμενη η λειτουργία του επί 24ωρου βάσης. Δηλαδή θα λειτουργήσει και αύριο το ίδιο. Απλά αύριο θα έχουμε κλειστούς 8 σταθμούς λόγω των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί. Ακούστε τώρα τι σας έχω ετοιμάσει από αγαπημένο Δάκη Στεφανίδη. Όπου έχουμε την εκτέλεση στο Κρυφά από Σωτήρη Καστάνη και Μπλόνζ. Και ο Δάκης είχε μια διαφορετική άποψη για αυτή τη συγκεκριμένη εκτέλεση. Απολαύστε τη μαζί μου.

Βέβαια, τώρα το ακούτε σωστά. Έτσι είναι το. Έτσι πρέπει να το ακούσουμε. Τι να κάνω, έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι το Βρετανικό Μουσείο αποφάσισε να δανείσει δύο θράσματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα στη Γερμανία. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Δηλαδή έρχονται, στα κλέβουν. Κάνεις αιτήσεις να τα πάρεις πίσω, γιατί σου λέγανε παλιότερα ότι δεν έχεις καλό μουσείο, δεν έχεις χώρο να τα αναδείξεις και ότι θα χαλάσουν και ό,τι και ό,τι και ό,τι και ό,τι. Αυτοί κάνουν τις δεξιώσεις τους εντωμεταξύ μέσα στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τα κλέψανε καλά καλά και αρνούνται να μας τα επιστρέψουν, αλλά δεν αρνούνται να τα δανείσουν στη Γερμανία. Στις 18 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται η έκθεση που αναμένεται έτσι να γίνει στην Φραγκφούρτη στο πλαίσιο της έκθεσης Αθήνα The Stage is Yours, The Parthenon Puzzle, και θα διαρκέσει και τις 25 Ιουλίου, δηλαδή για ένα περίπου εξάμηνο. Σχεδόν 8 μήνες πάει, από Νοέμβριο μέχρι και Ιούλιο. Θα βρίσκονται θράσματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν ξέρουμε και ποια ακριβώς θα δώσουν. Άντε να τα δώσουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι στη Γερμανία. Πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι πολύ πολύ σοβαρό και κάτι πολύ μεγάλο για να σταματήσουμε έτσι να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα αστεία πράγματα που πραγματικά συμβαίνουν στον κόσμο και δεν μπορούν παρά να μας βγάζουν από τα ρούχα μας.

Εντάξει, Στεφανίδη, στο υπέροχο αυτό remix. Κρυφά. Κρυφά, κρυφά τα κάνουν και όλα. Εξάλλου, πάρα πολλά πράγματα γίνονται κρυφά και τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων.

Θέλω να αποφύγω να συζητήσουμε κάποια πράγματα, αλλά από ό,τι φαίνεται θα το κάνουμε, θα το αποφύγουμε για αυτή την εβδομάδα. Είπαμε δεν ήμασταν έτσι κι αλλιώς. Είχαμε αποφασίσει ότι θα είμαστε πιο ήρεμοι σε τόνους και σε ό,τι θα πούμε, σε τι θα κάνουμε. Οπότε, ναι, ας απολαύσουμε Αχά που ξέρω ότι αγαπάει ιδιαίτερα και η Σοφία Ξανθοπούλου. Και να τα πούμε άλλη ώρα. Από εβδομάδα θα τα πούμε αυτά.

Πραγματικά περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Ξέρω τι γίνεται. Χαμός έτσι με αυτό το σύστημα αξιολόγησης που αναμένεται να έρθει να φτάσει και εδώ. Έχουμε δει τα σενάρια αυτά από την Κίνα. Εδώ βέβαια μας λένε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, απλά θα υπάρχει ένα σύστημα πιστολιτικής αξιολόγησης. Θεσπίστηκε αυτό, είναι κρατικό σύστημα αξιολόγησης μέσω του gov.gr. Πήρε μια βαθμολογία, ένα βαθμολόγιο για όλους εμάς, αλλά και τις επιχειρήσεις, το οποίο έτσι αποτυπώνει τη φερεγγιότητα σχετικά με τα χρέη που έχει ο καθένας από εμάς και τις οφειλές μας στο δημόσιο και όλα τα σχετικά. Ένα ψηφιακό point system της ΑΔΕ. Και αυτό έχει δρομολογηθεί έτσι για να δούμε σε πραγματικό χρόνο τι γίνεται, ανάλογα με τη συνέπεια του καθενός μας. Θα υπάρξει και αντίστοιχη βαθμολογία. Ακόμη δεν έχουμε βγει στους δρόμους για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα μου πείτε, αύριο έρχεται ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο που γίνεται κάθε έτος. Όποιος και αν είναι Πρωθυπουργός, το ίδιο συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει ή θα μας κάνει να πέσουμε από τα σύννεφα. Εγώ ξαναλέω ότι ακόμη δεν έχουμε βγει στους δρόμους για όλα αυτά που ακούγονται και γίνονται. Για να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες.

Ναι και να, γιατί έχουμε μποτιλιαρίσματα και στην Τζιμισκή. Εξακολουθούμε να έχουμε τεράστιο μποτιλιάρισμα μέχρι την παλαιού σταθμού φτάνει, δηλαδή και Πολυτεχνείου Καλύπτη. Λεωφόρος Νίκης και αυτή μποτιλιαρισμένη.

0: τα μεγαλόγκο οχημάτων και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Η Μοναστηρίου και αυτή μποτιλιαρισμένη. 26 Οκτωβρίου μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα ανόδου. Και κάπου εδώ τα καταφέραμε και φτάσαμε και σήμερα στα λίγα λεπτά, στα 5 λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται άλλη μία συνάντησή μας εδώ στη Βιταμίνη, εδώ στον FM 100. Θα ευχηθώ να περάσετε υπέροχα τις επόμενες δύο μέρες που δεν θα είμαστε μαζί από αέρος. Ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Στις 2:30 ακριβώς για τα δικά μας 90 λεπτά. Μέχρι τότε τι κάνουμε? Φροντίζουμε τον εαυτό μας και τον οργανισμό μας. Θέλω να ενισχύσετε τον οργανισμό σας με φρούτα και λαχανικά οπωσδήποτε. Μην ξεχνάτε να πίνετε και νεράκι, έτσι να κρατάτε τον οργανισμό ενυδατωμένο. Και βέβαια να κάνουμε τις καλές μας πράξεις, να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, να φροντίσουμε τη Δευτέρα που θα ανταμώσουμε εδώ πέρα να έρθουμε ακόμη καλύτεροι ως άνθρωποι και να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Έως λοιπόν την Δευτέρα. Παραμένετε συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας θα είναι η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο. Μέχρι την Δευτέρα λοιπόν στις 2:30. Έρωσε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με επισκέψεις και εγγένεια ξεκινά από σήμερα η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τη φετινή έκθεση. Ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει στις 18:30 τη νέα πτέρυγα γονιδιακών θεραπειών στο Παπα-Νικολάου, θα θεμελιώσει το νέο βιοκλιματικό κέντρο στους Αμπελόκηπους και θα επισκεφθεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Αύριο το πρωί θα περιοδεύσει στην έκθεση και στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης την οικονομική ατζέντα της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Με κεντρικό αίτημα την ενίσχυση και αναβάθμιση του ΕΣΥ, οι υγειονομικοί άνοιξαν το πρωί το χώρο των κινητοποιήσεων εν ώψη των εγγενείων της έκθεσης. Στο ΙΜΑΘ κατέληξε η πορεία γιατρών και νοσηλευτών, όπου συγκεντρώθηκαν και οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Τη σκητάλη των κινητοποιήσεων παίρνουν στις 6 το απόγευμα οι ένστολοι, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ μισή ώρα αργότερα η ΕΝΙΘ οργανώνει διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφάλειας της αστυνομίας για τα εγγένεια της έκθεσης, επιποδός 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ. Σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα Έαντας και Αύρα, ενώ ντρόουνς υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες, μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Από σήμερα ξεκινούν οι κινητοποιήσεις, με τις συγκεντρώσεις να κορυφώνονται αύριο από εργαζόμενους, αγρότες, σωματεία και φοιτητές σε Λευκό Πύργο, Χάνθ, Άγαλμα Βενιζέλου και Καμάρα. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων για την έκθεση. Με εντολή των αστυνομικών αρχών, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αφορά τους σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι ο λαός δεν χρωστάει άλλη ευκαιρία στους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν επιδιώκει να αναλάβει απλώς τη διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος, αλλά να προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης. Πρώτο κουδούνι σε μια εβδομάδα για σχολεία, στα σχολεία όλης της χώρας και οι μέρες που απομένουν αξιοποιούνται για την οργάνωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και την προετοιμασία των σχολικών μονάδων. Στη Θεσσαλονίκη αγκάθι παραμένει το θέμα της μεταφοράς μαθητών, καθώς οι διαγωνισμοί στους οποίους προχώρησε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απέβησαν άκαρπη λόγω του χαμηλού τιμήματος. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Ο πατέρας και η μητέρα αναμένεται επίσης να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να εξετάσει τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τις μαχαιριές που έφερε το βρέφος. Όχι στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης που κρατείται για την υπόθεση της Μαρφίν, λέει η αρμόδια εισαγγελέας. Ο συνήγορος της κατηγορουμένης υποστηρίζει ότι η γυναίκα κρατείται χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου και αναμένει την τελική κρίση του δικαστηρίου. Η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας Στεφανή Ρίστ δήλωσε ότι καταγράφηκαν περίπου 7.000 πλεονάζοντες θάνατοι στη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα που έπληξαν τη χώρα μέχρι το τέλος Ιουλίου, προσθέτοντας ότι τα τελικά στοιχεία θα διατεθούν μέσα στις επόμενες μέρες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδη.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5 ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή, σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, Παρασκευούλα σήμερα. Εδώ στον FM 100 είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Με πολλά ωραία και ενδιαφέροντα που έχουμε στην ατζέντα, να δούμε για το Σαββατοκύριακο με την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ανοίγει τις πύλες της. Το πρόγραμμα του FM 100 το Σαββατοκύριακο διαμορφώνεται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και θα σας τις μεταδίδουμε, όπως και τις TV 100. Εμείς εδώ σήμερα θα δούμε όλα τα ωραία του Σαββατοκύριακου που μας περιμένουν. Θα συνομιλήσουμε με αγαπημένα πρόσωπα για να μάθουμε τα νέα τους και φυσικά θα δούμε όλα αυτά που θα μας κάνουν να περάσουμε καλύτερα και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Μείνετε εδώ στην παρέα μας έως τις 6, έχουμε πολλά να δούμε.

χθες μας τα χάλωσε ο καιρός. Η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με το ρεμπέτικο αναβλήθηκε για την ερχόμενη Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Πάμε στα τη σημερινή ημέρα. Ελπίζω και σήμερα να μην μας κάνει τα ίδια. Δύο μέρες σε ρήτο πήγε με τις βροχές. Φτάνει πια. Σήμερα το βράδυ έχουμε Παντελή Θεοχαρίδη για το φεστιβάλ Ταράτσα στα Δυτικά 2026. Στο πολυλειτουργικό κέντρο Μίκης Θεοδωράκης, εκεί στο Κορδελιό, στις 8.30. Ταράτσα στα Δυτικά, λοιπόν, συναυλία με τον αγαπημένο ερμηνευτή, τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ο ερμηνευτής που με τη φωνή του μας σύστησε το τραγούδι «Μικρή Πατρίδα» στην πρώτη του εκτέλεση και τραγούδισε την τελευταία ημιτελή παραγωγή του Μάνου Χατζηδάκη, τα τραγούδια του «Χαμένου Πίτη». Σήμερα με ελεύθερη είσοδο.

0: Έλεγα λοιπόν εχθές και εχθές μάλλον για τα ταξίδια που θα κάνουμε με τον ποιητή της θάλασσας, τον θαλασσινό Νίκο Καβαδία, και αυτή την πολύ ωραία βραδιά που μας ετοιμάζει το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η βραδιά και αυτές οι βραδιές μάλλον, οι οποίες θα ξεκινήσουν πολύ πολύ σύντομα, είναι όλα αυτά που ετοιμάζει τα χειμερινά. Έχει βάλει τα φθινοπορεινά του, γιατί δεν θέλω ακόμη να λέω τη λέξη χειμώνας, την αποφεύγω, τα φθινοπορεινά του το Κέντρο Πολιτισμού, και μας ετοιμάζει πολύ ωραία πράγματα για το επόμενο διάστημα σε όλη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Άννα Μικονίου, έτσι να μας τα πει καλύτερα και να μας πει τα νεότερα. Καλησπέρα, κυρία Μικονίου.
1: Καλησπέρα, κυρία Αυγερίδου.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Βάλατε τα φθινοπορεινά σας, βλέπω.
1: Βάλαμε τις ζακετούλες μας και έξω έχει 35 βαθμούς.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ.
1: Ακόμα εδώ, άρα είναι πολύ όμορφη στιγμή να υποφεληθούμε από τους καλοκαιρινούς χώρους, από τα ανοιχτά θέατρα, γιατί όλες οι εκδηλώσεις στα Καβαδία, μια που ξεκινήσατε από αυτό,
0: ναι,
1: θα γίνουν σε ανοιχτούς χώρους, σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Το θέλει το ανοιχτό το Καβαδίας.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, το
1: μέχρι
0: ταξίδι
1: 14
0: του.
1: Σεπτεμβρίου θα κάνουμε μια πολύ όμορφη μίνι περιοδία σε 9 σταθμούς, σε 9 χώρους. Το κοινό θα πρέπει να ενημερωθεί και για τους χώρους. Ξεκινάμε από την Ευρωπό σήμερα,
0: ναι,
1: από την αρχαία Ευρωπό της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής, αλλά την Κυριακή είμαστε στην Καλαμαριά, στην Πλάζα Ρετσού. Θεωρώ ότι μια που μας ακούνε κυρίως από Θεσσαλονίκη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μιλήσουμε για την Καλαμαριά. Εκεί περιμένουμε να μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα.
0: Αυτή την Κυριακή, τι ώρα αυτή την Κυριακή στην Καλαμαριά?
1: Στην Καλαμαριά είναι 9 η ώρα το βράδυ. Και νομίζω ότι θα γεμίσει, δεν θα μείνει πραγματικά καρέκλα.
0: Άρα Θεσσαλονίκη έχουμε ένα σταθμό μόνο για τον Καβαδία, έτσι, αυτή την Κυριακή στην Καλαμαριά.
1: Ακριβώς, και μετά είναι τα Κουφάλια. Που,
0: δίπλα είμαστε, εντάξει, κοντά είμαστε.
1: Είναι σχετικά κοντά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ όμορφη παραγωγή, η οποία ξεκίνησε το 2021 από το Φεστιβάλ Επταπηγείου. Αρκετά ανανεωμένη, με νέο καλλιτεχνικό δυναμικό. Θα παρουσιαστεί, όπως είπαμε, σε 9 σταθμούς. Τα κείμενα είναι δικά μου.
0: Έχουμε, είναι από αυτές τις ωραίες τις βραδιές που, ξέρετε, είναι η αδυναμία μου αυτές στους ποιητές μας.
1: Ακριβώς.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ που βγαίνουν και τη βόλτα τους έτσι στην περιφέρεια για να τις δουν και σε άλλες πόλεις, σε άλλες περιοχές, να τις γνωρίσουν, να γνωρίσουμε τους ποιητές μας. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι εκδηλώσεις και οι βραδιές, και νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως να ταξιδεύουν και συχνότερα, κυρία Μικονίου.
1: Αυτό λέμε κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, να κάνουμε μία μήνυ περιοδία, μία τέτοια.
0: Πολύ ωραίο
1: βραδιά.
0: Είναι αυτό, ναι.
1: Γιατί αν κοιτάξουμε προς τα πίσω, και το συζητούσαμε με τον Θανάση τον Κολολά προχτές, ενώ ξεκινήσαμε στο Επταπήριο το 2019 αυτές τις υβριδικές παραστάσεις που έχουν μέσα και λόγο και μελοποιημένα τραγούδια, το μεγάλο μπαμ έγινε το 2021 με τον Καβαδία.
0: Δηλαδή
1: από το 2021 και μετά υπήρξε μια πολύ δυναμική αυξητική πορεία, και το Φεστιβάλ Επταπηγείου όσον αφορά την ποιήση απέκτησε το δικό του κοινό. Και το διαπιστώσαμε και πέρσι και φέτος, ότι ήταν οι πρώτες βραδιές που γινόταν sold out και κλείνανε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι δίνουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε όλη την περιφέρεια και με πολύ δυνατά ονόματα.
0: Για πείτε μας, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
1: Ο υπέροχος, ο οποίος έχει μελοποιήσει και το γράμμα στον ποιητή Κέσσερα Εμμανουίζ, θα τραγουδήσει πολλά τραγούδια. Ο Κώστας Πρατσινάκης, εξαιρετικός στον Καβαδία. Η Μαρία Φραγκούλη, μια υπέροχη σοπράνο. Και η Μαρία Ικατιρτζίδου. Και θα κάνω μια μικρή αναφορά, θα με επιτρέψετε. Είναι ένα πολύ νεαρό κορίτσι. Ένα πανέμορφο πλάσμα. Κάποια στιγμή με είχαν καλέσει στο τμήμα μουσικών σπουδών του Απιθύτα να κάνω μια διάλεξη για τον Καβαδία. Και εγώ θα μιλούσα για τον ποιητή, για τους στίχους και τα λοιπά. Πήγαμε κάνα μισά ώρα νωρίτερα για να δούμε και λίγο το μάθημα. Ουσιαστικά το μάθημα το οποίο γινόταν ήταν οι μελοποιήσεις του Καβαδία. και ο καθηγητής, ο Θανάσης ο Μπιλιλής, είχε αναθέσει σε κάποια παιδιά να παρουσιάσουν ένα τραγούδι. Μπαίνοντας λοιπόν, από τα σκαλιά ανεβαίνοντας, πρέπει να σας, και σας το μεταφέρω έτσι πως το έζησα, αναπτύχιασα, γιατί άκουγα μια ονειρική φωνή και μπαίνω μέσα και βλέπω μια νεράιδα κυριολεκτικά. Ήταν αυτή η κοπέλα, η οποία τραγουδούσε το Καραντί. Την ακούσαμε, λέμε, τι είναι αυτή η φωνή, και μας είπε και ο Θανάσης ότι είναι η καλύτερη φωνή που έχει και τα λοιπά, και ζητήσαμε μέσα στο τηλέφωνό της και την εντάξαμε κατευθείαν στο, για το κορίτσι αυτό ένα χρόνο μετά, γιατί αυτή η ιστορία έγινε πέρσι. Θα τραγουδήσει με μεγάλους καλλιτέχνες και είναι πάρα πολύ συγκινημένη και πάρα πολύ χαρούμενη για την ευκαιρία που τους δίνεται.
0: Μα να σας πω κάτι όμως, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, στο γεγονός ότι οι άτυπες αυτές οντισιών γίνονται με τέτοια έτσι ωραία κριτήρια που όλοι θα θέλαμε να ισχύουν αυτά τα κριτήρια παντού, κυρία Μικονίου, έτσι δεν σας το κρύβω. Και να λέμε
1: εμείς
0: ότι
1: είναι κάτι που το κάνουμε πάρα πολύ συχνά.
0: Και υπάρχει αυτή η διαφάνεια και η αλήθεια. Ακούσατε ένα νέο κορίτσι, σας συγκίνησε και το πήρατε κατευθείαν και τους δώσατε την ευκαιρία να τραγουδήσει σε μεγάλες εκδηλώσεις και τα λοιπά, να συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν το κάνετε μόνο σε αυτή την περίπτωση, επειδή ξέρετε ότι το κάνετε.
1: Το κάνουμε πολύ συχνά, γιατί θεωρούμε ότι άμα δεν δώσουμε και κάποια πώς να το πω, κίνητρα σε αυτά τα παιδιά, δεν θα μείνει κανένας καλλιτέχνης εδώ επάνω σοβαρός.
0: Θα έπρεπε να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες όμως. Δηλαδή όπως το κάνετε εσείς, να το κάνουν και άλλοι φορείς, έτσι να το πω αυτό. Γιατί η Θεσσαλονίκη μας πραγματικά έχει απίστευτο υλικό, αλλά το χάνει στην πορεία και το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια να συμβαίνει.
1: Το είχαμε διαπιστώσει και πριν από 2-3 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο εμάς μας συγκινεί βαθιά και γι' αυτό βάζουμε πάντα δίπλα σε μεγάλους καλλιτέχνες, ακόμα και το φέρουμε και από την Αθήνα. Έτσι ξεκίνησε και η Μέλλα Γεροφώτη. Πριν από 4 χρόνια την είχαμε στους καταραμένους ποιητές δίπλα στον Αρκίνο, η Ελένη Δημοπούλου, ο Αλέξανδρος Τζοβάνι, δηλαδή πολλά ονόματα τα οποία στάθηκαν δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες και τους δόθηκε μια όθηση, και είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι
1: λοιπόν,
0: πραγματικά.
1: Να συνεχίσω λίγο το...
0: Για συνεχίστε
1: να
0: λίγο.
1: Λοιπόν, είναι ο Κωνσταντίνος Καζάκος.
0: Ναι, σπουδαίος, αγαπημένος.
1: Θα μας ταξιδέψει, έχει μία έτσι...
0: Νομίζω πρώτη φορά τον βλέπουμε τον Κωνσταντίνο. Είναι πρώτη σας συνεργασία, έτσι.
1: Ναι. Μας ήταν μία πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί τον ακούσαμε και έχει... καταρχήν είναι και ο ίδιος μουσικός και έχει μια πολύ μεγάλη αγάπη με τον καταρχήν.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Και να πούμε ότι πίσω από όλα αυτά είναι ο Δημήτρης ο Σφίγγος, το μουσικό σχήμα Πριγκιπέσα, ενορχιστρώσει ο Ηρακλής ο Βαβάτσικας και όλη η ομάδα της Πριγκιπέσας που θα συνοδεύσουν τους καλλιτέχνες. Θα κάνουμε, όπως σας είπα, περιοδία και βασικά τη Θεσσαλονίκη την ενδιαφέρει η συναυλία της Κυριακής. Θα ήθελα όμως να δώσω και λίγο το στίγμα από τις άλλες παραγωγές, αν έχετε λίγα λεπτά.
0: Θέλω,
1: ακόμα.
0: Φυσικά θέλω να μας πείτε και για τις άλλες παραγωγές και μ' αρέσει που έχετε βάλει.
1: Ωραία. Επίσης, ένα πράγμα το οποίο δεν είπαμε είναι ότι όλες οι εκδηλώσεις αυτές είναι με ελεύθερη είσοδο.
0: Αυτό το έχω πει και χθες, να το τονίσουμε ξανά. Ναι, βέβαια.
1: Να το τονίσουμε ξανά ότι και την Κυριακή είναι όλα με ελεύθερη είσοδο και δεν χρειάζεται κανένα να κάνει ή κράτηση ή να λέει, αν εγώ δεν βρήκα πρόσκληση κτλ. Δεν υπάρχουν. Ούτε προσκλήσεις για να υπάρχει και απόλυτη διαφάνεια. Έχουμε πάρα πολλές καρέκλες και ελπίζουμε ότι θα ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: μ' αρέσει που έχετε βάλει την όπερα για παιδιά, που είναι αγαπημένο μου αυτό και νομίζω έχει γίνει αγαπημένο και πολλών, μικρών και μεγάλων. Και μπράβο και σε εσάς, αλλά και στο Θανάση τον Κολαλά. Πραγματικά. Δηλαδή, σας χαίρομαι. Σας χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνετε αυτό και μπράβο σας.
1: Λοιπόν, δεύτερη παραγωγή, και είναι μια παραγωγή που χτες φάνηκε όλη η συγκίνηση στην συνέντευξη τύπου που κρύβεται πίσω από αυτή τη θεατρική παράσταση. Είναι το «Μη ξεχνάς» της Τερέζας Γεωργιάδου, που κάνει πρεμιέρα σε Πανελλήνια πρώτη στις 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη της Καλαμαριάς, και εκεί με ελεύθερη είσοδο, έτσι. Και να πούμε ότι όταν μας δόθηκε το κείμενο αυτό, πραγματικά είδαμε απίστευτη ευαισθησία. Mm-hmm. Το θέμα είναι η άνοια, το Αλτσχάιμερ. Το πρόβλημα μέσα στις οικογένειες, το πρόβλημα των φροντιστών, mm-hmm. το πρόβλημα των ανθρώπων που βιώνουν, αλλά και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πιστεύουμε ότι πρέπει χρειάζεται και άλλη δουλειά για να ευαισθητοποιήσουμε τον συνάνθρωπο, να καταλάβουμε περισσότερο τι συμβαίνει στις οικογένειες, να αισθανθούμε περισσότερο και να γίνουμε ίσως και λίγο πιο υποστηρικτικοί. Πρέπει να σας πω ότι είδα πρόβα και ήταν φοβερά συγκινητικό. Mm-hmm. Είναι μια εξαιρετική δουλειά και να πω ότι για πρώτη φορά είναι και πολύ πρωτοποριακό σαν παρουσίαση, uh-huh. Διότι γίνεται η χρήση πολυμέσων. Θα βλέπουμε ταυτόχρονα στη σκηνή σαν mapping, σαν να παρακολουθούμε ζωντανή μια συνεδρία mm-hmm. ανθρώπων οι οποίοι έχουν άνοια. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Προσπάθησε η Παυλίνα η Χαρέλα που είναι σκηνοθέτης να την mm-hmm. εξηγήσει χτες. Ο συντονισμός και οι πρόβες. Ηθοποιός μας είναι επισκηνής Άννη Τσολακίδου mm. που συνομιλεί με τους ανθρώπους αυτούς, με τους ασθενείς της μέσα mm-hmm. συσταγωγικά. Και δίνεται όλο αυτό με πάρα πολύ ευαισθησία. Είχαμε και τη χαρά να δεχτεί να γράψει τη μουσική ο Γιώργος ο Καζαντζής, ο οποίος mm-hmm. έγραψε και ένα μαγικό τραγούδι, το οποίο το ερμηνεύει η Βιολέτα Ίκαρη.
0: Αχ, πώς την αγαπώ, τι ωραία.
1: Είναι ακόμα και αυτό το διηγήθηκε χτες ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Όταν γράφει και αυτό το τραγούδι και ολοκλήρωσε τη δουλειά του, mm-hmm. Συζητούσαμε στο στούντιο ποιος θα μπορούσε να το ερμηνεύσει και πέσανε κάποιες ιδέες. Αυτός θα έμεινε μόνος του όμως και το ξανάκουσε.
0: Ναι.
1: Σκέφτηκε τη Βιολέτα.
0: Mm-hmm.
1: Και της έκανε ένα τηλέφωνο να τη ρωτήσει αν θα ήταν διατεθειμένη να τη στείλει τη μουσική και μήπως και τα λοιπά. Και προσέξτε τώρα καμιά φορά πώς όλα κουμπώνουν σε αυτή τη ζωή και δεν σε βοηθάει και λίγο η τύχη. Η Βιολέτα Ίκαρη του απάντησε και του είπε είμαι Θεσσαλονίκη, μόλις προσγειώθηκα, παίρνω ταξί και έρχομαι στο στούντιο.
0: Ορίστε.
1: Και σε μία ώρα από τη στιγμή που το σκέφτηκε το είχε ηχογραφεί.
0: Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Πραγματικά λέω καμιά φορά.
0: Ήταν η συναστρία που λέμε, ήταν να γίνει. Ναι, ναι. Ωραία.
1: Είναι απίστευτο. Είναι φοβερή ευαισθησία που έχουν δώσει όλοι οι συνεργάτες.
0: Πώς λέγεται το τραγούδι, μπορούμε να το πούμε τον τίτλο ή δεν κάνει.
1: Το τραγούδι λέγεται Μην Ξεχνάς.
0: Ωραία. Μην Ξεχνάς.
1: Και η συγγραφέας έχει γράψει και τους στίχους.
0: Ωραία.
1: Έτσι είναι ένα. Τώρα θα κυκλοφορήσει, mm-hmm. θα αρχίσει να μεταδίδεται.
0: Ωραία.
1: Θα μπορούσα σε δεύτερη φάση, όταν θα πλησιάζουμε στην πρεμιέρα, να σας το στείλω, να το βάλω.
0: Το θέλω, ναι, γι' αυτό ρώτησα, για να το ψάχνω. Ναι,
1: ναι, έχετε δίκιο, θα το στείλω εγώ. Θα σας το στείλω εγώ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και θα ήθελα να περάσω τώρα και στον υπότιτλο του Χιονιού.
0: Έτσι, γιατί το θέλω, ναι.
1: Που είναι η τρίτη νέα μας παραγωγή. Συνεχίζοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα και μια που μιλάμε για αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Πολιτισμού, που προσπαθεί να μοιήσει το κοινό στο λυρικό, τραγούδι, στην όπερα κτλ. Κάναμε μια κατάσταση χτες για τους δημοσιογράφους και διαπιστώσαμε, και εμένα με εξέπληξε το νούμερο, ότι το 2018 έχουμε κάνει 51, παρακαλώ, συναυλίες με ελεύθερη είσοδο σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τις έχουν παρακολουθήσει 21.500 παιδάκια.
0: Wow. Είναι εντυπωσιακότατο το νούμερο.
1: Ναι, ναι. Και εμείς πρώτη φορά τα μαζέψαμε για να δούμε σε μεγάλες συνεργασίες με την Κρατική Ορχήστρα, με τη Μούσα, με μικρά σύνολα, με μεγαλύτερα σύνολα, όλες μας οι παραγωγές. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το σερί με τον υπότιτλο του Χιονιού που είναι ένα παραμύθι ρωσικό του Σεζάρ Κιουί, μουσική, και απευθύνεται σε παιδιά και νέους. και θα κάνει πρεμιέρα στο Καραπάντσιο στις 14 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, στην ημερομηνία. Όταν θα πλησιάζει θα τα πούμε, θα τα επιβεβαιώσουμε κιόλα. Εδώ έχουμε από πίσω βέβαια τον κύριο Θανάση Κολαλά, ο οποίος έχει γράψει το λιμπρέτο, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος.
0: Τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από κάθε λυρική μας παραγωγή. Είναι νομίζω και ο μοναδικός στην Βόρεια Ελλάδα ο οποίος ασχολείται με το αντικείμενο βέβαια, πρέπει να πούμε. Και... Εκτός πως είναι ο μοναδικός, είναι και φαντάζομαι από τους καλύτερους στην Ελλάδα.
0: Και είναι και μοναδικός στο είδος, να το πούμε έτσι. Εγώ θα το πω.
1: Δηλαδή. Είναι και μοναδικός, πείτε εσείς, για να μην το λέω εγώ. Λένε ότι...
0: υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αντικειμενικά, δηλαδή δεν το λέμε εμείς, είναι έτσι.
1: Ακριβώς,
0: δεν είναι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που λέμε. Βέβαια.
1: Λοιπόν, εδώ είναι μια πολύ τρυφερή ιστορία, είναι μια τσαρίνα η οποία έχει τρεις κόρες. Κάποια στιγμή μαλώνει με τις κόρες της και εύχεται στη θέση τους να έχει έναν γιο. Εμφανίζεται και ο γιος και ακολουθεί τέλος πάντων μια πάρα πολύ όμορφη της κόρης της πλεύει ένας μάγος και ο υπότης που είναι ο αδερφός τους, ο αδερφός που δεν έκανε ποτέ η τσαρίνα σε όλη την παράσταση προσπαθεί να τους ξαναφέρει πίσω. Η μητέρα φυσικά μετανιώνει από την πρώτη στιγμή που ευχήθηκε να εξαφανιστούν οι κόρες της ή ανυπάκουες κτλ. Με πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολύ ωραία μουσική για τα παιδιά.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και εδώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα έτσι πολύ λεπτό πάλι σημείο. Ξέρετε ότι εμείς όταν κάνουμε μια παραγωγή για παιδιά δεν την υποτιμούμε καθόλου. Γι' αυτό και επιλέξαμε συνεργάτες οι οποίοι είναι πολύ μεγάλα ονόματα. Και ξεκινάω από την, εκτός από το Θανάση βέβαια, που υπογράφει και τις παραγωγές όπερας του Κέντρου Πολιτισμού, του Φεστιβάλ Αυταπηδιού. Να πω ότι συμμετέχει η Σοφία Μητροπούλου, η οποία γνωρίζει ότι έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, έχει τραγουδήσει παντού και τα λοιπά. Εγώ την πρωτοείδα ως Αΐντα στο Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκη το 2016 και είχα εντυπωσιαστεί. Είναι λοιπόν η τσαρίνα μας. Ο Κωνσταντίνος Κατσάρας είναι ο μάγος. Και θα βάλουμε δίπλα σε αυτές τους κορυφαίους τραγουδιστές της όπερας τρία νέα κορίτσια, τα οποία θα είναι απαιτείται από το ρόλο τους και ηλικιακά να είναι πολύ νέες κοπέλες.
0: Οι κόρες δηλαδή.
1: Πόσο σημαντικό, οι κόρες να σταθούν δίπλα στα μεγάλα αυτά ονόματα και θα είναι ένα τύπου, το είπαμε και χθες, masterclass για αυτά τα παιδιά, έτσι.
0: Ωραία.
1: Όλες αυτές οι πρόοδες και παραστάσεις. Έχει και αυτό τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά και πάλι δίνουμε μια τεράστια ευκαιρία. Θα γίνει οντισιόν βέβαια, πρέπει να σας πω, δεν ανακοινώσαμε ονόματα, γιατί η παραγωγή θα αρχίσει 15 Οκτωβρίου τις πρόβες, οπότε τις επόμενες μέρες θα γίνει οντισιόν για να βρούμε τα κατάλληλα κορίτσια, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, όποιες και να είναι, ότι θα έχουν τη δυνατότητα και να φανούν στο κοινό της Βορείου Ελλάδος, γιατί η παραγωγή επίσης θα ταξιδέψει σε όλη την περιφέρεια, αλλά κυρίως να σταθούν δίπλα σε τόσο καταξιωμένους τραγουδιστές και να λάβουν και τις οδηγίες στο σκηνοθέτη μας, που θεωρώ ότι θα έχουν πάρα πολλά πράγματα να μάθουν και να εκπαιδευτούν από όλη αυτή την διαδικασία.
0: Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία τα νέα σας, κυρία Μικονίου. Εξαιρετικά. Πότε ολοκληρώνονται, δηλαδή αυτά θα διαρκέσουν στο Δεκέμβριο, έτσι.
1: 15 Δεκεμβρίου, γιατί ο υπότης του χιονιού είναι μια χειμωνιάτικη κατά βάση παραγωγή, πρέπει να πούμε, έτσι.
0: Τι ωραία, φτάσαμε στα Χριστούγεννα σχεδόν, ναι.
1: Έτσι, φτάνουμε στα Χριστούγεννα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι μέτρησα 24 παραγωγές σε όλη την Κεντρική Μακεδονία μέχρι τα Χριστούγεννα, όλες με ελεύθερη είσοδο. Τρεις παραγωγές, 24 εκδηλώσεις για να το πω πιο σωστά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι θα ταξιδέψουν όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά
0: σε
1: και
0: πολλές, σε πολλά μέρη. Θα τα λέμε και στην πορεία, μέρη. Βέβαια, ναι, θα ενημερώνουμε. Θα πάτε σε όλες, εσείς πηγαίνετε σε όλα.
1: Εγώ πηγαίνω σε
0: πηγαίνετε
1: όλα.
0: Σε όλα, το ξέρω.
1: Και πηγαίνουμε και σε όλες τις πρόβες, γιατί.
0: Α, και στις πρόβες.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Στις πρόβες κάνουμε δουλειά.
0: Κανονική περιοδία, κυρία Μικονίου, σας βλέπω.
1: Ξεκινάμε σε λίγο.
0: Στον δρόμο όλο το χειμώνα. Ναι.
1: Είναι χαρά μας όμως. Αυτή είναι η χαρά μας. Από αυτό κερδίζουμε. Από το πώς το εισπράττει ο κόσμος. Από τα χαμόγελα των παιδιών που θα έχουμε τη χαρά, ελπίζω, να δούμε. Αυτό είναι για μας η μεγαλύτερη ανταμοιβή.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ένα πολύ δημιουργικό φθινόπωρο, θα πω, και χειμώνας. Άντε, λέω και τη λέξη χειμώνας, την αποφεύγω, ξέρετε, ακόμη. Θέλω να κρατήσω ακόμα, λίγο το καλοκαίρι ακόμη. Θέλω να το κρατήσω λίγο ακόμη. Ο Καβαδίας σε ανοιχτούς χώρους όμως θα ταξιδέψει με πρώτη έτσι αυτή και μοναδική στην Καλαμαριά αυτή την Κυριακή στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, εκεί θα είναι σε κλειστό χώρο. Πάρα πολύ ωραία τα νέα σας.
1: Στην Αρετσού ο Καβαδίας.
0: Α, ναι, στην πλάση της Αρετσούς. Ναι, συγγνώμη.
1: Αρετσού, το άλλο είναι στην... Πόσο έχουν βάλει.
0: Ναι. Μπερδεύτηκα με το θεατρικό. Ναι.
1: Το θεατρικό είναι στο...
0: Το θεατρικό είναι. Μπερδεύτηκα. Ναι. Όχι, είπαμε ο Καβαδίας έξω. Βγαίνει έξω. Σωστά. Δίπλα στη θάλασσα. Εκεί στην πλάση. Έτσι. Πάρα πολύ.
1: Οπότε σας περιμένουμε.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Κυρία Μικονίου, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία
1: σας
0: σε όλα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Σας αφήνουμε να ταξιδέψετε τώρα. Γιατί...
1: Να φύγουμε για την Ευρωπό. Ναι.
0: Να φύγετε
1: καλά.
0: Για Ευρωπό κατευθείαν. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
7: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ.
10: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

μια υπέροχη συναυλία σήμερα και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο στα Πλατανάκια εκεί στην Ευκαρπία, στο Ανοιχτό Θέατρο της Νέας Ευκαρπίας, η Μαριό και ο Βασίλης Κασούρας. Στην παράσταση Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα σε αυτό τη μουσική συναυλία, στη συναυλία. Η Μαριό λοιπόν, η υπέροχη Μαριό και ο Βασίλης Κασούρας, ο εξαιρετικός, παρουσιάζουν αυτή τη μουσική παράσταση με λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια που συνδέθηκαν με το γλέντι, το κέφι και την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Συναντούν και συνθέσεις του Βασίλη Κασούρα σε μια μουσική βραδιά που φέρει φυσικά το στίγμα και την χαρακτηριστική ερμηνεία της Μαριός. Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μουσικών εκδηλώσεων Πολιτιστικό Σεπτέμβρης 2026 του Δήμου Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στο Ανοιχτό Θέατρο της Νέας Ευκαρπίας.

σας πάω τώρα μια βόλτα έτσι στα ψηλά και στο Θέατρο Δάσους. Είπα και στην αρχή της εκπομπής, ελπίζουμε σήμερα να μην βρέξει το βράδυ. Δεν δίνει βροχές, αλλά και εχθές ευχηθήκαμε ότι δεν θα βρέχει και τελικά έβρεξε. Σήμερα λοιπόν έχουμε sexy laundry, τα λέγαμε και χθες με την Ρένια Λουιζίδου προχθές πότε μιλήσαμε. Και πριν από τις διακοπές θα είχαμε μπει και με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Οι δυο τους λοιπόν, Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου, στο sexy laundry, σε αυτό το υπέροχο έργο που ανεβαίνει για μία ακόμη παράσταση εδώ στο Θέατρο Δάσους, που συνδυάζει χιούμορ, τρυφερότητα, ένταση και αλήθειες για τις σχέσεις κυρίως, μετατρέποντας τα συζυγικά άπλυτα σε μια θεατρική βραδιά γεμάτη αναγνωρίσιμες στιγμές για πολλούς. Σήμερα το βράδυ λοιπόν για μια μοναδική παράσταση, μια και μοναδική, στο Θέατρο Δάσους θα ανέβουμε για ακόμη μια φορά.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5, οπότε πάμε ολοταχώς σε δελτίο ειδήσεων. Κωνσταντίνος Λουτζιούδης πάνε έτοιμος να μας πει όλα τα νεότερα από τον κόσμο και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα η περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά από Ευκαρπία μέχρι Άγιο Παύλο, στο ρεύμα προς Δυτικά από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι Κόμβο 40 Εκκλησιών. Στο κόκκινο παλαιού σταθμό 26 Οκτωβρίου, Πολυτεχνείου, Παραλιακή, Εγνατία, Μοναστηρίου, Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη και Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με επισκέψεις και εγγένεια ξεκινά σήμερα η τρίμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τη φετινή έκθεση. Θα εγγενιάσει στις 6.30 τη νέα πτέρυγα γονιδιακών θεραπείων στο Παπα-Νικολάου. Θα θεμελιώσει

0: το βιοκλιματικό κέντρο στους Αμπελόκηπους και θα επισκεφθεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Αύριο το πρωί θα περιοδεύσει στην έκθεση και στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει την οικονομική ατζέντα της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Με κεντρικό αίτημα την ενίσχυση και αναβάθμιση του ΕΣΥ, οι υγειονομικοί άνοιξαν το πρωί τον χορό των κινητοποιήσεων εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ. Τη σκυτάλη παίρνουν στις 6 το απόγευμα οι ένστολοι που θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ στις 6.30 η ΕΝΙΘ οργανώνει διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου αναμένεται ο Άδωνος Γεωργιάδης. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας, επιποδός 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ. Σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα Έαντας και Άβρα, ενώ ντρόνς υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες μεταδίδοντας εικόνες απευθείας στο κέντρο επιχειρήσεων. Κλείστοι θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων της έκθεσης. Με εντολή των αστυνομικών αρχών, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αφορά τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατία, Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Η Ελλάδα έγινε πολύ ισχυρός παίκτης σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit του Economist. Η δύσκολη οικονομική περίοδος που πέρασε η χώρα πραγματικά αποτέλεσε ορόσημο για την Ελλάδα, ανέφερε ο ίδιος. Μια νέα εποχή στη σχέση κράτους με φορολογούμενους σηματοδοτεί η λειτουργία του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης Θεσσαλονίκης, όπως τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στα εγκαίνια της νέας δομής σήμερα, χαρακτηρίζοντάς την ένα ακόμη βήμα για μια φορολογική διοίκηση σύγχρονη, αποτελεσματική και φιλική προς τον πολίτη. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Σημείωσε ότι ο λαός δεν χρωστάει άλλη ευκαιρία σε Μητσοτάκη και Τσίπρα και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν επιδιώκει να αναλάβει απλώς τη διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος, αλλά να προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης. Η ανάγκη ενίσχυσης των Δήμων, τόσο οικονομικά όσο και με προσωπικό, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη παραμονή της έκθεσης από κοινού με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στο έλλειμμα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά στο λειτουργικό κόστος αλλά και στο πρόβλημα της υποστελέχωσης. Χαιρετισμό απίθυνε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, που τόνισε ότι η διεκδίκηση επιπλέον πόρων είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε όλοι μαζί. Στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο χτύπησε σήμερα η Ρωσία με την επίθεση να έχει ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
6: Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καμπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
8: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναικής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
9: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
8: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
7: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
10: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτάκια μετά τις 5 επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής και στο απογευματάκι της ωραιότατης Παρασκευής. Που έλεγα και την πρώτη ώρα, ελπίζουμε να μας βρέξει σήμερα και να μπορέσουμε να πάμε σε όλα αυτά τα ωραία θεάματα που μας περιμένουν και σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο βέβαια, που κινείται σε ρυθμούς 90's death. Θα ρίξουμε μια ματιά εννοείται και στην death και σε όλα τα υπόλοιπα και ωραία που μας περιμένουν αυτό το τρίμερο.

σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ένα υπέροχο ταξίδι στα 80's και όχι μόνο, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Σήμερα στο Θέατρο Βεργίνα, Μαντό, Μπίγαλης, Πολίνα και Σοφία Βόσου. Παιδιά, τι άλλο θέλετε. Τέσσερις εμβληματικές φωνές της ελληνικής pop σκηνής έρχονται στο Βεργίνα Θέατρο σε ένα εκρηκτικό full band live γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, νοσταλγία και φυσικά ασταμάτητο χορό. Στις πιο αγαπημένες τους στιγμές λοιπόν των δεκαετιών του 80 και του 90 και όχι μόνο, τραγούδια που συνόδευσαν παιδικά, εφηβικά και φοιτητικά χρόνια αποκτούν ξανά ζωντάνια επί σκηνής, δημιουργώντας μια feel good έτσι, ατμόσφαιρα με έντονο ρυθμό και ανεξάντλητη ενέργεια. Με την συνοδεία της εξαιρετικής τους μπάντας, οι τέσσερις καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μεγάλες pop επιτυχίες, δυνατές αναμνήσεις και περισσότερο απ' όλα θα έλεγα τη χαρά ενός πάρτι, ρε παιδί μου, που μοιάζει να μην έχει σταματήσει ποτέ.

Και από το Αιγαίου τα blues και από τα 80's και την εξαιρετική αυτή παρέα, θα σας πάω σε κάτι εξίσου έτσι, που έχει αυτή τη μυρωδιά των 80's. Είναι η Λοκομόντο που μας πάνε και αυτή το δικό τους ταξίδι, εκεί δίπλα στη θάλασσα, στην Καλαμαριά, στην ακτή της Αρετσούς, σήμερα το βράδυ, στο φεστιβάλ Παραθυναλός. Βέβαια η Λοκομόντο ζωντανά για μια καλοκαιρινή συναυλία με ρέγγε, με λάτιν, με ροκ, με τα αγαπημένα τους τραγούδια, το «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα» και όλα αυτά. Η πιο καλοκαιρινή μπάντα λοιπόν υπόσχεται ένα από τα πιο χορευτικά live του καλοκαιριού, θα πω εγώ. Αρνούμε να μπω ούτε στο φθινόπωρο ούτε στο χειμώνα, μακριά από μας. Η αγαπημένη μπάντα λοιπόν, με χρόνια εμπειρίας στις σκηνές και ένα κοινό που τους ακολουθεί έτσι φανατικά, έρχονται και κάθε κομμάτι γίνεται αφορμή για τραγούδι, χορό και απόλυτη καλοκαιρινή και πάρτι διάθεση.

Οι βάκχες του Ευρυπίδη επιστρέφουν σήμερα το βράδυ στην Θεσσαλονίκη και έρχονται στο Θέατρο Γης σε σκηνοθεσία του Γιάβορ Γκάρντεφ με τους Τάγκερ Λίλις ζωντανά επί σκηνής. Η παράσταση που προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία ως μια σκοτεινή εκρηκτική αναμέτρηση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο, στον Απόλλωνα και τον Διόνυσο. Η ζωντανή παρουσία του διεθνούς φήμης του βρετανικού συγκροτήματος The Tiger Lilies, ένας σημαντικός θείασος Ελλήνων και ξένων ηθοποιών, οι βάκχες λοιπόν μετατρέπονται σε μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία υψηλής έντασης, όπου η τραγωδία συναντά το σκοτεινό καμπαρέ, τη μουσική performance και το διονυσιακό τελετουργικό. Η παράσταση είναι στα αγγλικά, υπάρχουν ελληνικοί υπέρτιτλοι, είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή, εξαιρετική, Ελλάδας και Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας, σε σκηνοθεσία, όπως είπαμε, του διεθνώς αναγνωρισμένου Γιάβορ Γκάρντεφ, του βουλγαρού σκηνοθέτη, με ξένους και Έλληνες ηθοποιούς επί σκηνής. Και είναι μία από τις παραστάσεις που ξεχώρισαν το καλοκαίρι. Επιστρέφει λοιπόν για μία ακόμη παράσταση σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Γης.

0: Θέλω να σε δω. Θέλω τόσο πολύ να σε καλέσω σε εκείνο το ταξίδι. Θέλω μπροστά σου να σταθώ και να σου πω.
1: Έλα και πάμε. Ένα ταξίδι μαζί σε κάποια άγνωστη γη να μη φοβάμαι.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μίδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
7: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
8: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
7: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
6: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Συνεχίζω έτσι τις βόλτες μου. Σήμερα στο φράγμα της θέρμης είναι αυλία Thranks Punks, κυρίες και κύριοι. Ενώ στο 8-Ball Club και Live Stage, The Ram Jacks Live. Στον πολυχώρο Soul SKG, ο Λεωνίδας Μπαλάφας με ένα live. Και στη Μονή Λαζαριστών έχουμε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα. Ακούσαμε και πριν την Ρίτα Αντωνοπούλου. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο με την Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Κώστα Θωμαίδη, Γιάννη Κότσιρα, Δημήτρη Μπάση και Νεφέλη Φασούλη, που συναντιούνται επί σκηνής για να τιμήσουν το έργο ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες της ελληνικής μουσικής. Μια βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στα τραγούδια που αγαπήθηκαν βαθιά, ταξίδεψαν πολλές γενιές και παραμένουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη, από το Σταυρό του Νότου και τη Ρόζα μέχρι τις μουσικές διαδρομές που σφράγισαν την πορεία του Θάνου Μικρούτσικου και αυτή την πολύ ιδιαίτερη σχέση που είχε με το κοινό. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Με αυτό το εξαιρετικό αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο. Και έτσι ολοκληρώσαμε την περιήγησή μας, έτσι, τη βόλτα μας στη σημερινή βραδιά. Δεν και λίγα αυτά που έχει σήμερα. Είναι πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα. Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στην δική σας διάθεση.

Εκτός όλων των άλλων, περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο και την Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους, μια ξεκαρδιστική όπερα μετά τη θριαμβευτική της πορεία σε Ηρώδιο και Λυκαβητού, τώρα και στο Θέατρο Δάσους για μια και μοναδική εμφάνιση. Η Λυσιστράτη με την υπογραφή της, του Σταμάτη Κραουνάκη, μουσική, κείμενο, σκηνοθεσία, στίχη τραγουδιών Λίνα Νικολακοπούλου, και ένας εξαιρετικός θείασος επισκηνής με την Λένα Ουζουνίδου στον ρόλο της Λυσιστράτης, την εκπληκτική Λένα Ουζουνίδου, και έναν εξαιρετικό θείασο και μουσική επισκηνής παίζουν ζωντανά. Δευτέρα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, έρχεται η φοβερή και τρομερή Λυσιστράτη του Κραουνάκη.

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και όλα γυρίζουν γύρω από την ΔΕΘ. Αυτό το τρίμερο, καλά τα ψέματα, ανοίγει τις πύλες της αύριο. Από τις 5 λοιπόν έως τις 13 Σεπτεμβρίου. 1/20 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για 9 μέρες η καρδιά της πόλης χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ. Με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, φέτος θυμίζουμε τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Ένας θεσμός σχεδόν, όχι σχεδόν, 100 ετών, που καθορίζει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε επίκεντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πολιτισμού. Η επίσκεψη στην ΔΕΘ προσφέρει ένα πολύ διάστατο ταξίδι γνώσης και ψυχαγωγίας από νέες τεχνολογίες και διεθνείς συνεργασίες μέχρι πολιτιστικές εκδηλώσεις και εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Με πλούσιο πρόγραμμα θεματικών ενωτήτων και παράλληλες δραστηριότητες και φυσικά με τα live τα οποία θα μας κρατήσουν συντροφιά κάθε βράδυ στην Διεθνή Έκθεση. Η αρχή θα γίνει την Κυριακή με Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή και έπεται βέβαια πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια με πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες.

κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές. Τη βγάλαμε και αυτή την εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα της προσαρμογής. Απ' την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε πια κανονικότατα στους ρυθμούς και σε όλα. Λοιπόν, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Και ο FM100, θυμίζω, και η TV100 είναι σε ρυθμούς 90 δεθ, και ο FM100 θα βρίσκεται εκεί στις επάλξεις και θα σας μεταφέρει όλο τον παλμό, αλλά και η TV100 με ζωντανές συνδέσεις, και κάθε απόγευμα στις 6.30 με την ειδική εκπομπή Πάμε Δε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, θα κάνουμε το update μας και θα δούμε όλα τα νεότερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον FM100, σε λίγο το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, αμέσως μετά πάμε και αρχίδα FM100 με Σάκη Γκίνα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, πολλά πολλά φιλιά από τη Δέσποινα Βιερίδου, γεια και χαρά σας.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται το ποντιάρισμα στην περιφερειακή οδό. Στο ρεύμα προς ανατολικά ξεκινά από Ευκαρπία, φτάνει σχεδόν μέχρι τον Άγιο Παύλο. Στο ρεύμα προς δυτικά από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι Κόμβο 40 Εκκλησιών. Στο κόκκινο παραμένουν 26 Οκτωβρίου Παλαιού Σταθμού, Πολυτεχνείου, Παραλιακή Εγνατία, Μοναστηρίου, Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη και Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Ξεκίνησε σήμερα η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την 90η έκθεση. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει την εγκαίνεια της νέας πτέρυγας γονιδιακών θεραπείων στον Παπα-Νικολάου, τη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κέντρου στους Αμπελόκηπους και επίσκεψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Αύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει στην έκθεση και στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Το πρόγραμμά του ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Στο Λευκό Πύργο αυτή την ώρα η συγκέντρωση των ένστολων στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων εν ώψη ΔΕΘ. Ενώ σε μισή ώρα η ΕΝΗΘ οργανώνει διαμαρτυρία έξω από τον Παπα-Νικολάου, όπου αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Άδων

0: Γεωργιάδης. Το χώρο των κινητοποιήσεων άνοιξαν το πρωί υγειονομικοί με πορεία που κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη έκθεσης αφορούν σε απαγόρευση στάσης στάθμευσης, ενώ αύριο, μέρα κορύφωσης των κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων. Η προσωρινή διακοπή αφορά στους σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη εν ώψη έκθεσης, επιποδός 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ. Σε ετοιμότητα Έαντας και Άβρα, δρόνς υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Τα σύνορά μας είναι ασφαλή, αλλά η στάση μας σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειάς μας και των συνόρων μας είναι απαραβίαστη. Συνεχίζουμε την κατασκευή του φράχτη, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που βρέθηκε στα εγκαίνια του αστυνομικού τμήματος στο Δηδημότυχο. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σημείωσε ότι ο λαός δεν χρωστάει άλλη ευκαιρία σε Μητσοτάκη και Τσίπρα και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν επιδιώκει να αναλάβει απλώς τη διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος, αλλά να προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης. Λύση φαίνεται πως βρέθηκε για τα σχολικά δρομολόγια στον νομό Θεσσαλονίκης και τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Με κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις στον προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οχήματος και του οδηγού για την εκτέλεση του σχολικού δρομολογίου, διαμορφώνοντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείουχων. Κλιμακώνει τη ρητορική της η Μόσχα, καθώς πλέον δεν προειδοποιεί για το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης Ρωσίας-ΝΑΤΟ, αλλά για μιας μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης σε ολόκληρη την Ευρασία, μεταθέτοντας μάλιστα την ευθύνη για την κλιμάκωση στην Ευρώπη. Επόμενο δελτίο, σε μία ώρα, ακολουθεί αθλητική εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
1: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ προετοιμάζονται για τα δύο μεγάλα ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League με αντιπάλους την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια και τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ αντίστοιχα. Ο αγώνας του Άρη με την ΑΕΚ στην Αθήνα θα γίνει το Σάββατο, η σέντρα στις 9 στη Νέα Φιλαδέλφια, και ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ θα γίνει την Κυριακή, η σέντρα στις 9.30.

League. Βόλος Ολυμπιακός στις 7 το Σάββατο. ΑΕΚΑΡΙΣ, όπως είπαμε, το δεύτερο παιχνίδι του Σαββάτου για την τρίτη αγωνιστική στις 9 στη Νέα Φιλαδέλφια. Και την Κυριακή, Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7 στο Περιστέρι, Όφη Κηφισιά στις 7.30 στο Παγκρίτιο, Λεβαδιακός Πανατολικός στις 8 στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 στο ΆΚΑ. Και την Δευτέρα πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League με τον αγώνα Αστέρας

Ηρακλής στις 6 στην Τρίπολη. Θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι του Ηρακλή φέτος. Έπαιξε το πρώτο για το κύπελο, ενώ κανονικά ήταν γηπεδούχος με το Βόλο. Τελικά αγωνίστηκε σε ουδέτερο γήπεδο λόγω ακαταλληλότητας του Καφτατζόγλιου, του κλωτάπητα στο Καφτατζόγλιο, στις Σέρες, και μπορεί να το πληρώσει και με τον αποκλεισμό. Και πλέον θα παίξει και την τρίτη αγωνιστική εκτός έδρας, μάλλον και την τέταρτη, την επόμενη. Την τέταρτη αγωνιστική έχει μάτς, υποτίθεται, στο Καφτατζόγλιο με τον Ατρόμητο, αλλά μάλλον και εδώ θα αλλάξει έδρα, γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμος ο κλωτάπητας. Εικάζεται και εκτιμάται και υπάρχει προσδοκία ότι θα είναι έτοιμος μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Και ο Βασίλης ο Βιολίδης εδώ μου δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Αστέρας δικαιώθηκε στην ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού και παίρνει τη θέση της ομάδας των Βιωτών στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Και άρα τώρα τι έγινε με το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα του Λεβαδιακού? Ο Λεβαδιακός θυμίζω ότι είχε επικρατήσει με 2-0 στον αγωνιστικό χώρο επί του Αστέρα, όμως η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία την ένσταση των Αρκάδων και έτσι ο αγώνας κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ του Αστέρα. Συνεχίζει στη League Phase του Κυπέλλου ο Αστέρας πλέον, παίρνοντας τη θέση του Λεβαδιακού που μένει εκτός διοργάνωσης.

Ο Λεβαδιακός, ο οποίος δεν έπαιξε, είχε ρεπό την πρώτη αγωνιστική και την επόμενη αγωνιστική παίζει με τον Άρη. Αλλά ο Άρης πλέον θα έχει αντίπαλο, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Άρης πλέον θα έχει αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και παίρνει, επαναλαμβάνω, τη θέση του Λεβαδιακού στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διευκρινίσαμε, ο Λεβαδιακός είχε ρεπό, θα αγωνιστεί στη δεύτερη αγωνιστική με τον Άρη. Είμαστε μια διαδικασία να επικοινωνήσουμε με το εξωτερικό για να έχουμε την συνέντευξη της ημέρας στον αέρα.

Θα πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο εξωτερικό, για να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας που αφορά θέμα του ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσουμε με το pre-game των δύο αγώνων, των δύο ντέρμπι της αγωνιστικής, όσον αφορά βέβαια την προετοιμασία του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο οποίος πάει χωρίς τον Φαμπιάνο στην Αθήνα, μια σημαντική απώλεια στο κέντρο της άμυνας. Ο ΠΑΟΚ έχει τους γνωστούς τραυματίες, τον Μεϊτέ, τον Ντεσπότοφ, τον Χατζηδιάκο και τον Τέιλορ, βέβαια, ο οποίος αποβλήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη για το κύπελλο Ελλάδος και δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί. Ο Άρης, ο οποίος ήδη έχει ταξιδέψει για την Αθήνα, η αποστολή του Άρη, η αποστολή του ΠΑΟΚ θα βγει αύριο μετά την πρωινή προπόνηση και θα αναχωρήσει τη συνέχεια για την Αθήνα εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ.

0: Και ξεκινάμε χρονικά από τον αγώνα του Άρη προηγείται. Ο Άρης παίζει αύριο με την ΑΕΚ. Να ακούσουμε στο συνδρομητικό τις δηλώσεις της Νόβα, τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, του προπονητή του Άρη, για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Μπαίνει ο Άρης στην τρίτη στροφή του πρωταθλήματος, ερχόμενος από δύο πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Πόσο έχουν βοηθήσει την ομάδα, πόσο χρόνο σας έχουν δώσει αυτά τα αποτελέσματα για να εμφανιστείτε ακόμα καλύτεροι?
2: Πάντα όταν ξεκινάς στην έναρξη του πρωταθλήματος με δύο νίκες, εννοείται ότι κυρίως για ψυχολογικούς λόγους είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έξι βαθμή. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω και λέω στα παιδιά ότι μόλις ξεκινήσαμε, μακάρι να έχουμε αυτή την ψυχική εφορία το Μάιο, οπότε κοιτάμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Και έτσι θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε άπαντες μέσα στα αποδυτήρια.
1: Coach, έχοντας αναλύσει το προηγούμενο παιχνίδι, αυτό με τον Όφη, σε ποιο βαθμό βελτιώθηκε η ομάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, αν βελτιώθηκε σε ένα ποσοστό?
2: Βελτιώθηκε σε ένα ποσοστό πολύ απλά, γιατί νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη, μια καθαρή νίκη, και θα μπορούσε να ήταν και με ένα πιο ευρύ αποτέλεσμα, με ένα πιο ευρύ σκορ βασικά. Αλλά σίγουρα είχαμε μια μικρή βελτίωση σε σχέση με αυτό το οποίο περιμένω ότι θα πρέπει να έχουμε σαν Άρης, και αυτό το οποίο προσδοκώ από την δική μου ομάδα απέχει ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ενθαρρυντικά τα σημάδια που δείχνουμε μέχρι τώρα, γιατί τα είπαμε και στη συνέντευξη τύπου ότι κερδίζουμε χρόνο και θέλουμε τα αποτελέσματα μέχρι να μπορέσουμε να ξανααποκτήσουμε την ταυτότητα την οποία θέλουμε και να έρθουν όλα τα παιδιά στο επιθυμητό σημείο, έτσι ώστε να είναι όλοι διαθέσιμοι στο 100%.
1: Οι καινούργιοι καινούργοι, οι τελευταίοι καινούργοι, έχουν βρει τα πατήματά τους σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα? Γιατί καλή παίκτες είναι έτσι κι αλλιώς.
2: Όχι, δεν μπορείς να βρεις τα πατήματά σου σε μια ομάδα στην οποία είσαι 3, 5 ή 10 μέρες. Είναι ανέφικτο. Προσπαθούμε με καθημερινές συζητήσεις, με πιχάρτου θα έλεγα, δείχνοντας συνέχεια τακτική σε αυτά τα παιδιά το τι πρέπει να κάνουν εντός αγωνιστικού χώρου. Προφανώς και θα πρέπει να βρουν τα πατήματά τους, θα πρέπει να βρουν και να μεγιστοποιήσουν τη φυσική τους κατάσταση. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι ανέφικτο σε 3, 5, 10 μέρες οποιοδήποτε παιδί να ενταχθεί στο 100% στο βαθμό που εγώ επιθυμώ.
1: Μπροστά η ΑΕΚ, η οποία έρχεται από ένα στραβοπάτημα για αυτήν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη είναι η πρωταθλήτρια, είναι η ομάδα που θα πάει να παίξει Champions League, ομάδα που νίκησε σχετικά εύκολα στο κύπελο. Παίζει στην έδρα της, όλα αυτά. Ποια κατάσταση διαμορφώνουν εν όψη του μεταξύ σας αγώνα?
2: Εντάξει, κατά γενική ομολογία πήρε δίκαια το πρωτάθλημα πέρσι. Φέτος συνεχίζει στον ίδιο δρόμο, με την έννοια ότι μπήκε στη league phase του Champions League, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον για ελληνική ομάδα και πόσο μάλλον για την ΑΕΚ που το κατάφερε αυτό μετά από αρκετό καιρό. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι ότι στην Αγία Σοφιά η ΑΕΚ μεταμορφώνεται. Δεν θα είχα μια σχέση στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε απέναντι στην Κηφισιά. Και να κοιτάξουμε να κάνουμε αυτά τα οποία εμείς πρέπει και να παρουσιαστούμε πάνω απ' όλα σαν Άρης. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ότι θα πρέπει να παρουσιαστούμε σαν Άρης είτε εντός είτε εκτός έδρας. Βεβαίως και σεβόμαστε την ΑΕΚ, αλλά από εκεί και πέρα εμείς έχουμε την δική μας φανέλα, τη δική μας τακτική, και αυτό θα πάμε να κάνουμε στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Coach, τι ιδιαίτερο πρέπει να προσέξετε σε αυτό το παιχνίδι?
2: Προφανώς θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις αδράνειες και τα λάθη μας στο ανασταλτικό τομέα. Γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ενδεχομένως είναι δεδομένο ότι θα δεχτούμε πίεση. Εξάλλου αυτό είναι και το μοτίβο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη μας στο ανασταλτικό μας τομέα, και από εκεί και πέρα, όταν έχουμε την μπάλα, να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε σε κάθε παιχνίδι και να προσπαθήσουμε και εμείς να βρούμε και να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις, πολύ περισσότερο όμως τις ευκαιρίες για να μπορέσουμε να σκοράρουμε.

0: Και πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να επαναλάβω, αφού ακούσαμε τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή του Άρη, τα όσα δήλωσε για τον αγώνα, για τον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, να επαναλάβω την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, η οποία έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης, εξαφανίζοντας την πρωτόδικη απόφαση. Παράλληλα επέβαλε στον Λεβαδιακό την ποινή της απώλειας του μεταξύ τους αγώνα για το κύπελο που είχε διεξαχθεί στις 18 Αυγούστου, κατακυρώνοντας το μάτς με σκορ 3-0 υπέρ της ομάδας της Τρίπολης, η οποία τώρα παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Παράλληλα, στην ομάδα της Βιωτίας επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ. Ο παίκτης του Λεβαδιακού για τον οποίο κατέθεσε ένσταση ο Αστέρας είναι ο Moses David Cobnan, ο οποίος πέρασε τον αγώνα ως αλλαγή στο 71ο λεπτό. Και θυμίζουμε βέβαια ότι η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους, ο Λεβαδιακός, είχε κερδίσει τον αγώνα στον αγωνιστικό χώρο με 2-0. Ο Λεβαδιακός που είχε ρεπό στην την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όπως είχε και ο Άρης ρεπό, και θα συναντιόνταν αυτοί οι δύο, ο Λεβαδιακός με τον Άρη, στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase. Τώρα, κατά πώς φαίνεται, ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα, και λέω κατά πώς φαίνεται, γιατί από ό,τι θα μας πει ο Βασίλης ο Βιολίδης τώρα, έκανε έφεση στην έφεση του Αστέρα και ο Λεβαδιακός. Βασίλη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ναι, φαίνεται ο Λεβαδιακός να πήγε στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο.
0: Όχι, φαίνεται, πήγε.
1: Πήγε, ναι, στο ΚΑΣ. Mm-hmm. Και έκανε έφεση και ζητάει να ανατραπεί η έφεση αυτή που έκανε ο Αστέρας Τρίπολης και να συνεχίσει να είναι αυτό στο κύπελο.
0: Στο ΚΑΣ, δηλαδή στο Διεθνές Διοικητικό Όργανο στην Ελβετία. Μάλιστα. Τραβάει πολύ αυτή η βαλίτσα. Σε κάθε περίπτωση, η League Phase του κυπέλου Ελλάδος είναι σε εξέλιξη. Θα μας πει και ο Βασίλης τώρα πότε είναι η δεύτερη αγωνιστική, Βασίλη, μπορεί να δεις. Είδα σου πω εγώ τώρα.
1: Η δεύτερη αγωνιστική είναι
0: 8 Οκτωβρίου. 8 Οκτωβρίου είναι η δεύτερη αγωνιστική και μάλιστα το μάτς του Άρη με τον... ήδη έχει αλλάξει και στο site της ΕΠΟ. Λέει 10 Σεπτεμβρίου είναι το μάτς. Ήταν 8 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική της League Phase. 8 Σεπτεμβρίου λοιπόν με τον αγώνα Ολυμπιακός Βόλος και στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 19 του Λέδος, στο site ΣΕΠΟ διαβάζω, την ερχόμενη Πέμπτη, είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι Αστέρας Άρης στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήδη στο site της ΕΠΟ έχει αλλάξει. Ο Αστέρας έχει πάρει τη θέση του Λεβαδιακού στην League Phase, το πρόγραμμα των αγών της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, και κατά πως φαίνεται, σίγουρα νομίζω, την ερχόμενη Πέμπτη ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, διότι το ΚΑΣ είναι ένα δικαιοδοτικό όργανο στο οποίο απαιτείται αρκετός χρόνος για να εκδοθεί μία απόφαση. Δεν είναι τόσο εύκολο να εκδοθεί μέσα σε λίγες μέρες. Φαντάζομαι όμως ότι όλα αυτά θα γίνουν με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, γιατί είναι σε εξέλιξη και η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τη συνέντευξη της ημέρας. Θα πάμε στο εξωτερικό. Ο καλεσμένος μας θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Και πάμε τώρα στη συνέντευξη της ημέρας. Μεταφερόμαστε στη Σερβία. Εκεί μας περιμένει ο μάνατζερ του Ognjen Ugresits, ο Αντρίγια Καλουτζέροβιτς, γνωστός Σέρβος επιθετικός, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ με τον Ερυθρό Αστέρα τη σεζόν 2010-11. Έπαιξε και στην, κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Κύπρο, στην ΑΕΛ Λεμεσού. Mr. Καλουτζέροβιτς, good afternoon from Thessaloniki.
1: Good afternoon from Serbia. How are you?
0: Very, very good. Thank you. Ognjen wore the PAOK jersey for the first time during the cup match against Ofi at Touba. Could you tell us if you have been in touch with him and what his impression of his new team are?
1: Yes, yes, of course. You know, I watched the game. You know, I spoke with him before the game and after the game. You know, for me, it was a very good game from him. He could score a goal in 90 minutes from a very good chance. He had two assists also for teammates, so he's happy there. How is the atmosphere, how is the club, organization, everything.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, το ρωτήσαμε αν μίλησε με τον Ognjen πριν ή μετά τον ντεμπούτο του με τον Όφη. Ναι, μίλησα και πριν και μετά. Μπορούσε να σκοράρει στο ένα το λεπτό. Έδωσε και μία assist. Γενικά πήγε καλά στο παιχνίδι. Ήταν χαρούμενος και είναι χαρούμενος και για τον ντεμπούτο του, αλλά και για την υποδοχή του στην ομάδα, για την οργάνωση του κλαμπ, για όλα. Mr. Καλουτζέροβιτς, could you tell us the story behind this transfer?
1: Yes, we have all the summer a lot of interest for the Ognjen, and PAOK was the most faster club who want him, and they give a very good offer for Partizan for him. So the Partizan and PAOK is brothers club, you know, and he was happy that PAOK want him.
0: Mm-hmm. One minute, just to make that translate. Λοιπόν, ναι, όλο το καλοκαίρι του είπαμε, αν μπορεί να μας δώσει το story της μεταγραφής, όλο το καλοκαίρι είχαμε έντονο ενδιαφέρον για τον Ognjen, αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε την καλύτερη προσφορά, ενδιαφέρθηκε και έκανε την καλύτερη προσφορά, και βέβαια επειδή είναι αδελφοποιημένα σωματεία ο ΠΑΟΚ και η Παρτιζάν, ήμασταν χαρούμενοι, ήταν και ο Ognjen χαρούμενος που τελικά, ας πούμε, πήγε στον ΠΑΟΚ. Can you continue, Mr. Καλουτζέροβιτς?
1: Yes, yes, and the last moment, one big club want him also send offer to Partizan. It was Celtic from Glasgow, but Partizan and the player don't want to change their decision. You know, they don't want to say not for PAOK, and they in the end they choose PAOK, and player come there and say no for the Celtic because of the PAOK.
0: Οκ, okay, one minute to make the translator. Λοιπόν, και εκτός όλων των άλλων, απορρίψαμε και την τελευταία στιγμή και ο παίκτης και η Παρτιζάν, γιατί είχαμε δώσει το λόγο μας στον ΠΑΟΚ και γιατί υπάρχει αυτή η σχέση με τον ΠΑΟΚ. Μία προσφορά από μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκή, από την Celtic, και ο ίδιος ο παίκτης και η Παρτιζάν ήθελαν να έρθει στον ΠΑΟΚ και αυτό συνέβη. You know that the expectation will be high. He arrived as a replacement of for Kostandelias. Does that put him under pressure, Mr. Kalujerovic?
1: Of course. It's big expectation when PAOK gives this money for the player, you know. But he's not the same player like Kostandelias. You know, Kostandelias is a different type of the player, and he can play wing also. Ugrisic is some kind of number eight, between eight and ten. More eight, you know, number eight, mm-hmm. And of course, in Partizan also, a lot of people expect too much from him. So he knows that everybody will expect a lot from him. So he will work hard to be good there.
0: Mm-hmm. Το ρωτήσαμε, είναι μεγάλες οι προσδοκίες, αν επειδή ήρθε ως αντικαταστάτης ο Ugresits του Κωνσταντέλια, αν αυτό τον βάζει σε ένα καθεστώς πίεσης. Ναι, ξέρει, βέβαια είναι διαφορετικοί παίκτες ο Κωνσταντέλιας και μας είπε ο κύριος Καλουτζέροβιτς, ο μάνατζερ του Ugresits. Είναι διαφορετικοί παίκτες. Ο Κωνσταντέλιας μπορεί να έπαιζε και στα άκρα. Ο Ugresits είναι κυρίως νούμερο 8 και νούμερο 10. Γνωρίζει ότι είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις. Θα δουλέψει όμως σκληρά για να ανταποκριθεί. What kind, does that put him under pressure? How he feel? What his ambitions with PAOK?
1: He don't feel pressure, you know. He knows how to play with pressure. He is very happy to play in the PAOK, and he have biggest ambition to win the league and cup with PAOK.
0: Mm-hmm. Το ρωτήσαμε επιμείνω αν έχει κάποιο άγχος τώρα, γιατί είναι, ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα εκτός Σερβίας. Όχι, δεν είναι αγχωμένος, ξέρει να παίζει με πίεση, είναι πολύ χαρούμενος που ήρθε στον ΠΑΟΚ και έχει μεγάλες φιλοδοξίες να κατακτήσει και το πρωτάθλημα και το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. How much will the presence of his compatriot Andrija Živković help him?
1: A lot. Andrej Živković was there from the first moment to help me, like older brother. So we are very happy how Andrija treat him. So it will be very helpful for the organ. He feel already this help from Andrija on the first game also. So Andrija is top person, top player. So we are very happy that he is there with him.
0: Mm-hmm. He speak to him. What his relation with Živković, with Andrija Živković?
1: Yeah, they played national team before, two times they were together, so they know each other.
0: Mm-hmm.
1: He called him before him.
0: Το ρωτήσαμε για την παρουσία του Ζίφκοβιτς και το πόσο θα βοηθήσει την ενσωμάτωση του Όγνιεν. Μας είπε πάρα πολύ, ήδη από την πρώτη στιγμή είναι κοντά του και τον βοηθάει από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον ΠΑΟΚ και του τηλεφώνησε και πριν γίνει η μεταγραφή. Έχουν παίξει και δύο φορές μαζί στην Εθνική Σερβία, γνωρίζονται πολύ καλά και ο Ζίφκοβιτς θα τον βοηθήσει πάρα πολύ να ενσωματωθεί στην ομάδα. Okay, Mr. Καρουτζέροβιτς, do you want to say something last to the fans of PAOK about Ugresic, because they expect too much for him.
1: I want that they give support to him, and I wish PAOK that win the league this season and cup.
0: Θέλω να πω στους φίλους του ΠΑΟΚ να τον υποστηρίξουν και ελπίζω και εύχομαι ο ΠΑΟΚ φέτος να κατακτήσει και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Mr. Καρουτζέροβιτς, thank you very much.
1: Thank you very much for call, and we are in touch. Thank you.
0: Thank you very much. Bye.

Ακούσαμε από την Σερβία, ήταν σε αγώνα μάλιστα, τον μάνατζερ του Όγνιεν Ούγκρεσιτς, τον Αντρίγια Καλουτζέροβιτς, τον πρώην διεθνή Σέρβο επιθετικό, πρώτο σκόρερ με τον Ερυθρό Αστέρα τη σεζόν 2010-2011. Μας έδωσε μια πρώτη εικόνα για, για τα συναισθήματα του Ούγκρεσιτς στην τα πρώτα του, τις πρώτες του εντυπώσεις από τον ΠΑΟΚ. Μας περιέγραψε ένα πολύ αισιόδοξο νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει μεγάλες φιλοδοξίες, και υπάρχει εδώ η παρουσία του Ζίφκοβιτς, όπως μας είπε, με τον οποίο έχουν παίξει δύο φορές μαζί στην Εθνική Σερβίας, για να τον βοηθήσει να ενσωματωθεί ομαλότερα και γρηγορότερα στο περιβάλλον της νέας του ομάδας.

Η είδηση λοιπόν της τελευταίας στιγμής είναι η δικαίωση του Αστέρα Τρίπολης από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και πλέον την δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, θα αντιμετωπίσει ο Αστέρας Τρίπολης τον Άρη στις 6 παρατέταρτο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Την επόμενη αγωνιστική έχει ρεπό ο ΠΑΟΚ. Έτσι τα άλλα παιχνίδια είναι ο Ολυμπιακός Βόλος την Τρίτη. Την Τετάρτη Όφη Νέστος Χρυσούπολης και την Πέμπτη όπως είπαμε Αστέρας Άρης. Τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παίρνοντας το μπάσκετ, να πούμε ότι η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Ιταλία για το διεθνές τουρνουά στο Ουντινέ, στο Φριούλι, στην βόρεια ανατολική Ιταλία, στην πατρίδα εκεί του Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος δηλώνει ανυπόμονος για το τουρνουά αυτό, στο Ουντινέ, στο οποίο έχει μαζί του τον Τζεντί Οσμάν, τον Νίκα Λάθη και τον νεαρό τον Άσο Μπαζίνα. Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τα παιχνίδια στο Ουντινέ, καθώς πρόκειται για μια σπουδαία δοκιμασία στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας. Όσον αφορά τους Οσμάν, Καλάθη και Μπαζίνα, η ενσωμάτωσή τους στη σειρά των φιλικών θα γίνει έξυπνα και σταδιακά, ώστε να μπουν ομαλά στη φιλοσοφία της ομάδας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του ΠΑΟΚ.

Οι μεταγραφές στην Ελλάδα θα τελειώσουν στις 15 Σεπτεμβρίου. Κάπου εδώ όμως είναι ιταλίστια η μεταγραφική περίοδος, καθώς οι ομάδες ολοκληρώνουν το μεταγραφικό τους κύκλο. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα ντεμαράζ τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, παίρνοντας πολύ γνωστά ονόματα, προσθέτοντας το ρόστερ του ποδοσφαιριστές αξίας, θεωρητικά είναι όλα αυτά. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Transfermarkt, ο Ολυμπιακός πλέον έχει χρηματιστηριακή αξία 184,3 εκατομμύρια ευρώ με την ολοκλήρωση των κινήσεών του στην θερινή μεταγραφική περίοδο. Ακολουθεί δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 126,75 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία στο Transfermarkt, επαναλαμβάνω. Τρίτος είναι ο ΠΑΟΚ, αρκετά μακριά, με 90,80 εκατομμύρια ευρώ, και τέταρτη ΑΕΚ με 86,2 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως λέει το Transfermarkt, όπως μας λέει το Transfermarkt με βάση τα στοιχεία που παραθέτει, αν αρθρίσουμε τα ποσά του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, προκύπτει ένα σύνολο 177 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή λιγότερα από τη χρηματιστηριακή αξία του Ολυμπιακού. Αυτό βέβαια το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει μαζέψει τις τελευταίες μέρες παίκτες υψηλής αξίας δεν σημαίνει ότι αυτό θα αποτυπωθεί οπωσδήποτε και στον αγωνιστικό χώρο, γιατί οι ομάδες δεν είναι PlayStation, είναι γνωστό αυτό.

0: σε αυτή την ιδιαίτερη χρονιά φέτος, όπου δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη, πραγματικά, εννοώ για το πρωτάθλημα. Είναι όλα εντελώς θεωρητικά, γιατί καμία ομάδα δεν φαίνεται να υπερέχει εμφαντικά της άλλης, μα καμία, ούτε για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μπορεί να το πεις αυτό, ούτε για τον Ολυμπιακό που έχει πάρει 10 παίκτες την τελευταία μία εβδομάδα, άρα θα έχει προβλήματα συνοχής, λογικά, όσο και αν αυτοί οι παίκτες είναι πολύ μεγάλης αξίας, ούτε για τον Παναθηναϊκό που ακόμα δεν έχουμε δει τη νέα ταυτότητα του Νίστρουπ, και αυτός παίρνει παίκτες αφιδώς το τελευταίο διάστημα. Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Ουναΐ από την Χιρόνα. Βέβαια αυτός ήταν στο Παναθηναϊκό, θα χρειαστεί μικρότερο διάστημα παραμονής. Σε αυτή την ιδιαίτερη χρονιά ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα στο Big Four που δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είναι άλλη μία παράμετρο. Δεν ξέρουμε αν αυτό αποβεί θετικό για τον ΠΑΟΚ ή αρνητικό. Δηλαδή από τη μια πλευρά είναι θετικό γιατί θα είναι πιο ξεκούραστος. Από την άλλη υπάρχουν όμως και αρνητικές πλευρές στο όλο ζήτημα, διότι δεν θα έχει το ρυθμό που θα έχουν οι υπόλοιποι, και δεύτερον θα υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού από το λύση. Δηλαδή πολλοί παίκτες αρχίζουν και γκρινιάζουν γιατί δεν θα υπάρχει Ευρώπη, δεν θα μπορεί να τους κατανείμει να παίζουν όλοι από λίγο, που λέμε, όπως έκανε ο Λουτσέσκου, διότι θα είναι ένα παιχνίδι την εβδομάδα, άντε δύο, όταν θα μπει και το κύπελο. Άρα και εδώ η παράμετρος του ΠΑΟΚ που δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και αυτή είναι ένας άγνωστος χ. Όπως βέβαια και όλη η εξέλιξη του πρωταθλήματος. Δεν υπάρχει φαβορή, και νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που συμβαίνει αυτό, γιατί το περσινό πρωτάθλημα ξεκίνησε με ξεκάθαρα φαβορή τις δύο ομάδες με τη μεγαλύτερη ομοιογένεια και ισχύ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Τελικά το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ. Okay, συμβαίνει αυτό. Φέτος δεν φαίνεται ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Και μια και μιλάμε για τις μεταγραφές που τελειώνουν στις 15 Σεπτεμβρίου, μετά υπάρχει πιο αργά από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ξέρω, εδώ μας αρέσει βέβαια η μεταγραφορολογία, φαίνεται, και γι' αυτό επιτρέπεται μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα θα υπάρχει και άλλο ένα δεκαπεθήμερο, το κλασικό δεκαπεθήμερο για τους ελεύθερους. Πάμε όμως τώρα να δούμε. Έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα μελέτη ο Βασίλης Βιολίδης με το top 10 των ακριβότερων μεταγραφών φέτος στην Ελλάδα. Και θα ξεκινήσει από το νούμερο 1. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Η πιο ακριβή μεταγραφή.
0: Είπαμε και προηγουμένως, τέλος πάντων. Τώρα ξεκινάς.
1: Η πιο ακριβή μεταγραφή που έγινε αυτό το καλοκαίρι ήταν ο Πουέρτα από τη Racing στα 16 εκατομμύρια. Η δεύτερη ήταν ο.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Η δεύτερη ήταν ο Ναΐ στο Παναθηναϊκό από τη Χιρόνα στα 11 εκατομμύρια. Τρίτη ο Κάρμο από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό στα 9 εκατομμύρια. Τέταρτη ο Γκονζάλες από τη Σίβα στον Ολυμπιακό στα 8,6 εκατομμύρια. Πέμπτη ήταν ο Λούζα από τη Γουότφορντ στον Παναθηναϊκό, 7 εκατομμύρια.
0: Να πούμε, αν τελεία Βασίλη, ότι αυτά τα ποσά που λες είναι τα ποσά που πλήρωσαν οι ελληνικές ομάδες για να τους αγοράσουν.
1: Ναι, και χωρίς τα μπόνους είναι όλα αυτά τα ποσά.
0: Και χωρίς τα συμβόλαια των παιχτών. Για πάμε.
1: Την έκτη θέση έχει ο Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ από την Παρτιζάν με 6,5 εκατομμύρια. Έβδομος είναι ο Μάγερ από τη Βόλσμπουργκ στην ΑΕΚ με 6 εκατομμύρια. Όγδοος ο Πέντερσεν από το Τωρίνο στον Ολυμπιακό με 6 εκατομμύρια. Ένατος ο Μπεϊλί από την Άστον Βίλα στον Ολυμπιακό με 5 εκατομμύρια. Και δέκατος είναι ο Ντρόχελεν από τη Σάμσουσπορ στον Παναθηναϊκό με 5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.

Γενικά ήταν πολύ δραστήριες φέτος οι ομάδες, οι περισσότερες από τις μεγάλες, το μεταγραφικό παζάρι. Κυρίως όμως σε λάθος timing, κατά την άποψή μου, όλες οι μεταγραφές έγιναν τώρα προς το τέλος. Βέβαια, υπάρχει και η εξής δικαιολογία, την οποία επικαλούνται και στέκεται οι παράγοντες των ελληνικών ομάδων, ότι οι ποδοσφαιριστές αξίας δεν μπορούν να έρθουν στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου στην Ελλάδα, διότι θέλουν να πάνε να παίξουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πιο ανταγωνιστικά, πιο γνωστά, πιο δημοφιλή. Και αν ξεμείνουν στο ράφι, τότε μπορούμε να τους πάρουμε εμείς στα τέλη της μεταγραφικής περίοδου. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από την άλλη όμως είναι και γεγονός ότι έχουν επιπτώσεις οι πολλές προσθήκες σε μια ομάδα στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Στη χημεία εννοώ της ομάδας και στην οργάνωσή της κτλ. Τι μου δείχνει ο Βασίλης εδώ ο Βιολίδης, για να δούμε.

0: Έχει ένα άλλο πίνακα. Μας τον πει τώρα πόσα έδωσαν το Big Four στην. Έπρεπε να βάζει και τον Άρη μέσα. Τέλος πάντων.
1: Δεν έκανε. Και τον Άρη έβαλα.
0: Έβαλε και τον Άρη.
1: Ναι.
0: Πόσα έδωσε κάθε ομάδα στη μεταγραφική περίοδο και πόσα πήρε από τις πωλήσεις. Πάμε.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ από πωλήσεις έβγαλε 9 εκατομμύρια και πήρε 19,5. Πήρε, συγγνώμη, και έδωσε και δαπάνησε 19,5.
0: Ωραία. Άρα έδωσε 9 εκατομμύρια για μεταγραφές και από τις πωλήσεις πήρε 19.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός έκανε ρεκόρ, πήρε 78 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις.
0: Ναι.
1: Και δαπάνησε για μεταγραφές 65 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία.
1: Ο ΠΑΟΚ τώρα πήρε από πωλήσεις 29 εκατομμύρια και έβαλε και έδωσε και μεταγραφές 16,5.
0: Ωραία.
1: Ο Παναθηναϊκός πήρε από πωλήσεις 4 εκατομμύρια και έδωσε για μεταγραφές 45 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Ποσό ρεκόρ και για τον Παναθηναϊκό. Και ο Άρης πήρε από πωλήσεις 5 εκατομμύρια και για μεταγραφές έδωσε 8 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Εδώ τι βγαίνει το συμπέρασμα? Από τους 5 μεγάλους ο Παναθηναϊκός έβαλε στο συμπλήν του μεταγραφικού παζαριού, έβαλε λεφτά από, έβγαλε λεφτά από τα ταμεία του. Οι υπόλοιπες μάλλον έβαλαν, γιατί οι πωλήσεις τους απέφεραν περισσότερα έξοδα από τις αγορές.

Πριν κλείσουμε να αναφέρω εντάχει άλλη μια φορά το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Αύριο Βόλος Ολυμπιακός στις 7, ΑΕΚ Άρης στις 9 και την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, ΟΦΙΚ Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 και τη Δευτέρα Αστέρας Ηρακλής στις 6. Από εμάς καλώς απόγευμα, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη. Μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα περιφερειακή στο ρεύμα προς ανατολικά από Ευκαρπία μέχρι Άγιο Παύλο, στο ρεύμα προς δυτικά από τον Κόμβο Τούμπας, σχεδόν επίσης μέχρι τον Άγιο Παύλο. Στο κόκκινο επίσης αυτή την ώρα Καρατάσιο, 26 Οκτωβρίου, Παλαιού Σταθμού, Παραλιακή Μοναστηρίου, Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη και Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή της Άνω Περέας. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε με 25 άνδρες, 9 οχήματα, 2 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος. Μάλιστα, είχε ηχήσει και το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Ξεκίνησε σήμερα η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την 90η Διεθνή Έκθεση. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει εγκαίνια της νέας πτέρυγας γονιδιακών θεραπείων στο Παπα-Νικολάου, θεμελίωση του νέου βιολοκλιματικού κέντρου στους Αμπελόκηπους και επίσκεψη στο 5ο Δημοτικό της περιοχής. Αύριο θα περιοδεύσει στην έκθεση και στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει στο Ιωάννης Βελίδης την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Διαμαρτύρια έξω από το Παπα-Νικολάου διοργανώνει αυτή την ώρα η ΕΝΙΘ. Το νοσοκομείο επισκέπτεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο πραγματοποιούν ένστολοι. Το χώρο των κινητοποιήσεων άνοιξαν το πρωί υγειονομικοί με πορεία που κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη έκθεσης αφορούν σε απαγόρευση στάσης στάθμευσης, ενώ αύριο, μέρα κορύφωσης των κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό, λόγω των κινητοποιήσεων για την έκθεση. Με εντολή αστυνομικών αρχών, η διακοπή αφορά τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, επιποδός 3.500 αστυνομικών.

0: και 57 δημιουργίες στον ΜΑΤ. Σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα Έαντας και Άβρα, ντρόνς υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα στις σύραγγες άνω των 500 μέτρων στην Εγνατία Οδό, που εδώ και αρκετούς μήνες εφαρμόζεται μονοδρόμηση στο πλαίσιο προσωρινών μέτρων ασφαλείας, αφού δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις πυρασφάλειας. Αυτό γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, που βρέθηκε σήμερα στο εργοτάξιο Ανατολικού. Θέλουμε η Ελλάδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας να μην προσπαθεί απλώς να καλύψει την απόσταση από τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά να βρίσκεται ανάμεσά τους. Αυτό υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι ο λαός δεν χρωστάει άλλη ευκαιρία σε Μητσοτάκη και Τσίπρα και ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει να αναλάβει απλώς τη διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος, αλλά να προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης. Λύση φαίνεται πως βρέθηκε για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης και τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Με κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις στον προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οχήματος και του οδηγού για την εκτέλεση του σχολικού δρομολογίου, διαμορφώνοντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείουχων. Αιματηρό επεισόδιο το απόγευμα στον αστυνομικό τμήμα Μάνδρας στην Αττική. 39χρονος εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας μαχαίρι και αφού τραυμάτισε αστυνομικό δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Θριάσιο νοσοκομείο. Η σώρος του Ράντκο Μπλάντιτς επαναπατρίστηκε στο Βελιγράδιο που έγινε δεκτή με στρατιωτικές τιμές. Πολίτες μάλιστα τον υποδέχθηκαν ως Σέρβο ήρωα. Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου, πέθανε στις 27 Αυγούστου σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή «Δέστο από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δέστο μουσικά. Δέστο θετικά. Δέστο ραδιοφωνικά.
3: Δέστο από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Μαζάνη και θαύμα της φύσης στα 9 λεπτά ακριβώς, μετά τις 7. Εδώ είμαστε, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Συντονισμένοι έως και τις 10 το βράδυ, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα, διότι έχουμε ξεκινήσει στο νέο πρόγραμμα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, αλλά από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το κανονικό μας πρόγραμμα ως προς αυτής της εκπομπής θα είναι να τα λέμε μαζί. Παρεούλα, ραδιοφωνικά, μουσικά. Από τις 7 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ. Συντονισμένοι λοιπόν με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο, διότι κινούμαστε και στη διεθνή μουσική σκηνή, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς διαδικτυακά fm100.gr και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, μας βρίσκεις και στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Απογευματάκι Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Με ηλιοφάνεια, δεν υπάρχουν προβλέψεις για βροχή, αλλά θα το δούμε λίγο αργότερα. Δύο βράδια βέβαια συνεχόμενα με αρκετή βροχή, καταιγίδες, βροντές και όλο αυτό το οποίο βιώσαμε και εχθές το βράδυ, αλλά και προχθές. Αν έχεις απλώς η ρούχα, δεν ξέρω, ξανασκέψου το, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Θα δούμε λοιπόν κατά του καιρού. Πάντως η θερμοκρασία ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Για να βολτάρουμε ίσως και στην παραλία και για να απολαύσουμε ακόμη αυτό το μικρό καλοκαίρι. Λοιπόν, Ματζόβολη, τα δικά μας παιδιά και Ροζέ.

Κοτσόβο, όλοι τα δικά μας παιδιά εδώ από την πόλη όπου ξεκίνησαν πριν από μία διετία περίπου και τους φιλοξενήσαμε κάποια στιγμή και εδώ στην εκπομπή ζωντανά. Στα 13 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 7 αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζουν ο Ααρών, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη αλλά και ο Μωυσής. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα της σημερινής ημερομηνίας. Να σταθούμε έτσι σε κάποια από αυτά ως προς επέτειους και λοιπές εορτές. Διεθνής ημέρα λοιπόν Τεκβοντό η σημερινή, αλλά και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Επίσης ημέρα του μετανάστη στην Αργεντινή και ημέρα του εφημεριδοπόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ως προς των υπολείπων γεγονότων, ιστορικών, κοινωνικών, πολιτικών, γεννήσεις, απώλειες, να σου πω λοιπόν να σταθώ σε κάποια από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα λοιπόν το 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο θα δοθεί το όνομά του, γνωστός ως κομήτης του Halley. Επίσης, σαν σήμερα το 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωτοθλητριών ομάδων Ευρώπης στην Champions League Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου 3-3 το σκορ. Σαν σήμερα το 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Larry Page και ο Ρώσος Sergey Brin, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. Σαν σήμερα γεννιέται το 1981 η Beyoncé Knowles, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ενώ σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 1821 ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Μάγδα Βαρούχα για τη συνέχεια και δεν σε χαριζώ.

Μάγδα Βαρούχα και δεν σε χαρίζω. Λοιπόν, για να δούμε λίγο στα του καιρού και πώς ακριβώς διαμορφώνεται το σκηνικό σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Αυτή την ώρα λοιπόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 51%. Επίσης, άνω πόλη η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 30%. Σαφώς πολύ μικρότερο το ποσοστό σε σχέση με χθες. Βέβαια, ακόμη έχουμε ηλιοφάνεια. Δεν έχει σουρουμπώσει, δεν έχει πέσει, δύσει ο ήλιος. Οπότε λίγο αργότερα ξεκινούν τα υψηλότερα ποσοστά υγρασίας. Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 33 βαθμούς Κελσίου, δυτικά Κορδελιό 33 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 29%, στην Πηλαία επίσης 33 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 24%, Φίνικας Καλαμαριά 33 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 28%. Για αύριο τώρα Σάββατο θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και ακόμη υψηλότερες. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή έχουμε να βιώσουμε παρόμοιες από το 2012. Και να σου πω ότι η ηλιοφάνεια θα έχει και τη Δευτέρα με υψηλές θερμοκρασίες, όπως και την Τρίτη κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Αλλά το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από 24, θα πλησιάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο Σάββατο και την Κυριακή τους 38 βαθμούς Κελσίου. Σκητίνης Ερμογέννης, νέο τραγούδι και φύλαμε.

0: γυαλιά σου, η θάλασσα και το αρώμα σου.
1: Σχεδίν Ερμογέννης και νέο τραγούδι Φύλαμε. Έχει βέβαια το καλοκαιρινό mood και εμείς είμαστε σε καλοκαιρινό mood ακόμη, νομίζω, διότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε ένα μικρό καλοκαιράκι. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι φεύγουν, ξεφεύγουν και κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκυριακών του Σεπτεμβρίου. Και βέβαια πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να βρεθούν και κάπου σε κάποια παραλία και να χαλαρώσουν. Λοιπόν, τώρα είμαστε όμως σε ρυθμούς επίσης και σε mood death, διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως είναι ήδη γνωστό, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει και οι κινητοποίησεις, οι αυριανές τώρα κινητοποίησεις. Να σου πω ότι οι μεγαλύτερες αναμένονται αύριο, ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Το κέντρο Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολα προσβάσιμο. Προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στις 5 το απόγευμα, αγρότες θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της Χάνθ. Δεν αποκλείται να κάνουν την εμφάνισή τους και αγροτικά μηχανήματα σε συμβολικό αριθμό. Στο ίδιο σημείο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση και από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την ίδια ώρα για σένα θα πραγματοποιήσει τη δική της συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, ακολουθούμενη από πορεία με κατεύθυνση τη Χάνθ. Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της Χάνθ, ενώ φοιτητές και άτομα από τον ευρύτερο αντιξιουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Καμάρα και να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Χάνθ. Οι πορείες αναμένεται να καταλήξουν στην περιοχή της Χάνθ, την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού για τα εγγένεια της ΔΕΘ. Έναν 20η ΔΕΘ, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου θα κλείσει και το τριήμερο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη για την φετινή ΔΕΘ που συμπληρώνει 90 χρόνια και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Άδαν Τσαρούχης, Μονσιέ Μινιμάλ, από την προηγούμενη χρονιά συγκεκριμένη συνεργασία, κάτι το οποίο επιθυμούσε πάρα πολύ ο Άδαν Τσαρούχης, και πάμε να φύγουμε στον 7ο ουρανό.

στον 7ο ουρανό. Βέβαια, στον 7ο ουρανό βρίσκεσαι όταν είσαι καλά ψυχολογικά, έτσι με μια μεταφορική διάθεση και σουρεαλιστική, μη σου πω. Στον 7ο ουρανό τον ερωτεύεσαι, στον 7ο ουρανό πετάς, δηλαδή είσαι πάνω από το έδαφος, όταν είσαι πραγματικά πολύ καλά ψυχολογικά. Βέβαια και πρακτικά νομίζω όλο αυτό θα πρέπει να ισχύει, να συμβαίνει, πέρα από το να νιώθεις καλά ψυχολογικά, να είσαι καλά στο θέμα της υγείας. Και είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να θεωρούμε ποτέ δεδομένο. Λέμε πάντα η υγεία πάνω απ' όλα, υγεία πάνω απ' όλα. Χίλιο υπομένο, τετριμένο, αλλά τελικά τόσο μα τόσο σημαντικό. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο μας ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Των 7.30 η Μαρίνα Σάτι, Λίγων Οφάθενς, δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται, αλλά είναι η πρώτη φορά που ερμηνεύουν παρέα ένα τραγούδι που μιλάει για αυτή την αγάπη, τον έρωτα, τον πατωτινό, από αυτούς τους έρωτες που είναι σκαλισμένοι στα δέντρα, στους κορμούς των δέντρων. Και ίσως και να διαρκούν για πάντα. Ποιος ξέρει. Μαρίνα Σάτι, Λίγων Οφάθενς, εδώ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιόδια. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.
6: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Δεν είμαι σαν εσένα. Εμμανουέλα, Ρόι 612. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε επιστρέψει με το τραγούδι της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα η δική μας πρόταση εδώ της εκπομπής. Οπότε κλείνουμε αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου. Και βέβαια μπαίνουμε και στους ρυθμούς μας, έτσι, τους χειμερινούς, διότι κάθε Πέμπτη έχουμε και το throwback. Ταξιδεύουμε στον χρόνο. Θυμόμαστε τραγούδια αγαπημένα από το παρελθόν. Αν και νομίζω ότι φέτος πραγματικά πολλά τραγούδια το παρελθόν επανήλθαν στο προσκήνιο, επανήλθαν στο σήμερα, στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Διότι ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί καλοκαίρι των επανεκτελέσεων, καλοκαίρι των διασκευών. Πόσα τραγούδια πραγματικά φέτος δεν διασκευάστηκαν, δεν επανήλθαν, επανασυστήθηκαν στους νεότερους και θυμήθηκαν και οι παλιότεροι. Είναι μεγάλη ιστορία πάντως το θέμα των διασκευών και των επανεκτελέσεων, διότι ή θα σου αρέσουν πραγματικά ή θα ακούς και θα είναι red flag, έτσι, κόκκινη σημαία, δεν θα τα θέλεις με τίποτα. Και γιατί είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν αντιλαμβάνονται, δεν θέλουν μάλλον, δεν καταλαβαίνουν την σημασία που μπορεί να έχει ένα τραγούδι το οποίο επανέρχεται μέσω μιας επανεκτέλεσης, μιας διασκευής. Βέβαια, σαφώς και κάποιες φορές τα τραγούδια σεβόμενα την αρχική ερμηνεία δεν διαφοροποιούνται κατά πολύ, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που ένα τραγούδι πραγματικά παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου από την αρχή, σαν καινούριο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι από το παρελθόν, είναι ένα τραγούδι καινούριο από έναν αγαπημένο τραγουδοποιό της γενιάς του, ο λόγος για τον Απόν, από το άλμπουμ, πολύ επιτυχημένο άλμπουμ με πολλές επιτυχίες. Ονειροπόλος είναι ο Απόν και είναι ένας βοριάς.

λοιπόν, Βοριάς, στα 20 λεπτά ακριβώς πριν από τις 8. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας και έχεις συντονιστεί στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100 μαζί έως και τις 10 στο νέο πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, το οποίο ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, 31 Αυγούστου. Εμείς βέβαια με μια έτσι μικρή αλλαγή θα τα λέμε κάθε απογευματάκι. Ξεκινήσαμε και τα λέμε από τις 7 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ, αλλά εκτάκτως αυτή την εβδομάδα έως και τις 10 το βράδυ. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Επίσης μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Τώρα, αύριο Σάββατο, 8 σταθμοί του μετρό κλείνουν λόγω των κινητοποιήσεων για την ΔΕΘ. Κλειστοί λοιπόν θα παραμείνουν από το μεσημέρι αύριο του Σαββάτου 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, όπως έγινε γνωστό μέσω της συγκεκριμένης ανακοίνωσης. Μιχάλης Καραγκούνης είναι εδώ, όχι με το τελευταίο το τραγούδι, αλλά προτελευταίο τραγούδι και έρωτας.

Μιχάλης Χαραγκούνης, έρωτας. Την καλησπέρα μου να στείλω στον Κωνσταντίνο, την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αναστασία. 23-10-25-106 είναι στην διάθεσή σου και θα είναι στη διάθεσή σου εδώ και τις 10. Εδώ στην τηλεφωνική μας καλησπέρα, διότι επικοινωνούμε και στα social, αλλά κακά τα ψέματα τώρα, αλλιώς είναι το τηλέφωνο. Να στείλω την καλησπέρα μου και στη Φωτεινή και σε όσους από εσάς ετοιμάζεστε να εκδράμετε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί πολύ καλά θα κάνετε. Για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την όποια ιδιαίτερη, έτσι, φορτισμένη με κίνηση ατμόσφαιρα μπορεί να υπάρχει στην πόλη και να κατευθυνθούν προς το δικό μας νησί, δηλαδή τη Χαλκιδική. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Ηλία και φυσικά το 2310-285-106, το οποίο είναι στη διάθεσή σας. Σικάριο αμέσως τώρα και φωτιά.

Σικάριο Φωτιά. Τώρα Χαλκιδική μεταφερόμαστε με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεγάλη γνωστή αγαπημένη εμποροπανήγυρη αυτή του Αγίου Μάμαντος. Η εμποροπανήγυρη στον Άγιο Μάμα είναι από τα πλέον διαδεδομένα αγαπημένα πανηγύρια της Ελλάδας, έτσι γενικότερα, πασίγνωστη. Άνοιξε τις πύλες της την περασμένη Παρασκευή και ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Φέτος μάλιστα η εμποροπανήγυρη λειτουργεί με 20 νέες ταβέρνες, οι οποίες έχουν ήδη ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και θα παραμείνουν όμως ανοιχτές έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή μέχρι και την ερχόμενη, νομίζω ερχόμενη Παρασκευή, ερχόμενη Πέμπτη. Πρόκειται για ένα θεσμό με μακρά παράδοση που συνδυάζει και το θρησκευτικό στοιχείο, τιμώντας τη μνήμη του ομώνυμου Αγίου στις 2 Σεπτεμβρίου, ο οποίος Άγιος Μάμας είναι ο προστάτης των βοσκών και προστάτης των υιοθετημένων παιδιών. Και φυσικά όλο το εμπορικό στοιχείο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμαντος. Μικρότερη λάτρευα τα πανηγύρια και νομίζω ότι είναι και αυτά τα πανηγύρια τα οποία πηγαίνεις και πραγματικά δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Μπορείς να βρεις τα πάντα από οικιακές συσκευές, ρουχισμό, υποδήματα, μικροκατασκευές, δωράκια και όλα αυτά τα οποία έτσι μπορεί να συνθέσουν την εικόνα ενός σύγχρονου ελληνικού σπιτιού, μέχρι τα πιο πραγματικά έτσι απίστευτα πράγματα τα οποία δεν πίστευες ποτέ ότι θα βρεις σε μία εμποροπανήγυρη. Εννοείται φυσικά στοιχεία που αφορούν στο γαστρονομικό κομμάτι του όλου θέματος. Λοιπόν, ΖΑΦ, ο Αύγουστος τελείωσε. 4 Σεπτεμβρίου δείχνει το θερμόμετρο, αλλά το τραγούδι είναι καταπληκτικό. Τι να κάνω, ΖΑΦ, Αύγουστος.

Ήρθε ο Αύγουστος, έφυγε ο Αύγουστος και πραγματικά μερικές φορές δεν ξέρω πόσο γρήγορα τελειώνει αυτό το καλοκαίρι. Δεν θα γκρινιάξω, όχι, δεν έχω διάθεση για να γκρινιάξω. Γενικά δεν νομίζω ότι είμαι γκρινιάρα, αλλά πραγματικά δεν τελειώνει πολύ γρήγορα το καλοκαίρι. Αυτό που σου έλεγα κάποια στιγμή εδώ, από το μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, του FM 100, ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένας μήνας ακόμη και αυτός ο μήνας να είναι ένας ενδιάμεσος μήνας μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Διότι δεν το καταλαβαίνεις όλο αυτό από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, τρέχει πολύ γρήγορα και όχι απαραίτητα να είμαστε διακοπές. Θα μου πεις κάποιοι, δεν πήγαμε καθόλου διακοπές φέτος. Οκ. Okay, αλλά γενικότερα να έχεις όλο αυτό το feeling, όλη αυτή την αίσθηση της καλοκαιρίας, με καλές θερμοκρασίες. Βέβαια, τώρα είμαστε ιδανικά, θα έλεγα, και για αυτούς ακόμη που γκρινιάζουν και δεν μπορούν τη ζέστη και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το καύσωνα. Οκ. Okay. Είναι ιδανικές θερμοκρασίες τώρα. Αλλά να, πότε ήρθε και πότε έφυγε ο Αύγουστος, πραγματικά χαμπάρι δεν πήραμε. Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνουμε στην πρώτη μας ώρα. Λέγαμε λίγο πριν για την Εμποροπανήγυρη, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Τα στήματα, οι ταβέρνες, οι οποίες στήθηκαν φέτος με αφορμή τη συγκεκριμένη διοργάνωση του γνωστού αυτού πανηγυριού, του Αγίου Μάμαντος, θα είναι όμως ανοιχτές μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου και 11 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα σχολεία. Είναι η πρώτη μέρα, θα χτυπήσει το κουδούνι, το σχολικό κουδούνι, και από την Δευτέρα μετά 14 Σεπτεμβρίου κάθε καταργάρι στον πάκο του. Βέβαια αυτό είναι μία ανάσα για κάποιους γονείς, διότι δεν αντέχουν, σου λέει, τα παιδιά στο σπίτι που δεν έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες, που δεν έχουν σχολικές δραστηριότητες και θα πρέπει να τα απασχολούν κτλ. Από την άλλη, κάποιους γονείς νομίζω ότι μπορεί και να τους γεμίσει έτσι λίγο μια μελαγχολία που θα φύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Ή αυτούς τους γονείς που τα παιδιά για πρώτη φορά τώρα θα βρεθούν σε μια σχολική τάξη, όχι παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο ή ακόμη και νηπιαγωγείο, αλλά είναι αυτά τα πρωτάκια στις πρώτη δημοτικού ΕΠΟ, που πόσα χρόνια πίσω πάει τώρα το μυαλό μου, όχι σε μένα, αλλά στο γιο μου, και πραγματικά πόσο έντονο είναι αυτό το συνέστημα όταν το παιδί σου από πολύ πολύ μικρό πλέον νηπίο παιδάκι βγαίνει πλέον έτσι όλο αυτό στην επιφάνεια και σου λείπει και ξεκινάει η πρώτη δημοτικού. Τα πρωτάκια. Λοιπόν, θα τα πούμε βέβαια και την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8. Για τη δική σου ενημέρωση, δελτίο ειδήσεων ανά μία ώρα εδώ, φυσικά πάντα στον FM 100, από πολύ νωρίς το πρωί ως και τις 10 το βράδυ, για να ενημερώνεσαι. Εμείς κλείνουμε αυτή την ώρα, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό, έως και τις 10 που θα είμαστε μαζί εδώ, παρεούλα. Λοιπόν, Ελάης, νέα ερμηνεύτρια και ίσως.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε σήμερα η τριήμερη περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την 90η Διεθνή Έκθεση. Το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας γονιδιακών θεραπείων στο Παπα-Νικολάου, τη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κέντρου στους Αμπελόκηπους και επίσκεψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Αύριο το πρωί θα περιοδεύσει στην έκθεση και στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει στο Ιωάννης Βελίδης την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου. Διαμαρτυρία έξω από το Παπα-Νικολάου πραγματοποίησε απόψε η ΕΝΙΘ την ώρα που στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένστολοι εξάλλου συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στο Λευκό Πύργο. Το χώρο των κινητοποιήσεων άνοιξαν το πρωί υγειονομικοί με πορεία που κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται αύριο το απόγευμα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο αφορούν σε απαγόρευση στάσης στάθμευσης, ενώ αύριο, μέρα κορύφωσης των κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας, επιποδός 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ. Σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα, Έαντας και Άβρα. Ντρόνς υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή της Άνω Περέας. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα. Συμμετείχαν μάλιστα και δύο ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος. Ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Λύση φαίνεται πως βρέθηκε για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης και τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Με κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις στον προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οχήματος και του οδηγού για την εκτέλεση του σχολικού.

0: ελληνικού δρομολογίου, διαμορφώνοντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείουχων. Η ανάγκη ενίσχυσης των Δήμων τόσο οικονομικά όσο και με προσωπικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη παραμονή της έκθεσης από κοινού με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Χαιρετισμό απίθυνε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, που τόνισε ότι η διεκδίκηση επιπλέον πόρων είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε όλοι μαζί. Την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή της αψίδας στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ παρά την έλλειψη τελικής έγκρισης από κυβερνητική πολεοδομική αρχή. Η λεγόμενη αψίδα του Θρίαμβου αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Αμερικανού Προέδρου να αφήσει το αρχιτεκτονικό του στίγμα στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Απογευματάκι, βραδάκι Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά. Εδώ τα λέμε κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9 εκτάκτως αυτή την εβδομάδα. Είμαστε μαζί έως και τις 10 το βράδυ. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μπαίνουμε στους ρυθμούς μας, τους χειμερινούς. Αυτή την Κυριακή έχουμε και πρεμιέρα για το πλανήτη Εύα. Θα τα λέμε μαζί κάθε Κυριακή από τις 6 έως και τις 7 με θέματα που αφορούν στη μόδα, στην ομορφιά, στη διακόσμηση, σε well-being ιστορίες. Θα σου πω βέβαια και προς το τέλος τι έχουμε ετοιμάσει για αυτή την Κυριακή. Οπότε μείνε συντονισμένοι, συντονισμένος. Να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι σε μας ακούς πάντα διαδικτυακά fm100.gr, αλλά μας βρίσκεις και στα social Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι Παρασκευής. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, έλα στην παρέα μας, συντονίσου μαζί μας. Dim Zack, Louis, να διώξω τα σύννεφα. Εν τω μεταξύ, παρεμπιπτόντως, είχε καταπληκτικά σύννεφα σήμερα και ηλιοφάνεια.

Ντιμζάκλου, εις να διώξω τα σύννεφα, να διώξουμε τα σύννεφα. Λέγαμε λίγο πριν για τα σύννεφα και το πόσο πραγματικά έτσι ηλιόλουστα ήταν σήμερα και εντυπωσιακά μαύρα τα σύννεφα, αλλά χωρίς διάθεση για βροχή. Και αυτό είναι κάτι που μας αρέσει. Και βέβαια, πάει το μυαλό μας κάποιες φορές κοιτάζοντας τα σύννεφα. Δεν ξέρω αν το παθαίνεις κι εσύ. Να δημιουργούμε έτσι διάφορα σχήματα, να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, να τους δίνουμε σχήμα και μορφές. Κάτι το οποίο βέβαια στην διάρκεια των παιδικών μας χρόνων συνέβαινε πολύ συχνά. Τότε που τα πράγματα ήταν πιο ανέμελα, ήταν πιο όμορφα και πιο αθώα. Αντίστροφη μέτρηση τώρα για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα λέγαμε και λίγο πριν. 11 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή, χτυπάει το πρώτο σχολικό κουδούνι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινούν βέβαια κανονικά τα μαθήματα. Κάποιοι γονείς θέλουν όλο αυτό το ξεκίνημα για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και ουσιαστικά για να ξαναμπούμε στο πρόγραμμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μέχρι εδώ καλά. Αν και νομίζω ότι αυτοί οι γονείς οι οποίοι θα έχουν τα παιδάκια νηπιαγωγείο για πρώτη φορά, νομίζω ότι θα βιώσουν έτσι λίγο και μια διάθεση ότι λείπει, ότι λείπει το μωρό, ότι λείπει το νήπιο, ότι λείπει το παιδί. Σχολικά ήδη τώρα, τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς, ασφάλεια και οικονομία πάνε μαζί. Με την αντίστροφη μέτρηση, τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη και κασετίν, οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των αγορών, με τους γονείς να αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν οικονομία, ποιότητα και ασφάλεια. Βέβαια, αυτό συμβαίνει έτσι με τα πάρα πολλά σχολικά είδη, κυρίως στο δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, αλλά κυρίως στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, μέχρι και την τρίτη, τετάρτη δημοτικού σχολείου. Μετά λίγο τα πράγματα είναι πλέον πιο απλά, και ακόμη πιο απλά βέβαια στο γυμνάσιο και σαφώς στο λύκειο. Εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα με τα φροντιστήρια και την όποια υποστηρικτική διδασκαλία. Οι γονείς λοιπόν, σύμφωνα εδώ με το σχετικό άρθρο το οποίο διαβάζω στο φεστιβάλ, θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των σχολικών ειδών και όχι απαραίτητα στην σχολική τιμή, διότι μπορεί να εισαχθεί ένα προϊόν το οποίο να είναι τετράδιο και να περιέχει κάδμιο που είναι επικίνδυνο, αλλά και γενικότερα να είναι πιο ενήμερη σε σχέση με την ποιότητα. Τώρα, ως προς των τιμών, είναι σχεδόν στα περσινά επίπεδα ό,τι αφορά το σχολικό, τους σχολικούς, έτσι, τα σχολικά είδη και ό,τι αφορά τις τιμές, όπως έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, είναι ότι στα περισσότερα προϊόντα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Σχεδόν τρεις χρονιές αναφέρεται εδώ στο σχετικό ρεπορτάζ, δεν έχουν αλλάξει τιμές σημαντικά, παρόλο που τα πάντα σχεδόν έχουν ανέβει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για να αγοράσει σχολικά ήδη, για να αγοράσει τσάντες, για να αγοράσει κασετίνες. Βέβαια, όταν το παιδί είναι μικρό, εκεί στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, συνήθως επιλέγουν πάρα πολλά και επώνυμα από τη σχολική τσάντα, την οποία θα έχει, από το παγουρίνο, την κασετίνα, το φαγητό δοχείο και όλα αυτά. Και από την άλλη, βέβαια, μπαίνεις ως γονιός και στη διαδικασία να αγοράσεις ό,τι πραγματικά σου ζητήσει το παιδί. Κυρίως αν εσύ ως παιδί δεν είχες αυτή τη δυνατότητα, που νομίζω ότι οι περισσότεροι που μεγαλώσαμε στη δεκαετία του 80 και του 90, δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Ό,τι θέλαμε δεν μας το παίρνουν, ούτε το αγόραζαν. Ήταν λίγο γενικότερα πιο. Υπήρχε η διάθεση της αυστηρότητας. Λοιπόν, Ντέμι αμέσως τώρα και μόνο μια νύχτα.

0: Demi, μόνο μια νύχτα, το τραγούδι των τίτλων τέλους της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς. Έρχονται πάρα πολλές νέες σειρές φέτος στην ελληνική τηλεόραση. Σίγουρα έχεις παρακολουθήσει τα σχετικά τρέιλερς. Σειρές οι οποίες βασίζονται στη μυθοπλασία, ίσως και κάποιες να είναι μεταφερόμενες από άλλες χώρες και να υπάρχει εδώ το σχετικό remake στην ελληνική τηλεόραση. Και νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν πολλές επιλογές. Κάποιες συνεχίζουν από πέρυσι, νομίζω το Παπάς Αγαπώ, από τις πλέον αγαπημένες μου σειρές. Και πώς μπορεί να μην είναι αγαπημένη όταν σε μια σειρά πρωταγωνιστούν μικρά παιδιά. Πραγματικά είναι λίγο δύσκολο αυτό, πάρα πολύ. Θα δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα σχηματιστεί και το φετινό τηλεοπτικό τοπίο ως προς τις τηλεοπτικές σειρές. Και είμαι σίγουρη ότι και φέτος θα υπάρξουν πάρα πολλά τραγούδια από τα soundtrack των ελληνικών serial, τα οποία εμείς εδώ θα μάθουμε και θα ακούμε. Λοιπόν, γλυκό μεθύσι, ένα γλυκό μεθύσι από αυτά τα καλοκαιρινά μεθύσια, από τα οποία δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν έχεις hangover την επομένη. Στα Βέντο, Ευαγγελία, έρχονται αμέσως τώρα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Την καλησπέρα μου να στείλω και στο Βασίλη, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Πέτρο. Ωραία είναι όλα αυτά με τα σχολικά είδη και ωραία βέβαια να μπορείς να προσφέρεις στα παιδιά σου, τα λέγαμε και λίγο πριν. Αλλά νομίζω ότι σε κάποιους γονείς αρέσει λίγο περισσότερο όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, εγώ όταν ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά δεν χρειαζόταν να βρεθώ μαζί με το γιο μου σε ένα βιβλιοπωλείο, προκειμένου να προμηθευτούμε όλα αυτά τα οποία έπρεπε βάσει τη σχολική λίστα, λίγο στεναχωρέθηκα. Διότι μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά. Θα μου πει ποιο εμποδίζει να πα τώρα και να αγοράσει και μολυβάκια και μπλοκάκια και κασετίνες και όλα τα σχετικά. Όχι, είναι αλλιώ. Είναι τελείω διαφορετικό να ξέρει ότι πηγαίνει μαζί με το παιδί σου και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και είναι και αυτή η μυρωδιά από τα σχολικά, από τα βιβλία, από τα τετράδια, από τι κασετίνε που είναι και καινούρια και μυρίζουν τόσο όμορφα και τόσο πραγματικά έτσι ανέμελα. Γιώργο Αλκαίο έρχεται αμέσω τώρα. Είναι αυτέ οι ιστορίε που ξέρει τι γίνεται. Ξεκινούν, σταματούν. Τι λε και τοξικέ κατά μία έννοια. Μπορεί να τι πει και έτσι. Αλλά και από την άλλη, βέβαια, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά κάποιε φορέ. Νομίζω ότι έχει διακόψει, νομίζω ότι έχει κόψει. Σαφώ και αναφέρομαι όχι σε κακέ συνήθειε, στην καθημερινότητα, σε ερωτικέ ιστορίε και πάλι ξανά από την αρχή.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
6: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
7: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιόδια. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
6: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
5: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

Νίκος Απέργης και Duff Lawrence, ίσως αύριο, μία από τις συνεργασίες τις οποίες δεν τις περιμέναμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Duff Lawrence, η οποία θα βρίσκεται στην ΔΕΘ, στο πλαίσιο μάλλον των Music Live της ΔΕΘ, την ερχόμενη Τρίτη, νομίζω, μαζί με Σταβέντο και Μαρσό. Γενικότερα φέτος στα live, στα music events live της ΔΕΘ, υπάρχουν πολλές συνεργασίες επί σκηνής. Δηλαδή ξεκινάμε την Κυριακή με Ελευθέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Επί σκηνής επίσης θα βρεθεί και η Έλλη Κοκκίνου, μοιράζεται τη σκηνή νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς με ποια άλλη ερμηνεύτρια, με ποιον ερμηνευτή. Αλλά και στα Βέντο, τα Φλόρενς με την Μαρσό. Και κλείνει το πρόγραμμα την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με Ρία Ελληνίδου επί σκηνής. Εμένα να θυμάσαι αμέσως τώρα, Ονειράμα.

Όνειρά μα εμένα να θυμάσαι από τα αγαπημένα γκρουπ της πόλης, της Θεσσαλονίκης και βέβαια με πολύ μεγάλη πορεία συμπληρώσαν πριν από 4 χρόνια, ήταν στα 28 χρόνια η Ονειράμα επισκηνής στη δισκογραφία και το καθεξής. Λοιπόν, τώρα ευχάριστα τα νέα για, για εμάς όλους, αλλά και για τον Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς κολύμπησε από την Ελλάδα έως την Ιταλία διανύοντας 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Ο Έλληνας υπερμαραθώνιος κολυμβητής ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδρομή από τους Οθονούς έως και την Σάντα Μαρία Ντιλέουκα, πετυχαίνοντας ένα μοναδικό επίτευγμα αντοχής στην ανοιχτή θάλασσα. Μπράβο και πάλι μπράβο, τα συγχαρητήριά μας για τον Σπύρο Χρυσικόπουλο. Λοιπόν, Γιάννης Βαρδής έρχεται αμέσως τώρα και δεν το περίμενα.

Συνήθως έτσι γίνεται. Όταν το περιμένουμε, τότε έρχεται. Και βέβαια τότε έρχονται και τα δυσάρεστα. Η προδοσία, αν περιμένεις δηλαδή, εννοείται ότι θα είσαι προετοιμασμένος. Και προετοιμασία, και όταν πρόκειται βέβαια για ερωτική προδοσία, δεν είναι μόνο ερωτική απιστία, υπάρχουν και άλλων ειδών απιστίες. Το πούμε και αυτό. Οπότε σαφώς, όταν δεν το περιμένεις και σε πιάνουν έτσι προεκπλήξεως, είναι ακόμη χειρότερα. Βλέπω τώρα εδώ μία είδηση, η οποία κυκλοφορεί, κάνει το γύρο του διαδικτύου. Εγώ την εντόπισα στο ελεύθερος τύπος.gr. Ονομάζεται Χουάντο Τάν, αν το λέω και σωστά. Είναι λοιπόν 60 ετών. Είναι 60 ετών και μοιάζει για 30. Άντε 35 το πολύ. Ο συγκεκριμένος κύριος, 60χρονος, που μοιάζει πολύ νεότερος. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτόν τον κύριο, ο οποίος εντυπωσιάζει πραγματικά, και υπάρχουν εδώ και οι φωτογραφίες του, κάτι φωτογραφίες δηλαδή, οι οποίες είναι στη θάλασσα, είναι με μαγιό, εντάξει, είναι ιδιαίτερα γυμνασμένος, αλλά και το πρόσωπό του, κοιτάζοντας τον, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά είναι γύρω στα 30, άντε maximum να πεις ότι είναι 30-35, σαφώς το σώμα, αλλά δεν είναι μόνο το γυμνασμένο σώμα για κάποιον ο οποίος είναι 60, είναι και η υφή του δέρματος, είναι το πώς δείχνει το δέρμα. Ο Γκουάντο Τάν λοιπόν, μοντέλο και φωτογράφος από τη Σιγκαπούρη, συνεχίζει στα 60 του και εντυπωσιάζει ιδιαίτερα, διότι ο συγκεκριμένος κύριος μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, έχω να σου πω. Ο ίδιος λοιπόν συνδέει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής του και τις καθημερινές του συνήθειες με όλο αυτό που συνεχίζει και υπάρχει μέσω της νεότητάς του. Η διατροφή του είναι, όπως περιγράφει, σχετικά απλή. Το πρωινό του συνήθως περιλαμβάνει 6 αυγά, από τα οποία καταναλώνει μόνο 2 κρόκους μαζί με γάλα, ενώ κάποιες φορές προσθέτει αβοκάντο ή μούρα. Για μεσημεριανό και βραδινό επιλέγει κυρίως ψητό ή στον αθμό κοτόπουλο ή ψάρι, συνοδευόμενο από ρύζι, λαχανικά και ζωμό. Παράλληλα, ο Τάν αναφέρει ότι δεν καταναλώνει αλκοόλ, ούτε καφέ, άντε με το αλκοόλ, αλλά χωρίς καφέ, δεν καπνίζει και αποφεύγει τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Στην καθημερινότητά του εντάσσει επίσης συστηματική γυμναστική και μεγάλη κατανάλωση νερού. Η εικόνα του έχει προκαλέσει κατά καιρούς έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να δυσκολεύονται πραγματικά να πιστέψουν την ηλικία του. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες συνήθειες αποτελούν τη δική του προσέγγιση στον τρόπο ζωής και δεν αποτελούν από μόνες τους αποδεδειγμένη μέθοδο για την πρόληψη ή την αναστροφή της γύρανσης. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι καταναλώνουν σωστές τροφές, μη επεξεργασμένες, μπαίνουν στη διαδικασία της σωστής διατροφής, γυμνάζονται, δεν πίνουν αλκοόλ, δεν καπνίζουν, γενικότερα προσέχουν πάρα πολύ τον τρόπο της διατροφής τους, αλλά παρόλα αυτά δεν δείχνουν 30 χρόνια νεότεροι. Τα λέμε και αυτά. Χρήστος Μάστορα, Σεσίλια Κρούλ και Μαργαρίτα σε Spanish version.

0: Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορα, Σεσίλια Κρούλ, τι ωραία συνεργασία. Μία είδηση έχω τώρα η οποία πραγματικά έτσι είναι αισιόδοξη, είναι χαρούμενη. Βρίσκομαι στο fantastica.gr, είναι ένας λογαριασμός, ένα προφίλ μάλλον, ακόμη πιο σωστά, στο Instagram. Οι Καναδοί λοιπόν γονείς, Edith Lemay και Sebastian Pelletier, αποφάσισαν να χαρίσουν στα παιδιά τους μία ζωή γεμάτη οπτικές αναμνήσεις, αφού έμαθαν ότι 3 από τα 4 παιδιά τους πάσχουν από μελαχροστική αμφιβληστροειδοπάθεια, μια σπάνια κληρονομική πάθηση, η οποία προκαλεί σταδιακή απώλεια της όρασης. Η οικογένεια λοιπόν έφυγε από το Κεμπέκ το 2022 και πέρασε περίπου έναν χρόνο ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, γνωρίζοντας τα πάντα από την άγρια φύση και τα εντυπωσιακά τοπία μέχρι εντελώς διαφορετικούς πολιτισμούς. Όλοι τους μαζί, το τραγούδι τους αργότερα, το ταξίδι τους έγινε το ντοκιμαντέρ του National Geographic Blank, καταγράφοντας μια οικογένεια αποφασισμένη να δείξει στα παιδιά της όσο το δυνατόν περισσότερο από τον κόσμο, όσο εκείνα μπορούσαν ακόμη να το βλέπουν. Τόσο συγκινητικό, τόσο όμορφο. Έχει και τις εικόνες με τα παιδιά να ταξιδεύουν Καπαδοκία, Αφρική, Κένια, Αίγυπτο, σκανδιναβικές χώρες, ζέστη, κρύο, όλες οι εποχές, η Ιαπωνία, και πραγματικά είναι τόσο αισιόδοξο αυτό, αλλά και τόσο μα τόσο είναι και ελπιδοφόρο, έτσι, όλο αυτό αν το καλοσκεφτείς. Λοιπόν, Σοφία Αρβανίτη είναι εδώ σε ένα τραγούδι το οποίο γνωρίσαμε πολλά χρόνια πριν, ερμηνευμένο από την χαρακτηριστική φωνή της Αλέκας Κανελίδου. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις μία φορά Αλέκα Κανελίδου, να την ξανακούσεις και να μην την αναγνωρίσεις. Αυτή η βραχνάδα, αυτό το χρώμα της φωνής της, το οποίο είναι ξεχωριστό. Η Σοφία Αρβανίτη λοιπόν ερμηνεύει φέτος, εν έτη 2026, μία επανεκτέλεση αυτού του τραγουδιού, μία περιπέτεια, έτσι, με τη δική της ροκ εκδοχή.
1: Μια περιπέτεια.

από αυτές τις περιπέτειες στις οποίες τις ζεις, λίγο μετά αναρωτιέσαι τι έγινε, τι συνέβη. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μπορεί να γκρινιάζουμε τότε που συμβαίνουν όλα αυτά, περί περιπετειών ο λόγος, αλλά όταν τελειώσει και κοιτάξεις λίγο έτσι πίσω και λες τι ωραία που ήταν τότε που το έζησα και αυτό, ακόμη και αν πονούσε κάπως, όχι πολύ. Λοιπόν, σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής μας ώρας, τη δεύτερη μας ώρας, σου έλεγα λίγο πριν ότι είναι η περίοδος αυτή, η χρονιά αυτή, το καλοκαίρι αυτό των διασκευών, των επανεκτελέσεων. Κάπως έτσι λοιπόν προέκυψε και αυτό το τραγούδι, το οποίο μας έρχεται από τα 90s. Τι ωραία δεκαετία αυτή, στα τραγούδια και στη μουσική και στην ελληνική μουσική σκηνή, αλλά και γενικότερα στη διεθνή μουσική σκηνή. Πολλές επιτυχίες, αμέτρητες επιτυχίες. Ίσως γι' αυτό τελικά να δικαιολογείται και το γεγονός ότι πολλά τραγούδια από τότε επανέρχονται στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα, μέσω επανεκτελέσεων ή και διασκευών. Αλκατράς, και αν έρθουν τυφώνες.

Αλκατράς, τυφώνες και πάμε να κλείσουμε αυτή την δεύτερη μας ώρα στα 4 λεπτά πριν από τις 9. Αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, να είσαι καλά όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Δίνουμε ραντεβού κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ. Αυτό θα είναι σε ισχύ από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ξεκινήσει στο νέο πρόγραμμα του FM 100 αυτή τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα τα λέμε έως και τις 10. Και πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα με το νέο τραγούδι της Κρυσταλία, είναι η γιορτή, και αμέσως μετά ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα έχω και επανέρχομαι. Δρυμύτερη έως και τις 10 μαζί παρέα εδώ ακριβώς.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε σήμερα η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για την 90η Διεθνή Έκθεση. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας γονιδιακών θεραπείων στο Παπανικολάου και στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κέντρου στους Αμπελόκηπους. Αύριο το πρωί θα περιοδεύσει στην έκθεση και το βράδυ στις 8 θα παρουσιάσει στο Ιωάννης Βελίδης την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόγραμμά του ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας για τα εγκαίνια της έκθεσης, επί ποδός 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ. Σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα Έαντας και Άβρα, ντρόνς της υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν πορείες, μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Διαμαρτυρία έξω από το Παπανικολάου πραγματοποίησε η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών την ώρα που στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένστολοι είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στο Λευκό Πύργο, ενώ το χορό των κινητοποιήσεων άνοιξαν το πρωί οι υγειονομικοί, με πορεία που κατέληξε στο ΙΜΑΘ. Οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται αύριο το απόγευμα. Σε ίσχυε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο κέντρο αφαιρούν απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, ενώ αύριο η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμός, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Τη δεύτερη θέση στον τελικό του μήκους ανδρών του Diamond League στις Βρυξέλλες κατέλαβε πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερο άλμα στα 8.40. Ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ βρέθηκε στην πρώτη θέση με άλμα στα 8.46. Λύση φαίνεται πως βρέθηκε για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης και τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Με κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις στον προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οχήματος και του οδηγού για την εκτέλεση του σχολικού δρομολογίου, διαμορφώνοντας πρόσθετες αυξήσεις στην ελάχιστη αποζημίωση των λεωφοριούχων. Οριοθετήθηκαν οι δύο φωτιές που ξέσπασαν το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, μία στην περιοχή της Άνω Περέας και η δεύτερη στη Χαλκιδική, σε δασική έκταση στο Γομάτι. Η ανάγκη ενίσχυσης των Δήμων, τόσο οικονομικά όσο και με προσωπικό, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη παραμονές της έκθεσης από κοινού με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης

0: Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στο έλλειμμα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά στο λειτουργικό κόστος, αλλά και στο πρόβλημα της υποστελέχωσης. Χαιρετισμό απίθυνε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, που τόνισε ότι η διεκδίκηση επιπλέον πόρων είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε όλοι μαζί. Οι κρατηδιακές εκλογές στην Σαξονία της Γερμανίας είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν μεθαύριο Κυριακή, με φανερό προβάδισμα στην AfD. Η εκλογική αυτή αναμέτρηση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς μια πιθανή πρωτιά του φιλορωσικού ακροδεξιού κόμματος θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο για τη μεταπολεμική Γερμανία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Θεσσαλονίκη, FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Έλληνα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα. Στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. Πόσες φορές το έχουμε ξεστομίσει αυτό. Αλήθεια τώρα. Αναρωτιόμαστε κάποιες φορές για κάποια πράγματα που συμβαίνουν, αν ισχύουν ή όχι, ή που μπορεί να μας συμβούν. Και συνήθως αυτό το αλήθεια τώρα έρχεται σε καταστάσεις δύσκολες, δυσάρεστες. Αναρωτιέσαι αν όντως ισχύει και αν είναι αλήθεια. Λοιπόν, στα 8 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 9, βραδάκι Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μέρη Λεριά. Στην τελευταία μας ώρα, δες το από άλλη μεριά σου λέω. Προσπαθούμε κάθε απόγευμα, βραδάκι, να το δούμε έτσι από άλλη μεριά, λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά, χωρίς αρνητικές σκέψεις, με θετικές σκέψεις, όσο μπορούμε βέβαια και όσο μας επιτρέπεται, διότι δεν είναι εύκολη υπόθεση να το δεις από άλλη μεριά και να το δεις και θετικά. Αφενός επί προσωπικού, όσο μεγαλώνεις, δυσκολεύεσαι. Λίγο θα αναλύσεις περισσότερο, θα υπεραναλύσεις, θα σκεφτείς μέσω της εξέλιξής σου, της προσωπικής, μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, να μην τα παίρνεις έτσι όλα επιφανειακά. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει για όλους. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι τα έχουν αφήσει πάλι στην επιφάνεια. Δεν ξέρω πώς το κάνουν πραγματικά. Ίσως να έχουν βρει και δικούς τους κωδικούς και να το κλειδώνουν όλο αυτό για να το βλέπουν έτσι λίγο πιο χαλαρά. Και αυτό θέλει τρόπο και θέλει και εξάσκηση. Και από την άλλη, βέβαια, καθημερινά βομβαρδιζόμαστε με ειδήσεις δυσάρεστες, δύσκολες, στενάχωρες. Ειδήσεις που αφορούν σε εγκλήματα, σε βία, σε βιαιότητα, σε απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Σε καταστάσεις που παραπέμπουν πραγματικά σε θρίλερ κάποιες φορές. Και αναρωτιέσαι αν όντως όλα αυτά έχουν συμβεί ή αν συμβαίνουν και πώς γίνεται να συμβαίνουν. Και γενικότερα ειδήσεις οι οποίες όσο και να μην θέλεις να μπεις στη διαδικασία να τις δεις, να τις ακούσεις, να αποστασιοποιηθείς δηλαδή συναισθηματικά, πάλι δεν γίνεται κάτι τέτοιο, δεν είναι βατό όλο αυτό. Ως άνθρωπος μπαίνεις στη διαδικασία και συναισθάνεσαι, κάτι σε αγγίζει από όλα αυτά. Άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο, ίσως κάποιες φορές να ταυτιζόμαστε και με προσωπικές μας ιστορίες ή ιστορίες που έχουμε ακούσει. Οπότε πραγματικά είναι δύσκολο να το δεις από άλλη μεριά, να το δεις θετικά, να το δεις αισιόδοξα. Προσπαθούμε με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο. Η μουσική πάντα βοηθάει και μπορεί να σου φτιάξει και τη διάθεση. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο και μέσω διαφόρων στατιστικών, ερευνών, ότι πραγματικά η μουσική και τα τραγούδια μπορούν να δράσουν αχολητικά. Και από την άλλη, βέβαια, είναι και το άγχος, το καθημερινό, το οποίο έχει ο καθένας μας. Και είναι δύσκολο πραγματικά να το δεις από άλλη μεριά χωρίς άγχος και χωρίς στρες. Προσπαθούμε όμως. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Μας ακούς διαδικτυακά fm100.gr και μας βρίσκεις και στα social. Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100 SKG. Λοιπόν, μπορεί να είναι 4 Σεπτεμβρίου να δείχνει το ημερολόγιο, να βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, αλλά ακόμη μετράμε με θερμοκρασίες καλοκαιρινές και αυτό αρέσει σε πολλούς. Πάμε να υποδεχθούμε τη Μαρσό και μία γρανίτα. Γρανίτα από λεμόνι.

Καλησπέρα, Ανίτα Πολεμονή Μάρσο. Λοιπόν, αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, έχεις συντονιστεί στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη στα 14 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. Στη τελευταία μας ώρα μαζί παρέως και τις 10. Είμαι η Μέρη Λεριά και είχαμε φεστιβάλ Βενετίας. Εντυπωσιακό πραγματικά, από εντυπωσιακές κουατούρ δημιουργίες και vintage θησαυρούς μέχρι looks που ήδη διεκδικούν μια θέση στις πιο πραγματικά αξέχαστες εμφανίσεις του φετινού φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας. Οι stars λοιπόν που βρέθηκαν εκεί έδωσαν το δικό τους fashion show. Στο Λίντο έγινε το συγκεκριμένο, πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο φεστιβάλ, ένα παραθαλάσσιο μέρος. Αν έχεις βρεθεί Βενετία, σίγουρα το γνωρίζεις. Ένα πιο μικρό δηλαδή έτσι, σημείο εκεί στη Βενετία, ξεφεύγει λίγο από τα του εντός πόλεως, όπου επικρατεί έτσι περισσότερος πανικός και σαφώς είναι και ένα τουριστικό σημείο ιδιαίτερα έντονο. Ωραιότερες εμφανίσεις λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει καταγραφεί. Στο jenny.gr βρίσκομαι. George και Amal Clooney. Έχει αλλάξει και η συγκεκριμένη το επιθετό της. Έχει προσθέσει το επιθετό του συζύγου. Η Νίνα Ντόμπρεϊ ήταν επίσης μία από αυτές που ξεχώρισαν. Αλλά νομίζω κάτι συνέβη, κάτι έγινε σε σχέση με τους φωτογράφους, οι οποίοι περίμεναν για να την αποθανατήσουν. Παρακολούθησα κάποια στιγμή ένα σχετικό βίντεο και οι άνδρες της ασφάλειας του φεστιβάλ ήρθαν και προσπάθησαν να την απομακρύνουν. Και τελικά την απομάκρυναν. Δεν ξέρω αν πραγματικά έγινε αυτό, συνέβη για κάποιο λόγο ή κάτι είχε βγει εκτός χρόνου, αλλά ήταν λίγο άκομψο πραγματικά. Η Λόρα Ντέρν ήταν επίσης μία από τις πιο καλοντυμένες, με μαύρη τουαλέτα, ιδιαίτερα εντυπωσιακή και λαμπερή θα λέγαμε. Επίσης η Νίνα Ντόμπρου ήταν και αυτή στα πολύ πολύ εντυπωσιακά της. Τζόρτζ και Μαρκ Λούνι ήταν και οι δύο ντυμένοι total black. Ίσως να έχεις παρακολουθήσει και κάποιες φωτογραφίες. Μπιάνκα Μπάλτι επίσης εντυπωσιακή, με τα φτερά σε ένα πολύ απαλό off-pink θα λέγαμε χρώμα, το οποίο είχε επιλέξει. Η Κέταλ Τζέρνερ ήταν με μια εντυπωσιακή και ντυμένη τουαλέτα σε nude χρώματα, αλλά ίσως και λίγο προς το κίτρινο από ό,τι βλέπω εδώ, σε χρυσό, και πραγματικά ξεχώρισε. Ο Τζόναθαν Μπέιλ ήταν και αυτός από τους καλοντυμένους, με Λόρα Ντέρν, επίσης Ορλάντο Μπλουμ με κουστούμι, με παπιόν, αλλά επίσης εντυπωσιακός, όπως και η Στέλλα Μάξουελ που βρέθηκε εκεί με μια φόρμα ολόσωμη. Την είχαμε χάσει νομίζω τη συγκεκριμένη. Φεστιβάλ λοιπόν κινηματογράφου της Βενετίας για ακόμη μια χρονιά. Λοιπόν, Kings Theory, ένα τραγούδι το οποίο επανήλθε στην χρονιά του 2025 από ένα αγαπημένο σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, το οποίο μάλιστα αυτή την περίοδο προβάλλεται σε επαναλήψεις. Είναι το «Μαύρα μεσάνυχτα».

Ρεκ, άνω κάτω και άσε με να σ' αγαπώ. Τα είπαμε και για την 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ να σου πω ότι ο FM100, το δημοτικό ραδιόφωνο, θα βρίσκεται ζωντανά από την 20η. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν ουσιαστικά και οι εκπομπές που θα υπάρχουν στο έκτατο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου με αφορμή την ΔΕΘ. Πρωινή περιήγηση λοιπόν στην ΔΕΘ από τις 8 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, με ειδήσεις, ρεπορτάζ και τις πρώτες εικόνες. Από τις 10 έως και τη 1 το μεσημέρι στην καρδιά της 20ης ΔΕΘ, πρόσωπα, συζητήσεις, η έκθεση όπως τη ζούμε, ενώ από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ στο επίκεντρο της 20ης ΔΕΘ, αναλύσεις, παρεμβάσεις, όλα όσα συζητιούνται. Τώρα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι, η 20η ΔΕΘ στο προσκήνιο, τα θέματα της ημέρας, οι άνθρωποι της έκθεσης, ενώ στις 12 το μεσημέρι έως και τις 3 το μεσημέρι, τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού σε ζωντανή μετάδοση και σχολιασμός. Αυτά λοιπόν ως προς το Σαββατοκύριακο στον FM 100, έξτρα πρόγραμμα με τις εκπομπές όπως έχει διαμορφωθεί εν ώψη της 20ης ΔΕΘ. Λοιπόν, Άννα Βύση είναι εδώ και είναι εδώ και το Αιγαίο.

Αναβίση Αιγαίο και στα καλά νέα της ημέρας. Διαβάζω εδώ στον λογαριασμό, στο προφίλ Instagram jenny.gr. Η Ισπανία, λέει, αποφάσισε να καλύπτει το κόστος κατάψυξης οαρίων για τις παίχτριες της Εθνικής Ποδοσφαίρου. Ανοίγοντας έτσι μια συζήτηση που αφορά πολύ περισσότερο από το γήπεδο, η απόφαση δίνει στις αθλήτριες την δυνατότητα να διατηρήσουν περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους, χωρίς να αισθάνονται ότι πρέπει να επιλέξουν κάποια στιγμή ανάμεσα στην καριέρα τους και την επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδιά. Σε έναν χώρο που η βιολογική ηλικία και οι απαιτήσεις του πρωταθλητισμού συχνά λειτουργούν ως επιπλέον εμπόδιο για τις γυναίκες, η κίνηση αυτή στέλνει έτσι ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι η μητρότητα δεν θα πρέπει να αποτελεί το τίμημα για μια επιτυχημένη αθλητική καριέρα. Πραγματικά ευχάριστο νέο, στα καλά νέα της ημέρας, διότι είναι κάτι το οποίο συναντούν πάρα πολύ συχνά οι αθλήτριες. Μπορεί να βρίσκονται στο πικ της καριέρας τους και τότε είναι ίσως και η στιγμή που θα ήθελαν να έχουν οικογένεια, να έχουν παιδί, να έχουν παιδιά. Αλλά κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό, διότι θα πρέπει κάπου εκεί να τερματίσει ή να σταματήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και αν επιστρέψει και πώς θα επιστρέψει στην αθλητική της πορεία και στην αθλητική της καριέρα. Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια.

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Τώρα, Βικτόρια Χίσλοπ, η δήλωσή της σε σχέση με τα γλυπτά του Παρθενώνα και την πρόσφατη απόφαση. Σήμερα λέει: έχασα κάτι από την ελπίδα μου. Την έντονη λοιπόν αντίδρασή της στην απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να δανείσει δύο θραύσματα των γλυπτών του Παρθενώνα στη Φραγκφούρτη, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη πολύ προκλητική, εξέφρασε η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ μιλώντας στο Earth News. Η Χίσλοπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι έκπληξη για όλους μας. Δεν είχα ακούσει τίποτα πριν τη σημερινή ημέρα και τα νέα που διάβασα είναι πολύ, είναι πάρα πολύ προκλητική δράση. Δεν έχω πολλά λόγια εκτός από λίγο σοκ. Αυτή είναι η αλήθεια. Η συγγραφέας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες δηλώσεις του νέου διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, σημειώνοντας ότι αρχικά είχε δημιουργηθεί η προσδοκία πως θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα που αφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα. Είχαμε νέα ευκαιρία, πιστεύαμε ότι θα κάνει το σωστό, σημείωσε, ίδια εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως τόνισε, η απόφαση για το δανεισμό των θραυσμάτων σε μουσείο της Γερμανίας δημιουργεί ένα νέο προηγούμενο, το οποίο θεωρεί ιδιαίτερα αρνητικό για την υπόθεση της επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα. Σχεδόν 70% των Βρετανών θέλουν την επιστροφή. Η Βικτόρια Χίσλοπ στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση της βρετανικής κοινή γνώμη, υποστηρίζοντας ότι η πλειονότητα των Βρετανών τάσεται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στην Αθήνα. Από τότε που κάναμε έρευνα με το κοινό, ανέφερε η ίδια, με την αγγλική κοινωνία σχεδόν το 70% λέει πως πρέπει να γυρίσουν τα μάρμαρα στην Αθήνα. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από τη χρονιά του 2025 από τη διεθνή μουσική σκηνή. Είναι ανεβαστικό, είναι από τη Λιβανέζα Τζαζέινα και Τζανάντο.

Ζέινα και Τζανάντο, τώρα στα της πόλης, Θεσσαλονίκη, στους δρόμους 19 ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία των ΕΚΤΕΛ, όπως έχει και η σχετική είδηση. 10 λοιπόν καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία κυκλοφόρησαν από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Η Ένωση ΕΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ΕΚΤΕΛ Σερών, ενισχύοντας με υπερσύγχρονα μηδενικών εκπομπών λοιπόν λεωφορεία, τις περιαστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η Ένωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και Σερών με την κυκλοφορία των πρώτων 10 ηλεκτρικών λεωφορείων προχωράει σταδιακά σε ανανέωση του στόλου των 235 συνολικά λεωφορείων που κυκλοφορεί για την εκτέλεση του επιβατικού μεταφορικού έργου σε 43 περιαστικές και τοπικές γραμμές της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας έτσι το 50% του συγκοινωνιακού έργου στον νομό, με περισσότερα από 22.000 οχηματοχιλιόμετρα το χρόνο. 10 λοιπόν νέα ηλεκτρικά λεωφορεία τέθηκαν από σήμερα στην κυκλοφορία, δρομολογούνται στη γραμμή. Και με συνέχεια με Ηλία Καμπακάκη, κάτι από το 2024. Όχι 50, όχι 100, αλλά 1000 φορές.

Ηλίας Καπακάκης και χίλιες φορές. Πάμε τώρα δυτικά και συγκεκριμένα τα Ράτσα στα δυτικά. Το μεγάλο φθινοπωρινό φεστιβάλ πολιτισμού, το οποίο επιστρέφει δυναμικά στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Διαβάζω εδώ τη σχετική ανακοίνωση. Διοργανώνεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά δια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας και επιστρέφει δυναμικά για να μετατρέψει την ταράτσα του θεάτρου Μίκης Θοδωράκη σε μια ατμοσφαιρική υπαίθρια σκηνή τέχνης και πολιτισμού. Από τις 4 λοιπόν, από σήμερα έως και τις 26 Σεπτεμβρίου, μουσική, θέατρο, αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση επιφυλάσσουν μοναδικές βραδιές σε μια ξεχωριστή πολιτιστική διαδρομή κάτω από τα αστέρια. Στο 6ο φθινοπωρινό φεστιβάλ Ταράτσα στα Δυτικά συμμετέχουν καταξιωμένοι και νεότεροι καλλιτέχνες, μουσικά σχήματα, ομάδες, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, αλλά και σημαντικοί δημιουργοί της πόλης, σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να προσφέρει διαφορετικές καλλιτεχνικές εμπειρίες και να χαρίσει αξέχαστες στιγμές πολιτισμού αλλά και ψυχαγωγίας. Τώρα, να σου πω ότι η ώρα έναρξη των εκδηλώσεων, όλων των εκδηλώσεων, είναι στις 8 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Υπάρχουν πάντα σχετικές πληροφορίες που μπορείς να ενημερωθείς σε σχέση με το πρόγραμμα 6ου φθινοπωρινού φεστιβάλ Ταράτσα στα Δυτικά. Σήμερα ξεκίνησε με μουσική συναυλία με τον Παντελή Θεοχαρίδη. Αύριο μουσική συναυλία, μουσικό σχήμα Σεριάννη. Και ξεκινάει και το πρόγραμμα ακόμη περισσότερες συναυλίες και μουσικά και θεατρικά δρόμενα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1.

Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1. Καλησπέρα μου να στείλω και στην Νικολέτα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Νατάσα. Κάθε βραδάκι τα λέμε τηλεφωνικά στο 2310-285-106. Σιγά σιγά προς το τέλος πλησιάζουμε και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Ό,τι συμβαίνει κάθε απόγευμα προς βραδάκι, εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σου έλεγα λίγο πριν για το φθινοπορνό φεστιβάλ, το οποίο συμβαίνει στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού. Να σου πω λοιπόν και για την Βαλκανική πλατεία, η οποία έκανε πρεμιέρα σήμερα στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Ένας επίσης θεσμός στα πολιτιστικά δρόμενα. Και να σου πω ότι μετά την αυλαία των 32ων Μερκουρίων στις 30 Αυγούστου, η πολιτιστική σκητάλη πέρασε στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Πέρασε από το Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών στην περιοχή Στρεμπενιώτη στη Νεάπολη, όπου ξεκίνησε η 27η Βαλκανική πλατεία. Βέβαια, ξεκίνησε την Τετάρτη για 6 ημέρες έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μουσική, χορός, παραδόσεις των Βαλκανίων, με σταθερό σημείο αναφοράς πάντα την ειρηνική συνύπαρξη, την επικοινωνία και όσα ενώνουν τους λαούς της Βαλκανικής Χερσονήσου. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάζει πραγματικά πολύ όμορφες ιστορίες, μουσικές από διαφορετικές γωνιές των Βαλκανίων. Και Σαββατοκύριακο είναι ευκαιρία για όσους βρίσκονται εκεί να ψυχαγωγηθούν ευχάριστα. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, τι...

Γιώργο Ζαμπάνη, και τι θέλω εγώ με σένα. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Ακριβώς στα 9 λεπτά πριν από τις 10, αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, με την θερμοκρασία σε φθινοπορεινό, θα λέγαμε, μου, τουλάχιστον αυτή την ώρα, που είναι έτσι βραδάκι και έχει αυξηθεί και το ποσοστό της υγρασίας, ως ήθιστε δηλαδή και όπως συμβαίνει. Να σου πω ακόμη πιο συγκεκριμένα ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου και η σχετική, το σχετικό ποσοστό της υγρασίας στο 56%. Για αύριο τώρα, Σάββατο, όπως σου είχα πει, η θερμοκρασία αυξημένη έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή επίσης πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Έχουμε να βιώσουμε κάτι παρόμοιο το 2012. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, στις 7 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα είμαι ακριβώς στις 7 το απόγευμα έως και τις 9 για να σου ξαναπώ δες το από άλλη μεριά. Μένεις εδώ φυσικά πάντα, FM 100, που μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Να σου πω ότι έχουμε ραντεβού αυτή την Κυριακή. Το Σάββατο με νέες κυκλοφορίες θα είμαστε και πάλι μαζί με τη νέα σεζόν, αλλά εκτάκτως όχι αυτό το Σάββατο, λόγω της διαφοροποίησης του προγράμματος εν όψη της φετινής ΔΕΘ, εν 20ης ΔΕΘ. Να σου πω όμως ότι την Κυριακή στον πλανήτη Εύα συντονίσου ακριβώς στις 6 το απόγευμα, διότι μαζί θα ενημερωθούμε σε σχέση με τις ιδιότητες, τη θρεπτική αξία και όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για ένα αγαπημένο τροπικό φρούτο, δηλαδή το μάγκο. Επίσης, do it yourself μάσκες, θα δημιουργήσουμε μαζί χειροποίητες μάσκες ομορφιάς για άμεση λάμψη στο σπίτι, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, με υλικά τα οποία θα βρούμε στην κουζίνα του σπιτιού μας. Ποιες είναι οι 15 κυρίαρχες τάσεις της φετινής μόδας για αυτό το φθινόπωρο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά και συμβουλές για το πώς μπορούμε τελικά να κοιμηθούμε καλύτερα, με ποιοτικό ύπνο και να μην ξυπνάμε κουρασμένες και κουρασμένοι. Τέλος, σου έχω και διακόσμηση, 8 kits τάσεις παλιακές από τα 80s, από τα 90s, από τη δεκαετία του 2000, που επιστρέφουν στη διακόσμηση του σπιτιού ξανά και πραγματικά δίνουν άλλο χαρακτήρα. Αυτά περί πλανήτη Εύα. Συντονίσω αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω με κάτι αγαπημένο από Δημό Αναστασιάδη. Που ήσουν, θα σου πω ότι μένεις εδώ, διότι στις 10 έρχεται δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο, να προσέχεις τον εαυτό σου. Δήμος Αναστασιάδης, και πού ήσουν?

0: Αύριο το πρωί θα περιοδεύσει στην έκθεση και το βράδυ θα μιλήσει στο Ιωάννης Βελίδης για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόγραμμά του ολοκληρώνεται την Κυριακή το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας για την έκθεση, επιποδός 3.500 αστυνομικοί και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ. Drones υψηλής ευκρίνειας θα επιτηρούν τις πορείες, μεταδίδοντας απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων. Διαμαρτυρία έξω από το Παπα-Νικολάου πραγματοποίησε η ΕΝΙΘ το απόγευμα, την ώρα που στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ενστολή συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στο Λευκό Πύργο, ενώ το χορό των κινητοποιήσεων άνοιξαν το πρωί υγειονομικοί με πορεία που κατέληξε στο ΙΜΑΘ. Αύριο το απόγευμα η κορύφωση των κινητοποιήσεων. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο αφορούν απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, ενώ αύριο η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικό Σταθμός, Δημοκρατία, Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Λύση φαίνεται πως βρέθηκε για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης και τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Με κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις στον προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οχήματος και του οδηγού για την εκτέλεση του δρομολογίου, διαμορφώνοντας αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείουχων. Η ανάγκη ενίσχυσης των Δήμων τόσο οικονομικά όσο και με προσωπικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη παραμονή της έκθεσης από κοινού με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Οριοθετήθηκαν οι δύο φωτιές που ξέσπασαν το απόγευμα, η πρώτη στην περιοχή της Άνω Περέας και η δεύτερη στο Γωμάτι της Χαλκιδικής. Τη δεύτερη θέση στον τελικό του μήκους ανδρών του Diamond Link στις Βρυξέλλες κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερο άλμα στα 8.40. Ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ βρέθηκε στην πρώτη θέση με άλμα στα 8.46. Με το Boeing 747 που του παραχώρησε το κατημάζεται να ταξιδέψει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ιρλανδία την επόμενη εβδομάδα, παρά τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για την ασφάλεια του αεροσκάφους και το γεγονός ότι οι αναβαθμίσεις του δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θέλω να σε δω γύρω στη

0: για πάντα. Για πάντα.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.